0: Θεωρίες περί σταδιακού ανοίγματος των Σετένων και εν αναμονή απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters μετέδωσε ότι εξετάζεται μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό της σύραξης και έναρξη διαπραγματεύσεων, ενώ η Washington Post επικαλούμενη έκθεση της CIA εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά του στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησης του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για μηδενισμό δασμών και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. «Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα συστράτευσης επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται οι υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση 3 δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα στις 5 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο. Ο κύριος Σκεύης ήρθε. Διαβάζω εδώ μπροστά μου, λέει: σύμφωνα με την ψυχολογία, τα άτομα με τηλεομανία έχουν μικρότερη ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή. Γι' αυτό δεν θέλουν να μου πειράζουν τα πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, ρητάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα και πάμε. Το Ορθόδοξον. Αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός. Έχει σκολίωση γι' αυτό.

Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, λέει φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε και στη Γλυκερία να την ακούσουμε να τραγουδάει Τσιτσάνη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

Καλημέρα στα παιδιά που έρχονται από την Πάτρα. Ανοίξτε το τρελού, δεν έχει που να πάει. Πάντως ακόμα και έτσι, άμα ακούει λαϊκά μονοπάτια θα περνάει καλά.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100, υπηρεσία η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι τρέλα.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο. Είμαι οδηγός απορριμματοφόρου. Απόψε λέει, με έχεις κάνει πύραυλο με τα τραγούδια. Να είσαι καλά, βγαίνει το ξενύχτη, μια χαρά. Πασχάζεις για τη συνέχεια. Αετόπουλα της Ρούμελης.

Και ο φίλος μας ο Παντελής από τη Μεσίνη λέει, μια και έβαλες τερζή και μιλάς για τη Ρούμελη, δεν βάζεις και τίποτα σχετικό με την Πελοπόννησο, γιατί δεν έχεις καιρό, λέει, από το Πάσχα να παίξεις κανένα δημοτικό. Οκ. Άντε να κάνουμε έτσι ένα δεκάλεπτο μια τούμπα. Σοφία Κολλητήρη, ο Σαλίμπεης, ο γιος του Κατσίμπεη. Τι με κοιτάζεις έτσι, ρε Σκεύη? Γιατί, πότε με βρήκες?

Τάκης Κάρλας. Τάκης Καρναβάς, συγγνώμη. Πανόρια, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έρχεται ο Ρυσβάς. Λαϊκά μονοπέτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν, ενώ εκρήξεις φέρεται να συγκλώνησαν και την Τεχεράνη σε αντίπεινα για τις απρόκλητες επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις μικροπρέπεια, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της είπε ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κλιμάκωση και στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεσμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Στο μεταξύ ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, με την οποία συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παράλληλα έδωσε τελεσίγραφο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρήσει την υπόσχεσή της να μειώσει στο μηδέν τους δασμούς της και να εφαρμόσει όπως υποστηρίζει τους όρους της εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό το αποδίδει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στη ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χθες μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του επεσήμανε τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, ενώ είπε ότι εξετάζεται η προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών Empire. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν συνολικά 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου η Ρωσία για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές στον ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με χαρούλα. Και οι φίλοι μου χαράματα. Καλημέρα επίσης στην Πελαγία που μας ακούει στους ζωγράφους. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Πασχάλης, μάλλον γλυκερία μαζί με τον Πασχάλη. Χαθήκαμε.

καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στην Κυψέλη. Χαρίζει, λέει, στον συνάδελφο τον Γιάννη που μας ακούει στη Λεωφόρο Κηφισίας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Ρε αδελφέ, σου είπα μη μου γράφεις εντόνια. Λοιπόν, στα λαϊκά μονοπάτια της νύχτας, λέει, εκεί που οι σιωπές γίνονται τραγούδια και οι καημοί βρίσκουν παρέα, υπάρχει πάντα μια φωνή να μας κρατά συντροφιά. Με τη ζεστασιά και την αλήθεια του, κάθε βράδυ ο άνθρωπός μας πίσω από τα μικρόφωνα είναι εκείνος που ξέρει να δένει τις νότες μαζί με τις καρδιές, να φωτίζει τις μοναχικές ώρες και να μας ταξιδεύει στα γνώριμα λαϊκά μονοπάτια, εκεί όπου το τραγούδι μιλά πάντα στη γλώσσα της ψυχής. Καλή αντάμωση, λέει, και απόψε με μουσικές που θυμίζουν, αγγίζουν και μένουν πάντα κοντά μας. Δεν γράφεις κανένα βιβλίο, λέω εγώ, ακονομήσεις και όλα. Και δεν το λέω για κοροϊδία, το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τόλεις για τη συνέχεια.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλη Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τη διεπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Λοιπόν,
1: ένας άνθρωπος...
2: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο, με Στέλιο, με το Μιτσάρα και με τη Ριτάρα θα κλείσουμε την ώρα. Δελτίο ειδήσεων θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Σου βγαίνει ο χρόνος, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό. Δεν είναι αύριο στις 2, μπερδεύτηκαν οι Παρασκευές. Σήμερα στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις απρόκλητες, όπως υποστηρίζουν, επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της είπα ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοίο του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας με ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $96,80. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό του αποδίδει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται οι υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγαρομαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρομένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει. Σωστά τα περιέγραφε στους στίχους του τραγουδιού ο Κυριάκος Ντούμος, σαν να γνώριζε ή να ζούσε τις εξελίξεις στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο παρακολουθεί μέρα-μέρα τις εξελίξεις μέσω των δημοσκοπήσεων, λίγο πριν την προεκλογική ευθεία. Χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα περίμεναν στην αντιπολίτευση. Εστάλησαν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως είχε φροντίσει τις προηγούμενες ημέρες να αποφορτίσει το κλίμα με το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες για άρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας έκανε δύο ακόμη βήματα. Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονται θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν, ενώ έκανε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης πολιτικής ζωής. Έτσι, παρά τα όσα λέγονταν, ήταν μια μάλλον ήπια συνεδρίαση, όπου επικράτησε το αίσθημα αυτοσυντήρησης για τους γαλάζιους βουλευτές. Ακούστηκαν πολλά και για πολλούς, με κορυφαία τάκα αυτή από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ραντεβού για το συνέδριο στις 15 του μήνα, όπου με την έλευση και των νέων κομμάτων θα μπούμε στην προεκλογική ευθεία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής 8 του μήνα και ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook στο πρωινές ιστορίες με ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και τις συντάξεις. Δημιουργούνται νέα δεδομένα αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων από την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου, καθώς δημιουργείται ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας αλλά και προσμονής για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους την ώρα που εκκρεμεί ακόμη καταβολή αναδρομικών από προηγούμενες δικαστικές κρίσεις. Μια νέα πράξη λοιπόν του Προέδρου του ελεκτικού συνεδρίου με ημερομηνία 27 Απριλίου του 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα με δυνητικά σημαντικές δημοσιονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις που αφορά τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο. Επί της ουσίας, αυτή η πράξη ενεργοποιεί τη διαδικασία πιλωτικής δίκης, παραπέμποντας το θέμα στην ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, η οποία καλείται να αποφανθεί οριστικά για το θέμα στις 10 Ιουνίου του 2026. Η υπόθεση ξεκίνησε από μια αγωγή συνταξιούχου του δημοσίου, ο οποίος αφισβητεί την νομιμότητα του ισχύοντος τρόπου επιβολής της εισφοράς και διεκδικεί επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν εάν είναι συμβατή με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντολιστή επί του συνόλου της καταβαλλόμενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρμόζεται κλιμακωτά με εξαίρεση ενός βασικού ποσού που στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ. Λοιπόν, τώρα έγκυροι νομικοί λένε ότι η αφισβήτηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει το δρόμο για πιθανή αναδιάταξη μεταχείρισης των συντάξεων με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων όσο και στα δημόσια έσοδα. Λοιπόν, να γνωρίζετε με την είσοδο με την παραπομπή στην Ολομέλεια, αναδεικνύεται το γεγονός ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το γενικότερο χαρακτήρα του ζητήματος όσον αφορά την ευρύτατη κατηγορία των συνταξιούχων και συνδέεται με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει αυτή η ασφαλιστική, αυτή η εισφορά αλληλεγγύης που είναι για το ΑΚΑΓΕ, τον κουμπαρά δηλαδή για την αλληλεγγύη των γενναιών. Μέχρι το τέλος του 2026 είχαν, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, είχαν συσσωρευτεί 23 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά όταν θα κορυφωθούν οι συνέπειες δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, ώστε να μπορούν να πληρώνονται απρόσκοπτα οι συντάξεις. Βεβαίως, από το Υπουργείο Εργασίας έχουν υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν προβληματικός, καθώς όταν ένα συνταξιούχος περνούσε έστω και για ένα ευρώ το ένα κλιμάκιο, τότε ο υψηλότερος συντελεστής επιβαλλόντος όλη τη σύνταξη και αυτό βεβαίως αντί να φέρει αύξηση έφερνε μείωση. Το συζήτησαν και πέρσι, έγινε μια τροποποίηση, τώρα υπάρχει και το θέμα στο δικαστήριο. Εκεί λοιπόν αυτή η απόφαση αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους
και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως λένε οι νομικοί, σε αυτή την περίπτωση πολύ σύντομα θα περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Θυμίζω ότι η νέα κλίμακα αφορά τα 1.468 ευρώ με τα 1.783, είναι 3% η κράτηση, από εκεί και πάνω μέχρι τα 2.097 6%, από τα 2.098 έως τα 2.412 7% και από εκεί και πέρα από τα 2.413 έως τα 2.726 ευρώ σύνταξης 9% περικοπή. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως βεβαίως όπως με μια έρευνα που έβγαλε χθες το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, φαίνεται ότι το μέλλον έρχεται με επαγγέλματα, θα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα έχουν μισθούς άνω το 2.000 ευρώ. Αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν είναι η πληροφορική, η ενέργεια, η ενέργεια με 2.613, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και η ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση ή η τεχνητή νοημοσύνη. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχουμε έντονη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική και αρκετές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είναι άστατος λοιπόν ο καιρός κατά περιόδους στις περιοχές των Επτανήσεων και της Ηπειρωτικής χώρας, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και σε περιοχές των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος κατά διαστήματα με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, επαναστατικές γεννήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι της Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Την πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό, περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Ενώ το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου των Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάπνα εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945, τέτοια μέρα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899, ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με το Νόμπελ το 1974. Και το 1945 έρχεται στη ζωή ο Keith Jarrett, ο Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Το 1873, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο John Stuart Mill, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος που επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Μιχάλη, ξεκινήσαμε δουλίτσα μας γράφει, καλημέρα στον Χρήστο, τον γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται και αυτός για τη δουλειά. Γενικότερα σε όλους εσάς που πολύ νωρίς το πρωί, τέτοια ώρα, σχηματίζεται μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που διανύουμε τους τελικούς εδώ, είναι η καλύτερη περίοδος έτσι για τους φίλους του αθλητισμού, διανύουμε την περίοδο των τελικών, έτσι χθες είχαμε τον ημιτελικό στο Basket Champions League, η ΑΕΚ θριάβευσε με 78-65 επί της Μάλαγα, μια ΑΕΚ η οποία έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό λοιπόν του Basket Champions League και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης με 78-65. Αντιπαλός της η Ρήτας το Σάββατο το βράδυ στις 9 στον τελικό. Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου ουσιαστικά στραγάλισε τους Ισπανούς και έβαλε το νερό στα βλάκια για τη συνέχεια. Υπήρξε φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας και κέρδισε άνετα τη μάχη της Κερκίδας. Τώρα πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το Basketball Champions League το 2018, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το κύπελο Κυπελούχων το 1968, το πρώτο κύπελο ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ο προπονητής τώρα, ο Ντράγκαν Σάκοτα, ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ότι ήταν ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα έχω κάποια παράπονα. Έχω διαβάσει λίγο κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται με την περσινή εμπειρία όταν φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε στα ημιτελικά. Ο Σάκοτα έκανε αυτή την αναφορά γιατί πέρσι είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι έτσι μια άτυπη ρεβάνς. Τώρα, στο ποδόσφαιρο χθες στο Europa Link, Aston Villa και Freiburg έφτασαν μέχρι τον τελικό. Θα διεκδικήσουν την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Οι χωριάτες νίκησαν με 4-0 την Nottingham και κάλυψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα και έζησαν την ήττα με 2-1 στην Πορτογαλία. Στο Conference Link προκρίθηκαν στον τελικό και έγραψαν ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace. Οι Ισπανοί νίκησαν με 1-0 τη Στρασμπούρ για δεύτερη φορά, ενώ οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 τη Σαχτάρ και για

0: πρώτη φορά θα βρεθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι, για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες σε τρεις τελικούς, δηλαδή η Arsenal στον τελικό του Champions League, η Aston Villa στο Europa League και η Crystal Palace και η Crystal Palace στο Conference League. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Πάμε τώρα στις καθημερινές εξελίξεις, τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Σε αυτοάμυνα για παραβίαση και χειρίας τώρα κάνει λόγο η Τεχεράνη. Εξαπέλυσαν λοιπόν οι Αμερικανοί επιθέσεις σε στρατηγικές Ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ ως απάντηση σε μια σειρά απρόκλητων επιθέσεων από το Ιράν. Και μάλιστα ακούστηκαν το βράδυ προς τα ξημερώμα στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς εκρήξεις και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμενας στην Τεχεράνη και σποραδικές επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, όπως ανησυχούν οι αρχές. Τώρα, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ανταποδώσει αμέσως, έχουν επιτεθεί εναντίον Αμερικανικών πλοίων, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ζητήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις ενάντια στον Ιράν ήταν ένα φιλικό χτύπημα και πως η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ακόμη με πιο σκληρή ρητορική. Είπε ότι τρία Αμερικάνικα τουρπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία τα στενά του Ορμούς, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Εκτοξεύτηκαν πυράβλους, περιγράφει λίγο τώρα τι έχει γίνει εκεί, αλλά λέει ότι το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς και αν είχαν την ευκαιρία θα χρησιμοποιούσαν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και βία στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τουλάχιστον σύντομα. Βλέπουμε ότι είμαστε μία στο ζεστό και μία στο κρύο, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση καθημερινά, να δούμε αν και εφόσον θα φτάσουμε σε μία, έτσι, σε μία συμφωνία. Σε μία συμφωνία που μέχρι χθες το μεσημέρι ακόμη και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης έβλεπαν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και όπως καταλαβαίνετε αρκεί μια επίθεση από κάποιους φανατικούς για να φτάσουμε να καταρρεύσει η εκεχηρία. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, όμως δεν είναι και καλό σημάδι ότι επανήλθαμε στα χτυπήματα. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο απόφασης για τα στενά στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος των ΟΗΕ, ο πρέσβης Μάικλ Γουόλς, σε συνδηλώσεις του ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα χαρακτήρισε τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου. Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μία αυτή η κλιμάκωση ενώ πηγαίναμε για τη συμφωνία, από την άλλη ΗΠΑ και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο ασφαλείας στο οποίο βεβαίως αντιδρούν και η Ρωσία και η Κίνα. Αντιδράει η Ρωσία, θεωρεί ότι η πρόταση, το σχέδιο απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, η διατύπωσή του δεν είναι ισορροπημένη. Τώρα, το βασικό που ενδιαφέρει βεβαίως είναι τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία η οποία βεβαίως βλέπει πληθωριστικές τάσεις, βλέπει να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την ύφεση και βεβαίως όλα αυτά διότι τα καύσιμα έχουν αυξηθεί καθώς το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν 2 εβδομάδες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τώρα οι πληροφορίες των τελευταίων 24-48 ώρων για πιθανή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έριξε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για 2 συνεχόμενες ημέρες. Η υποχώρηση των Brent έφτασε μέχρι και τα 99 δολάρια συνεχίζοντας την πτώση που είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται πάλι και αυτό σε πτώση στα 93 δολάρια μέχρι αργά το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, μεγάλη ανησυχία. Είναι γνωστό, τα έχουμε πει αρκετές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι ουσιαστικά η επάρκεια φτάνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Κάπου εκεί θεωρούν ότι είναι το σημείο καμπής οι ειδικοί, καθώς θα εμφανιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην Αφρική και στην Ασία, μπορεί να εμφανιστούν και στην Ευρώπη. Και βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν από τις εξαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ, παρότι οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό από την περασμένη εβδομάδα, όλο ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην αμερικανική προσφορά λόγω των ελλείψεων που έχει προκληθεί από την πολεμική σύγκρουση. Λοιπόν, αυτά, και θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ώρες σε αυτό το θέμα που αποτελεί μόνιμα το πρώτο θέμα των ειδήσεων εδώ και δύο μήνες και κάτι ημέρες. Χθες το πρώτο θέμα πάντως ήταν η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και στην εισαγωγή, περιμένανε κάποιοι από την αντιπολίτευση περισσότερα πράγματα. Δεν υπήρξε αυτή η κόντρα, αυτή η ένταση, τουλάχιστον που φαινόταν ή προδιαγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τους βουλευτές. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, μιλώντας για την υπόθεση του ΥΠΟΚΕΠΕ. Τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, γιατί χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Δεν θα αφήσουμε, όπως σας είπα, τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια και καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής και ότι θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να κερδίσουν τις Νέας Δημοκρατίας τις τρίτες συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα και θα το κάνουν όλοι μαζί. Ξεκαθάρισε πάντως ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ η στάση του ήταν αιχμηρή, καθώς το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών υπαναχώρησε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από μια πολιτική συμφωνία, ενώ την ίδια η ώρα μιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή. Και μια έτσι ένα καρφί του κυρίου Μητσοτάκη για τις τακτικές που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως παρουσίασε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως λένε οι γνωρίζοντες, είναι να εκκινήσει μέσα στο Μάιο το ζήτημα και να κατατεθεί με απόφαση του πρόεδρου της Βουλής να ξεκινήσει η διαδικασία. Να συγκροτηθεί λοιπόν η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και να αρχίσει τη δουλειά. Τώρα, το κυβερνών κόμμα λοιπόν μετά από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση, μετά από την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την κοινοβουλευτική ομάδα, κατέληξε σε μια πρόταση 30 άθρων για τη συνταγματική αναθεώρηση για μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ προτείνεται η συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, αν και στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των άλλων κομμάτων προανήγγυλαν ότι δεν θα δώσουν συνένεση σε αυτή τη Βουλή, θα συζητηθούν αυτά τα θέματα στην επόμενη, στην αναθεωρητική Βουλή. Πρέπει να πω πάντως ότι ανάμεσα στις άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιστολική ψήφος και οι αλλαγές στις εκλογές, η εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως το πολιτικό στοίχημα της συνένεσης, καθώς η κυβερνητική πρόταση ανοίγει πλέον επισήμως τον δρόμο και μια από τις πιο εκτεταμένες συνταγματικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η διαδικασία απαιτεί αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και διαδοχές ψηφοφορίες και το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν μπορεί να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πεδίο συνενέσεων, ειδικά σε ζητήματα που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και η μονιμότητα στο δημόσιο. Και βέβαια με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αν αυτή επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα σε μια 8-κομματική ή 9-κομματική βουλή, όπου τα περισσότερα κόμματα θα επιδιώκουν τα φώτα της δημοσιότητας για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις δυνάμεις τους. Σκεφτείτε αν αυτά γίνονται σήμερα που ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλη χρονικά περίοδο πριν φτάσουμε στις εκλογές, φανταστείτε τι έχει να γίνει είτε την περίοδο των εκλογών είτε και μετά τις εκλογές, όταν τα κόμματα αυτά θα θέλουν να καταστήσουν σαφή την παρουσία τους. Λοιπόν, στα θέματα τα κοινωνικά τώρα, χθες είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και φαίνεται ότι εξαλείται η υπομονή ακόμη και κάποιων στελεχών της κυβέρνησης όπως ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος εδώ και ημέρες έχει εκφράσει την άποψη, την προσωπική άποψη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθετική ρύθμιση. Πληροφορίες τώρα λένε και δημοσιεύτηκαν χθες από κάποια μέσα ότι θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια, και μάλιστα για τους ενήλικους που θα αποφασίσουν εκτός από τα μέτρα προστασίας, δηλαδή ότι θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, θα προβλέπεται και υποχρεωτικά ασφάλιση. Είναι δύο διαφοροποιήσεις που αναμένεται να αλλάξουν πολλά και κυρίως θα υπάρξει και μια έτσι πρόβλεψη να αλλάξει αυτό το άναρχο τροπίο όπου ο καθένας πηγαίνει και αφήνει το ηλεκτρικό πατίνι όπου θέλει. Πολλές φορές τα βλέπουμε πεσμένα στο έδαφος, πολλές φορές γίνονται επικίνδυνα ακόμα και για τα αυτοκίνητα και για τους ανθρώπους οι οποίοι περπατούν στα πεζοδρόμια και βλέπουν πολλές φορές πεσμένα ή ακουμπισμένα τα πατίνια εκεί. Υπάρχει πρόβλημα, φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δούμε τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ άσχημο καθημερινά να έχουμε περιστατικά όπως ο 12χρονος ο οποίος χτύπησε με το πατίνι και δεν είναι διασωληνωμένος, εγχειρίστηκε. Ένας 12χρονος ο οποίος προφανώς πήρε το πατίνι, δεν πρόσεξε στον δρόμο, παραβίασε κάποιος την προτεραιότητα, δεν έχει γίνει γνωστό. Πάντως το παιδί είναι στο νοσοκομείο και αυτό έχει σημασία, ότι δεν είναι δυνατόν ένας 12χρονος να βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο με ένα πατίνι το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αθανασία. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Παναγιώτης Σταυρούλας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, έλυσε ίσως το πρόβλημα που μας απασχολεί περίπου όλους όσοι πηγαίνουμε διακοπές τα καλοκαίρια. Έφτασε στα δικαστήρια, λοιπόν, ο Γερμανός τουρίστας, απειθισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδόχειου στην ΚΟ, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου. Η μήνυση σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός το 2024 σε ξενοδοχείο και, όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Λόγω, λοιπόν, του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν ουσιαστικά καθίστατο άχρηστες και αυτή την απόφαση υπέρ του Γερμανού τουρίστα έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο και αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο του ταξίδι, καθώς ήταν ελαττωματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του σε οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ και, καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο μηνυτής είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Λοιπόν, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986,70 λεπτά. Λοιπόν, στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι, παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει στον πελάτη ότι θα είχε πρόσβαση στην ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια λογική αναλογία με τις ξαπλώστρες προς επισκέπτες. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, το οποίο όσοι πηγαίνουν το καλοκαίρι σε ξενοδοχεία θα φαντάζομαι θα το έχουν αντιμετωπίσει. Τώρα, από τα θέματα που ξεχώριζαν χθες, είναι ο Ομπάμα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ρωτήθηκε αν πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων και UFO, σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, τον παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής The Late Show, αποκαλύπτοντας ότι επιμένει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί τους, ενώ επεσήμανε ότι αν η κυβέρνηση έχει κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι, ο Ομπάμα περίπου δήλωσε εθελοντής, βάζει υποψηφιότητα, λέει, για την πρώτη επαφή. Λέγαμε χθες για τα υπερόπλα αυτά με τον Διονύση Χατζημιχάλη, τώρα έρχεται και ο Ομπάμα, ο οποίος θέλει να έχει επαφές με τους εξωγήινους. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Και Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ΟΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Η δικογραφία Καραϊβά στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Και η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέλιδες νέα έρευνα. Πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέτσου και τένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Άλλα θέματα από τα νέα. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοροπολισίες. 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί ο Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Πρόεδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς, παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Επέτειος, λέων ένας αντιμάγκα ποντίφικας, ότι δεν έδειξαν οι κάμερες και δεν ακούστηκαν στα μικρόφωνα, όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά οι εργαζόμενοι, από ζώα συντροφιάς έως διασώστες. Λοιπόν, αυτά και στα νέα, πάμε στην απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμανα, καρφιά παράπονα προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Φόβια βεντέτα, η Κρήτη αποκτά το δικό της FBI, βολές χρυσογοήδη κατά της Αγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό. Βεβαίως αυτό που αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεφεύγει από την κοινή λογική. Οι αστυνομικοί είχαν πάει 2 και 3 φορές τον δράστη του φωνικού, όταν παρενοχλούσε το θύμα παλιότερα ή του είχε κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά τον άφησε εισαγγελέα ελεύθερο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια λάθη, τέτοιες ολιγορίες. Λοιπόν, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 2027, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική ατμόσφαιρα, πια ξεχωρίζουν δωρεά θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Και 100.000 νοσηλευτές, βοηθή και μες στα βαρέα και ανθυγινά. Πάμε στην κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Αλέξη Τσίπρας, το ταξίδι στη Θάξη ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, ελεύθερος τύπος. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ για 400.000 συντάξεις. Την εισφορά αλληλεγγύης. Χρήση ραδιοφάσματος. Σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. ΗΠΑ Ιράν πιο κοντά στη συμφωνία για το Ορμούζ. Όλα αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Κάτι τρέχει. Μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες. Και εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ρίζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο στο 12,6 το 25. Ο δείκτης αποδοτικότητας. Αγωνία για το 2026.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται με τεχνητό κόμμα ύστερα από την επιδείνωση της υγείας στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο μετά από τη μεταφορά της για τη διάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα.

0: Η Bonnie Tyler που δίνει μάχη για τη ζωή της. Δίπλα μου όμως είναι ο Διονύσης Χατζημιχάρης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε την συνέδρια κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις.
1: Για πες.
0: Περιμένω λοιπόν την άποψή σου, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα. Σου θυμίζω ότι σε λιγότερο από 15 μέρες έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα επειδή έγινε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ή επειδή βγήκαν δύο νέες δημοσκοπήσεις. Άκουγα προχθές να λες ότι έρχονται άλλες τρεις και από εδώ και πέρα θα έρχονται σε βαθμό εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση. Αλλάζουν τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις, δεν το ήξερα.
0: Κάτι δείχνουν όμως όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Για πες τι δείχνουν.
0: Λοιπόν, βλέπω πρώτον μια σταθεροποίηση της κυβέρνησης εκεί περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
0: Μια πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης.
1: Δεν είναι νέο, δεν είναι είδηση.
0: Όχι, όχι. Ναι. Δείχνει λίγο.
1: Το θέμα είναι η ανθεκτικότητα. Ναι, με την έννοια ότι δημιουργούνται νέα κόμματα, δηλαδή είμαστε πιο κοντά σε νέα κόμματα κτλ. Και υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερότητα. Ναι, okay.
0: Εάν μπουν τρία νέα κόμματα, προφανώς και θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Το θέμα είναι πού θα αλλάξουν. Δηλαδή θα αλλάξουν στην κορυφή της πυραμίδας ή θα αλλάξουν στην ουρά της πυραμίδας. Δηλαδή θα γίνουν μεταξύ τους, για παράδειγμα, καραμπόλες στα κόμματα που είναι πέραν και έξω από την κυβέρνηση ή θα γίνουν στην κορυφή της πυραμίδας στην Νέα Δημοκρατία.
0: Βλέπω
1: να γίνεται στην
0: Νέα
1: Δημοκρατία.
0: Βλέπω εδώ το σενάριο κατανομής των αποφασίσεων στην εκτίμηση, δηλαδή ψήφου που θα λέγαμε, στην Πάλς, όπου δείχνει. Δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με 29,5, το ΠΑΣΟΚ με 14,5.
1: Πολύ
0: υπάρχουν
1: ωραία.
0: Τρία κόμματα με 9,9 και 8%.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα που είναι από 1 μέχρι 4,5%.
1: Ωραία. Πόσο είναι οι άνθρωποι που ακόμα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: 13%.
1: 13%. Τι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι θα υπάρξουν όσο πλησιάζουμε μέχρι τις εκλογές, επειδή σας άκουγα πριν ότι θα υπάρχει και πόλωση και θα γίνει χαμός με 9 κόμματα κτλ. Λοιπόν, θα επικρατήσουν τα δύο δίπολα, ας πούμε. Το ένα, σταθερότητα ή, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το βαφτίζει διαφορετικά την αντίθετη κατεύθυνση από τη μία πλευρά ή από την άλλη συστημισμός, αντισυστημισμός. Αυτά τα δύο δίπολα είναι που θα διαμορφώσουν και τα εκλογικά σχήματα και τις αποδόσεις των κομμάτων ή τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει το πάνω χέρι. Αν πάρει, το έχουμε ξαναπεί επίσης εδώ μαζί σχολιάζοντας, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα 40% το οποίο θέλει την ευρωπαϊκή πορεία σταθερό, που θέλει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την πρόοδό της, την εξέλιξή της κτλ. Υπάρχει ένα άλλο, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που, δεν θα έλεγα 60, γιατί αυτό μετακινείται, αλλά δεν είναι τόσο συμπαγές όσο είναι το 40%. Υπάρχει ένα άλλο σώμα το οποίο είναι πολύ ρευστό, που δεν ξέρεις προς τα πού θα πάει ανάλογα με την περίσταση και με το τι γίνεται γύρω-γύρω.
0: Αποκλείεται η είσοδος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να είναι καταλήτες ώστε να δούμε μια συσπήρωση είτε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είτε αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ?
1: Όχι. Αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν ψήφους από ήδη υπαρκτά κόμματα. Δηλαδή, δεν θα πάρουν από κάποια καινούργια δεξαμενή, δεν θα βγει κάποιος από τους αναποφάσεις τους και θα πει: α, έρχεται η κυρία Καριστιανού ή α, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, πάμε να τους ψηφίσουμε, ας πούμε, φεύγοντας από άλλα υπαρκτά κόμματα που σήμερα δηλώνουν την προτίμησή τους αυτά. Περισσότερο θα πάρουν από έναν κόσμο ο οποίος μέχρι τώρα είτε δεν πήγαινε να ψηφίσει ή ήταν απογοητευμένος ή ψήφιζε άλλα κόμματα. Άρα από εκεί θα πάρει. Άρα γι' αυτό σου έλεγα στην αρχή ότι η κορυφή της πυραμίδας δεν φαίνεται να αλλάζει. Έχει ενδιαφέρον αν, για παράδειγμα, θα διακυβευθεί ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά είναι το ενδιαφέρον για τον δεύτερο, δεν είναι το ενδιαφέρον για τον πρώτο.
0: Ναι, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση πάει ότι έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο μικρόφωνο.
1: Μου έχεις αφήσει να πω τίποτα.
0: Βεβαίως, έχεις να πεις, εδώ έχει πολλά.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για τους εξωγήινους.
0: Για
1: τον Ομπάμα.
0: Για πες μας για τον Ομπάμα, ο οποίος έδωσε στο
1: I
0: Steven.
1: Want to believe, που έλεγε και στο X-Files.
0: Λοιπόν, έκανε πλάκα ή τα έλεγε σοβαρά?
1: Όχι, τα έχει πει και άλλες φορές. Είναι πιστός. Είναι στο...
0: Με κλονίζεις τώρα.
1: Είναι στην ομάδα μας.
0: Και πάμε
1: στην ομάδα μας.
0: Σε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Ομπάμα, λοιπόν, πιστεύει στους εξωγήινους. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης εδώ δεν πιστεύει και πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν συμφωνούν μαζί του οι πολιτικοί αναλυτές. Λένε ότι θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο τον Ιούνιο. Μάλιστα λένε ότι αυτό φαίνεται και ότι ενισχύεται το άλλο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Πάλση έχει πάει στο 13%. Θεωρείται ότι εκεί είναι οι ψηφοφόροι που θα ήθελαν να ψηφίσουν, για παράδειγμα, είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε της κυρίας Καριστιανού, είτε ενδεχομένως του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εάν αποφασίζει τελικά να κατέβει σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πόσο θα αλλάξουν από τις δημοσκοπήσεις θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο, όταν πια θα δούμε να αναπτύσσεται πια και η στρατηγική με τα διλήμματα, πηγαίνοντας προς την προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει και μια στρατηγική συνεργασιών. Δηλαδή, μπορούν όλα αυτά τα κόμματα, ήδη είναι 9-10 κόμματα, τα οποία είναι κάποια από αυτά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ οριακά, πολύ κοντά στο όριο του 3%. Ή θα δούμε κάποια συνεργασία, για παράδειγμα, το κομμάτι αυτό της Νέας Αριστεράς που έχει κρατήσει το κόμμα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη φαίνεται να είναι πολύ κοντά με το Μέρα 25. Το Μέρα 25, το οποίο στις δημοσκοπήσεις κυμαίνεται από 2,5% μέχρι 3,5%, η Νέα Αριστερά έχει 1%. Αν συνεργαστούν, προφανώς μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να μπουν στη Νέα Βουλή. Τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, τι θα γίνει με τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη Νίκη, γιατί ο κύριος Νατσιός πολλές φορές είπε ότι περιμένουμε την κυρία Καριστιανού και θα δούμε τις θέσεις της, θα δούμε τις απόψεις της, θα δούμε τα στελέχη της. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί της ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα 96,80 δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Αν θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω βαρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Αρχηρό, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το AtmoHub που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, λέμε πτώση, όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια, Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες και 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάββας. Ρωτάει, Καθερίνα, είναι όλα καλά, η Γιάννα ή ο Σάββας ή και οι δύο? Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουν πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζει
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις έβρες. Σώπα. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έλυγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει. Λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των ουκρανικών ντρόνς και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικοί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μην πίνεις Coca-Cola, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936, είχαμε τον Μάη τον 36, Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ, όπως προείπαμε, το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδιδόταν. Ήταν η ημέρα της νίκης. Τώρα, σαν σήμερα

Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, περισσότερο στην Ελλάδα το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett, μεγάλη μορφή, το λικέρ ήταν το αιωλική αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε από γωνία τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους ακρατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά υπάρχουν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, το μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιάς να μην κάνει. Ζημιάς να μην κάνει, να το λέμε αυτό, να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγάζει η γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα, ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, θα πάμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη. Το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα, που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους, όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος, θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλαρνίζει πάνω από δύο μήνες τώρα, γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό, λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι, λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, αυτοί λένε ότι φυσικά

κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εντάξει, έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας, δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι Αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν, έχει τη σημασία του ίσως, σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συννεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της. Τη φωνούλα της. Μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα που τις ημέρες που λείπει, δεν θα την ακούγατε την φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό, οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτη από όλη την πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι. Εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεχηρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά την απόφασή τους να βγουν από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό. Ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάβαση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή. Είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα. Αμεληταίο είναι αυτό που έγινε. Πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε. Αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το κρουαζερόπλιο. Το κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδειων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες, δηλαδή όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. Από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, από τη Ριζούπολη. καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, αυτή να τη γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαΐδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα, με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι εξημών το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασίλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως το αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαναν νιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές, θα η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτσος θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα, θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Οπ, πηγαίνουμε σιγά σιγά παιδιά στην τηλεόραση, θα σε δούμε τι... Ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι σήμερα ο απίθανος Hulk είναι αυτός.
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ, πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία απόχρωση. Κόκκινο. Να είσαι καλά.
1: Ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φοράω κόκκινο, να δεις.
0: Ναι. Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Είναι. Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπληξώ. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, γιατί καιρό έχεις άλλωστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος. Λοιπόν,
2: πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκαν και συνολικά 700 οδηγοί Εγώ θα δω και πόσο το σύνολο. Σε σύνολο 2.700. Δεν λίγοι.
0: Ναι,
2: ναι. Ωραία, πες με.
1: 700 οδηγητή σωσή, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια,
0: ναι.
1: Άρρωστη ασθένεια, προβλήματα, άλλα υγεία κλπ.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά του στην ενεργή του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχω δει πορτο.
0: Ναι.
1: Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ, εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους οδηγούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν ναι. να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το απουσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους τους προσημούς των group therapy.
2: Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τώρα στην πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούσαν. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου. Μήπως μα για πόσο καιρό έπαιρνες ασθένεια.
1: Για λατζί οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες.
2: Μήνες.
1: Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό
2: είναι. Δηλαδή, αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία ή. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πυρετό 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαροί γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά. Άρα
2: δεν λέω τώρα
1: βαρύ του παπαρέβησαν τον όρο Τυποκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα γιατροί εν γνώση τους του βγάλαν το άλλο, του λένε βοήθα με αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά. Να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί και να
0: να κάνουμε τη σκέψη.
1: Ψάξουμε,
0: μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτήν.
1: Όλοι έχουν κολλητό ένα γιατρό, πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εγνώσου ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινή ωφελία είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα. Λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκείνη το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λέω, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. Τόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω, λέω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: αν τους άρεσε
2: εκεί
1: όχι, αλλά
2: που θα πάνε.
1: Και στους 2.000 κάποιοι πιθανώς να ήταν πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες.
0: Αυτό
1: κλπ.
0: Κάποιοι δεν είναι επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι. Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούς να διάσω κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω για δεν έφτασε το 2000 να είσαι έγκυος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2000.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι,
2: ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες οι χίλιες, δεν ξέρω, 1500, δεν ξέρω. Πάλι εκεί πέρα υπογράφουν ελαφρά την καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι. Έχει γίνει αυτό. Διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή, δεν υπάγω να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι και κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Μακριά από μένα, επουδενή. Αλλά δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Και έναν επανελέγχεις. Όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι και τι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει ως φαινόμενο. Και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς.
0: Πες με εμένα.
2: Δεν έγινε παράλληλα.
1: Υπερορίες,
2: μειωμένα δρομολόγια.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε.
1: Να, σε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε, το στούντιο έδωσε το σήμα Παπαχλημίδος, βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα χρησιμοποιήσω ένα ποίημα που μας έστειλε ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Χίαρο της Μαγνησίας. Δώστε βάση. Γεμάτο με γεύση το ταψί, ανοίγει τις ορέξεις. Λιγούρα σε πιάνει στη στιγμή, αν δύνασε να αντέξεις. Τριγύρω κόθρος τρουμπιστός, όλοι τον λαχταρούνε. Παντού η κρέμα σπαρταρά, ίσα για να τρελαίνει. Το σάλιο ασυγκράτητο από το, από το στόμα βγαίνει. Τώρα, ο κάθε στίχος από αυτούς, αν πάρεις τα αρχικά, το αρχικό γράμμα του κάθε στίχου, σχηματίζει τη λέξη γαλατόπιτα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι η Σιελόρια ήδη έχει φτάσει στο ασύλλητο βαθμό. Λοιπόν, μας στέλνει και μια φωτογραφία μιας φρεσκοφτιαγμένης γαλατόπιτας. Τη λατρεύω. Όχι τη φωτογραφία, τη γαλατόπιτα. Το λέω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο θέμα, όπως είναι αναμενόμενο, ξανά είναι ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος που είχε σταματήσει τις τελευταίες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αψιμαχίες. Χθες σας ενημερώναμε ότι αυτή η επιχείρηση Freedom, Project Freedom του Donald Trump, για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, τα εμπορικά πλοία, κράτησε μόλις 40 ώρες, λιγότερο από 2-24 ώρα. Χθες σας λέγαμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, να το πω καλύτερα, ο λόγος που ματαιώθηκε αυτή η επιχείρηση του Τραμπ ήταν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στη χώρα. Και έτσι αναγκάστηκε, μην μπορώντας να στηρίξει αυτή την επιχείρηση η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να την ακυρώσει και να προχωρήσει την ιστορία με την συμφωνία. Χθες αργά το απόγευμα μάθαμε ότι όντως ίσχυε αυτή η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία τελικά και τα δύο, και οι δύο χώρες δηλαδή, έδωσαν την άδεια στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για να απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται από τη μία να υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τελεσίγραφα ενδεχομένως για να υπογραφεί, να βρεθεί μια συμφωνία και να υπογραφεί μια συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά οι πολεμικές επιχειρήσεις ή οι πολεμικές προετοιμασίες φαίνεται να είναι και πάλι στο απόγειό τους. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα. Εμείς το λέμε, εμείς το βλέπουμε, το παρατηρούμε, το συζητάμε, αλλά το ίδιο αντιλαμβάνονται και οι αγορές. Μόλις έπεσαν οι πρώτοι πύραυλοι, ας πούμε, στην περιοχή, δεν ήταν και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μόλις υπήρξε αυτή η νέα αναστάτωση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, πάλι τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων, ενώ είχαν αρχίσει την πτωτική τους πορεία. Μιας και είπα για καύσιμα, να σας πω ότι στην διαδρομή, όπως σας ενημερώνω σχεδόν κάθε πρωί, στη διαδρομή εδώ προς την ΕΡΤ, στα βενζινάδικα από τα οποία περνώ, στα πρατήρια βενζίνης, πρατήρια υγρών καυσίμων, το ποσοστά, είδα τιμή από 1,989 μέχρι και 2,036. Αυτές τις τιμές είδα, αυτές τις τιμές σας λέω. Έχει μια σημασία, γιατί συνήθως γκρινιάζουμε και λέμε ότι όποτε γίνεται κάτι στο εξωτερικό αμέσως ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του Brent και τα λοιπά, δεν πέφτουν αντίστοιχα και στα πρατήρια. Σε κάποια πρατήρια έχουν ήδη πέσει, δηλαδή έπιασαν αυτή την μείωση των τιμών. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη νέα αναζωπήρωση που έχουμε. Ελπίζουμε αυτή η αναζωπήρωση να είναι πεπερασμένη, να έχει ένα τέλος πολύ σύντομο, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε νέους κλειδονισμούς. Γιατί, όπως σας λέγαμε και χθες με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα στο ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, ή όπως έχουν πει και πάρα πολλοί αναλυτές, τις ανατιμήσεις επί της ουσίας δεν τις έχουμε δει ακόμη στην τσέπη μας και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Τις επιπτώσεις δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει τους τελευταίους 2 μήνες δεν τις έχουμε δει ακόμη, θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Τώρα να σας πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης της Ryanair για το τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Σας έχουμε πει ότι το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ήταν 33 τα δρομολόγια που έκανε, αν δεν κάνω λάθος. 33 οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν παραπάνω, το λέω λάθος. 33 ήταν οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν, ξέρω εγώ, κάπου 140 ενδεχομένως, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαμε και περισσότερα από ένα την ημέρα. Αλλά σήμερα θα ανακοινωθεί από τη Ryanair τι ακριβώς θα κάνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ένα έτερο θέμα το οποίο το έθιξε πριν και ο Γιάννης Οργυρός στην εκπομπή του είναι μια δικαστική απόφαση που έχουμε από δικαστήριο της Γερμανίας για έναν που δικαίωσε έναν Γερμανό τουρίστα που ήρθε σε ελληνικό νησί, είχε πληρώσει να πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και πισίνα, αλλά ο δυστυχής με την οικογένειά του, τετραμελής ήταν η οικογένεια που ήρθε, δεν έβρισκε θέση ξαπλώ γλώστρας στην παραλία ή δίπλα στην πισίνα. Γιατί υπάρχει το γνωστό φαινόμενο με τους επιτίδιους που πάνε, αφήνουν την πετσέτα και κρατάνε την θέση, καπαρώνουν τη θέση. Αυτό όμως, μερικές φορές αυτό γίνεται και από τους ίδιους τους υπαλλήλους ξενοδοχείων, με το αζημίωτο βεβαίως, γιατί κάποιοι τους πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο ατυχής αυτός τουρίστας, ο Γερμανός, ξυπνούσε κάθε πρωί στις 6 η ώρα για να βρει ξαπλώστρα ελεύθερη και δεν έβρισκε. Έβρισκε πετσέτες πάνω τους. Αυτό κατέφυγε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τον δικαίωσαν, επιδίκασαν στην εταιρεία με την οποία είχε κλείσει το ταξίδι, στον tour operator που λέμε, του επιδίκασαν να του πληρώσει μία αποζημίωση. Ήδη του είχε επιστρέψει κάποιο από τα χρήματα που είχε καταβάλει, αλλά του επιδίκασε και άλλα 900 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι άκουγα τον Γιάννη τον Αργυρό να λέει νωρίτερα, άλλα 900 ευρώ αποζημίωση για το ότι δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχουμε δει όλοι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά σε προσφυλείς προορισμούς. Δεν λέω για νησιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως, ή παραλίες οι οποίες είναι λεγόμενες επώνυμες ή ξακουστές ή διάσημες, ξέρω εγώ τι. Πάντως και σε ξενοδοχεία συμβαίνει αυτό και σε παραλίες γίνεται αυτό όταν αυτές σχετίζονται με κάποιο ξενοδοχείο, είναι μπροστά σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή ή σε κάποιο beach bar κτλ. Πάνε και καπαρώνουν τις ξαπλώστρες και στη συνέχεια πρέπει να δώσει το καρυτή σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιποιεί η τιμή για τον ελληνικό τουρισμό ούτε για τους επιχειρηματίες. Ίσως ένα μικρό κέρδος, το οποίο όμως είναι φευγαλαίο. Καλημερίζω τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο, συνεφιασμένη σήμερα. Από χθες δεν μας ακούνε εκεί. Το λέω στον φίλο μου τον Νίκο τον Ψωμιάδη να ειδοποιήσει τους τεχνικούς μας ότι στη Νέα Κίο δεν μας ακούνε. Και μας ρωτάει αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Φαντάζομαι. Καλημέρα, ο κύριος Κώστας. Να ενημερώσω ότι περισσότερες προσλήψεις αφορούν καθηγητές ειδικής αγωγής, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια, αν επιθυμούν, γίνονται γενικής παιδείας, παρακάπτοντας χιλιάδες άλλους στη σειρά και εμφανίζονται πάλι κενά ειδικής αγωγής κτλ. Μας λέει ο κύριος Κώστας από τις Σέρρες. Στα της ειδησιογραφίας, να πάμε λίγο σε ένα θέμα στο οποίο εγώ ασχολούμαι τακτικά, το θέμα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Υπενθυμίζω ότι θεωρητικά από τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδος, ίδια ώρα έχουμε, από τα μεσάνυχτα της σήμερα, δηλαδή τα περασμένα μεσάνυχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα της 9ης προς 10η Μαΐου, θεωρητικά υπάρχει από την πλευρά της Ρωσίας εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, γιατί θέλει να κάνει, να μην έχει αντίπεινα, να μην έχει οι ουκρανικές επιθέσεις, ώστε να κάνει απερίσπαστη την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την ημέρα της νίκης στην Μόσχα. Αυτή τη στιγμή, παρά την κατάπαυση του πυρός, οι Ουκρανοί απαντούν στα πυρά που δέχονταν όλο το προηγούμενο διήμερο, στο οποίο διήμερο αυτό είχαν κηρύξει και κυρία οι Ουκρανοί από την πλευρά τους. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το παιχνίδι. Μιας που αναφέρομαι στην Ουκρανία, για να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας να συμβαίνει, χθες βρέθηκε, είχαμε και άλλη μια εξέλιξη, χθες βρέθηκε ένα drone θαλάσσιο, έτσι το λένε, θαλάσσιο drone, ή USV είναι η κανονική του ονομασία, βρέθηκε ένα USV ουκρανικό πιθανότατα, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, στη Λευκάδα παρακαλώ. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας βρέθηκε ένα τέτοιο σκάφος. Αυτά είναι, όπως επειδή είναι drone, δεν έχουν χειριστεί, δεν έχουν κάποιον ο οποίος τα κουμαντάρει. Αυτά συνήθως κουμαντάρονται ή έχουν προκαθορισμένη πορεία ή κουμαντάρονται μέσω δορυφόρου. Έτσι. Έχουν διτό στόχο. Ένα, επειδή έχουν κάμερα επάνω τους κατόπτευσης. Ένα δεύτερο, μπορεί να έχουν και εκρηκτική ύλη και να χρησιμοποιηθούν ως καμικάζι, ας πούμε, για να κάνουν ζημιά σε κάποια πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί έχουν βυθίσει ούκο λίγα ρωσικά πλοία ή τους έχουν προκαλέσει ζημιά. Ένα από αυτά, λοιπόν, τα θαλάσσια ντρόουν βρέθηκε στην Λευκάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν είχε και εκρηκτική ύλη επάνω του. Οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα είχε, αλλά κανείς δεν ξέρει πως βρέθηκε στην Λευκάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η επίσημη έρευνα, γιατί το ίχνος και πως κατευθυνόταν και τα λοιπά και τα λοιπά, ή οι συντεταγμένες που του είχαν δώσει, μπορούν να τις βρούνε και έτσι να φανεί πως ακριβώς έφτασε στη Λευκάδα αυτό το σκάφος. Τώρα, εμείς σας λέγαμε πρώτον ότι σήμερα έχει σκόνη. Σας λέγαμε ότι το 2027, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, μπορεί να είναι η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά. Πάμε να δούμε όσοι θα κάνει το Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται να σηκωθούν να φύγουν, για παράδειγμα, ή να ξέρουν, ρε παιδί μου, θα πάνε βόλτα στην παραλία. Δεν θα πάνε, θα έχει συννεφιά, θα βρέχει, θα φυσάει, τι θα κάνουν. Σας είπα πριν νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, έχουμε στο Ιόνιο, για παράδειγμα, οχτάρια. Μήπως θα έχουμε και τέτοια θέματα. Οπότε, καλέσαμε την κυρία Τυράσκη, την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγος μας, για να μας πει τα καθέκαστα για τον καιρό του επόμενου τριημέρου. Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?

0: και τη δυτική στερά, εκεί θα έχουμε και καταιγίδες. Απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια προς το βράδυ μετά, αυτές οι μεμονωμένες καταιγίδες θα προχωρήσουν και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, όντως έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στα ανοιχτά του Ιωνίου, νοτιοανατολική άνεμη. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Ήδη σήμερα, μέσα στην ημέρα, θα έχουμε σιγά σιγά μια εξασθένηση. Ωστόσο, όλο αυτό το νοτιοανατολικό ρεύμα βέβαια ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
1: Μας έλεγε προχθές η υπεύθυνη του Atmo Hub ότι είναι σκόνη που έρχεται από την Αλγερία αυτή τη φορά. Από εκεί μας έχει έρθει.
0: Αυτό η αλήθεια είναι μικρή σημασία.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, να έχει και μια ταυτότητα. Γιατί εμείς λέμε γενικά σκόνη από την Αφρική, να ξέρουμε από πού μας έρχεται, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα είναι ένα επεισόδιο, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ένα επεισόδιο σκόνης ακραίο που να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα είναι ένα, ας πούμε, συνηθισμένο ανοιξιάτικο επεισόδιο σκόνης μέχρι εκεί. Και όλη αυτή η σκόνη, κυρίως σήμερα στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, αύριο θα περάσει και κάπως ανατολικότερα, θα ρεώσει όμως. Και βέβαια αύριο οι άνεμοι θα γυρίσουν και σε βορειοδυτικούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά βαθμιαία. Οπότε αύριο θα καθαρίσει κιόλας. Θα αρχίσει να καθαρίζει και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μεγάλη διάρκεια στο επεισόδιο αυτό, ούτε και ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, ευτυχώς. Βέβαια, ό,τι βροχή πέσει θα είναι λασκοβροχή.
1: Λασκοβροχή. Αυτό ήδη μας το λένε διάφοροι ακροατές στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει υψηλόβροχο ή βροχή, ότι είναι λασκοβροχή. Μας το λένε φίλοι ακροατές. Ναι.
0: Ναι, κατεβάζει κάτω όλες αυτές τις συγκεντρώσεις σκόνης.
1: Και τις υπόλοιπες μέρες μετά την σημερινή, δηλαδή θα ανοίξει ξανά ή έχουμε νέα επεισόδια?
0: Θα ανοίξει ο καιρός. Καθώς με το που θα περάσει όλο αυτό ανατολικότερα, είπαμε, Σάββατο πρωί ήδη θα έχουμε λίγα φαινόμενα στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην περιοχή της Τράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου, που γρήγορα θα σταματήσουν. Και έπειτα το Σάββατο από εκεί και πέρα θα είναι μια γενικά καλή μέρα, με μια περιορισμένη αστάθεια μόνο με σημερινές απογευματινές ώρες. Στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, να έχουμε ίσως κάποιες τοπικές μπόρες.
1: Και αυτό κλασικό της άνοιξης είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή extreme, ας πούμε. Δεν είναι κάτι.
0: Όχι. Είναι τυπικό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε για εδώ την Αττική αύριο, ας πούμε, θα είναι μια πολύ, πολύ ωραία μέρα.
1: Με τις θερμοκρασίες.
0: Η θερμοκρασία γενικά σήμερα θα είναι λίγο χαμηλότερα, οι μέγιστες τιμές εξαιτίας της συννεφιάς και του ψηλόβροχου. Αύριο όμως πάλι κανονικά θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι δύο ημέρες που θα έχουμε αυτές τις τυπικές ωραίες θερμοκρασίες. Από 25 μέχρι 27-28 θα φτάσουμε. Δηλαδή σχετικά υψηλά.
1: Υποφερτά είναι μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Μην αρχίσουν τα τριαντάρια, γιατί τότε αρχίζουν και γίνονται λίγο γερά τα σκόρδα.
0: Είναι πιθανό να φτάσουμε στην Κρήτη, στις πιο νότιες περιοχές. Και βέβαια την Τρίτη, η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι επίσης δύο μέρες με πολύ ηλιοφάνεια, με περιορισμένη αστάθεια μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά στα της Βόρειας Ελλάδας, εκεί μήπως έχουμε καμιά τοπική μπόρα. Θερμοκρασίες αυτές τις ίδιες, όπως είπαμε, 25 με 28, τοπικά και 30, κυρίως στα νότια. Και μετά την Τρίτη είναι μια μέρα που η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή την Τρίτη περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Εκεί πλέον θα πάμε προς καλοκαιρινές συνθήκες. Αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει και αυτό πάρα πολύ. Μετά λιγάκι θα πέσει. Οπότε θα παραμείνει άνοιξη. Θα έχουμε μια
1: να κάνω μια ερώτηση τώρα. Είναι πολύ, πολύ τοπική και πολύ εστιασμένη. Αλλά επειδή πάρα πολλοί κόσμος αύριο έχει μια συναυλία να πάει στο ΆΚΑ. Ναι, έχει τη συναυλία των Μετάλλικα. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα είναι καλές οι συνθήκες ή...
0: Μια υπέροχη βραδιά θα είναι.
1: Υπέροχη βραδιά θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μια υπέροχη.
1: Θα το απολαύσω. Θα το απολαύσω.
0: Πραγματικά.
1: Θα πάτε?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αλλά νοητά θα είμαστε εκεί με όλους τους άλλους.
1: Κυρία Τυράξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Να
0: είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά αναλυτικά για τον καιρό, για να έχετε μια εικόνα για το τριήμερο που ξεκινάει από σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και μετά να επανέλθουμε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με την Γεωργία Τσιχιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και για το τι πραγματικά έγινε σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες εδώ του Earth News. Θα μιλήσουμε μετά όμως και με έναν δήμαρχο που μου έκανε εντύπωση. Το αλλιεύσαμε την είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος έβαλε

Λιτούς και δεμένους, που λέει ο λόγος, δεν έβαλε τίποτα. Ζήτησε ο άνθρωπος την πολιτική προστασία. Παιδιά, έχω στον Δήμο μου μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις με δασοκάλυψη. Δεν μπορώ να την ελέγχω διαφορετικά. Θέλω drones. Και έχει επί 24 ώρου βάσεως drones. Πώς το πέτυχε, τι έκταση ελέγχει σε ένα Δήμο που διάβασα με ενδιαφέρον ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν το ήξερα, αλλά θα το συζητήσουμε μέσα μετά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τώρα, σας αφήνουμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα συμφωνεί μαζί μας ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο βγήκαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το Under Pressure δηλαδή, είναι θεϊκό κομμάτι. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, με αξεπέραστη ερμηνεία του Freddie Mercury και του David Bowie. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια να το πούνε κάποιοι εξ αυτών με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως για παράδειγμα το δίδυμο Bowie με την Annie Lennox σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Mercury. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι. Από τα εκπληκτικά τραγούδια να πάμε εμείς τώρα στην εκπληκτική πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει χαμός, γκρίνια πάρα πολύ, θα έχουμε εκρήξεις, θα έχουμε φοβερή κριτική, το επιτελικό κράτος θα τρίξει συνθέμελα και πάει λέγοντας. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά συνέβησαν. Κάποιοι άλλοι, σας έλεγα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με την εφημερίδα, με το μέσο που τα φιλοξενεί κτλ. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ένας γόνιμος διάλογος. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, γι' αυτό ζητούμε την βοήθεια της Γεωργίας Κιτζή, της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ στο Air News, για να δούμε τι έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει με την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μπαίνει δειλά-δειλά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, και ήταν εξάωρη συνεδρίαση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μίλησαν πολύ.
1: 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών που δεν μίλησαν επί της ουσίας επέλεξαν να μιλήσουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που σου θυμίζω ότι είναι στις 15 Μαΐου, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Αύριο θα είναι το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε για 43 βουλευτές. Πολλά θέματα συζητήθηκαν. Θα έλεγα πράγματι, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε και μετά την επιστολή των 5 βουλευτών, αλλά και με μια, αν το θέλετε, κριτική, η οποία είτε δημόσια είτε στο παρασκήνιο υπήρχε για το επιτελικό κράτος, δεν είναι. Συζητήθηκε το επιτελικό κράτος, όχι όμως την ένταση στην οποία ενδεχομένως κάποιοι να ανέμεναν. Αυτό που θα έλεγα Διονύση περισσότερο ακούστηκε, δηλαδή από αρκετούς, είναι αυτά τα περί υπουργών κρυπτόμενων ή εξαφανισμένων, αν μπορεί να το πει κανείς, δηλαδή που σε δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης, όταν υπάρχει έντονη κριτική, όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, δεν βγαίνουν μπροστά για να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές, το κυβερνητικό έργο.
0: Ναι, αυτό κάποιοι λένε ότι φωτογραφίζονται 1-2 υπουργοί. Από ό,τι θυμάμαι εγώ όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν να υπερασπιστούν ή να πέσουν στα βαθιά, για παράδειγμα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που υπερασπίζονται. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν είναι κρυπτόμενοι ή όχι, αλλά σε γενικές γραμμές απέχουν.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ. Το παρακολουθούμε όλοι, παρακολουθούμε στο δημόσιο λόγο. Λίγα τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Υπάρχουν αρκετοί υπουργοί οι οποίοι δεν βγαίνουν καθόλου ή όταν βγαίνουν είναι μόνο και αποκλειστικά
0: για θέματα της αρμοδιότητάς.
1: Σε κάθε περίπτωση να πούμε πάντως ότι στη συνέχεια, γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά, μετά από όλους τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν, στο τέλος παίρνει ξανά το λόγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός. Αυτό που είπε κλείνοντας είναι ότι επί της ουσίας αφενός διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, όπως είπε. Μάλιστα είχε και μια χαρακτηριστική φράση σε σχέση με ακριβώς το ρόλο του βουλευτή, υπό την έννοια ότι θύμισε ότι και ο ίδιος όταν ήταν βουλευτής ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κριτική, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε κάτι αρνητικό. Είπε ότι ασκούσα και εγώ επικοδομητική κριτική, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης. Ναι. Δεν ισχύει, είπε, αυτή η λογική σήμερα, και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπόθηκε και η φράση η οποία προφανώς μένει, γιατί χρησιμοποιείται σήμερα και σε πολλούς τίτλους κτλ. Ότι πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Να υδρώσουν.
0: Με αυτό, να υδρώσουν τη φανέλα. Ναι,
1: γιατί, και αυτό γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι και μια συνεδρίαση η οποία έχει ένα χαρακτήρα γρήγορσης, ετοιμότητας και αν το θες παστρατιάς εν ώψη τόσο του συνεδρίου όσο και δεδομένου ότι πια μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα επί της ουσίας ότι όλοι πρέπει να είμαστε με την ίδια δυναμική στο να κινητοποιούμαστε, να μιλάμε με την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και να επικοινωνούμε το έργο μας. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι για παράδειγμα είμαστε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας και υπάρχει φθορά, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και στις δημοσκοπήσεις είμαστε σταθερά πρώτοι και μάλιστα ακόμα και με ψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας, υπό την έννοια ότι δεν είναι απλό, αλλά και παράλληλα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις κινήσεις μας. Μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό εκείνων που επί της ουσίας σιωπηρά θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση και αυτό δεν αποτυπώνεται και είναι αυτό αν θέλετε που πρέπει
0: δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις δημοσκοπικά
1: πρέπει να στοχεύσει αν το θέλετε η Νέα Δημοκρατία
0: στη σιωπηλή πλειοψηφία
1: στη σιωπηλή αυτή πλειοψηφία ακριβώς. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι βεβαίως συζητήθηκε και το θέμα αυτό με τις δημοσκοπήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δέχτηκε πειρά, η κυρία Κοβέση και λοιπά. Ναι.
1: Πειρά από αρκετούς βουλευτές η κυρία Κοβέση. Επίσης να πούμε ότι στην πρωτομιλία του ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη στάση τους σε σχέση με το κομμάτι αυτό της άρσης των ασυλιών και όπως είπε όσοι το θέλουν θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, κανονικά στα ψηφοδέλτια, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Άρα θα κατέβουν όσοι το επιθυμούν κανονικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, το επανέλαβε αυτό. Ήταν γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει το επανέλαβε εμφατικά γιατί είχε. Ναι, ναι. Πάντως υπήρξε πανσπερμία απόψεων, δηλαδή από ό,τι διάβαζα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, υπήρχαν από θέματα που κάποιοι έβαλαν, δεν ξέρω πώς το θυμήθηκαν, το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ας πούμε και της νομοθεσίας μέχρι και τα θέματα τα τελευταία ας πούμε των συμμαχιών που γίνονται κτλ. Ναι.
1: Να πούμε ότι και ναι υπήρχαν ακριβώς υπήρχαν αρκετά θέματα αλλά της ουσίας αυτά που αναδείχθηκαν περισσότερο ή που ακούστηκαν από τους περισσότερους βουλευτές υπήρχαν αναφορές και στο επικεφαλικό κράτος. Θυμίζω το τελευταίο διάστημα υπήρχε κριτική από μερίδα βουλευτών για το εξωτερικό κράτος. Εδώ όμως δεν ήταν, αν το θέλετε, τη ένταση τη οποία κάποιοι ανέμεναν. Υπήρχε κριτική, αλλά μάλιστα στο τέλος, γι' αυτό και όταν πήρε το λόγο πάλι ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε είναι ότι τελικά η στήριξη που δώσατε στο εξωτερικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που προσοπλούσαν ότι σήμερα θα γινόταν πανικό σε σχέση με αυτό.
0: Ναι, αυτό θα κατέρεε λίγο πολύ.
1: Ναι, ότι κάποιοι ας πούμε νόμιζαν ότι θα πετάμε βελάκια σε κάποιους υπουργούς, εδώ καταλαβαίνουμε που ήταν. Ναι, ξέρουμε ότι υπήρχε μια κριτική γενικά από αρκετούς και για τον κύριο Σκέρτσο. Δεν υπήρχε όμως, δεν αποτυπώθηκε κάτι τέτοιο χθες. Επί της ουσίας ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, κάτι το οποίο όμως είναι μια, θυμίζω, κεντρική πολιτική επιλογή του επιτελικού κράτους, στον πυρήνα θα έλεγα.
0: Ναι, είναι μια κεντρική επιλογή την οποία πάρα πολλοί την έχουν πολύ θολή στο μυαλό τους. Δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Όλοι το έχουν συνδυάσει ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατευθύνει τα πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσα-ίσα από κάποιους εκφράστηκε και αυτή ότι δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο με τον οποίο πρέπει να μιλάμε και να απευθυνόμαστε. Κάποιον κεντρικό συντονιστή, ας πούμε.
1: Ναι, το ουσιαστικό είναι να το σκεφτούμε σε ένα συντονιστικό κέντρο που επί της ουσίας έχει να κάνει με τα έργα, τα χρονοδιαγράμματα και τη λογοδοσία.
0: Αυτό, παρακολουθεί αυτό.
1: Ένα, μια κεντρική εποπτεία, να το πούμε.
0: Να πούμε λίγο για τα θέματα, για τα άρθρα που μπαίνουν υπό αναθεώρηση, γιατί και εκεί θα σηκωθεί σκόνη και θα υπάρξει και πολιτική αντιπαράθεση, μιας και, όπως είπες, μπαίνουμε για τα καλά πια σε προεκλογική περίοδο. Πάνω από 20 άρθρα, νομίζω, είναι υπό αναθεώρηση. 30. 30 άρθρα είναι υπό αναθεώρηση. Για πάμε να δούμε λίγο μερικά τα πιο κύρια από αυτά.
1: Να τα δούμε βεβαίως, να πούμε ότι επί της ουσίας άνοιξε, αν το θέλουμε και με το πιο επίσημο τρόπο πλέον, η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στη συνέχεια με τον εισηγητή της πραγματικής αναθεώρησης από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μιλάμε για 30 άρθρα τα οποία θα θέσει η Νέα Δημοκρατία σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος, επί της ουσίας Διονύση. Στόχος είναι τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πρόταση να κατατεθεί εντός του μηνός στη Βουλή και μετά να αρχίσει το διαδικαστικό πλευράς του Πρόεδρου της Βουλής και στην αρμόδια επιτροπή, και εκεί θα κληθούν όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν. Τώρα, σε τι αφορούν τα άρθρα αυτά. Είναι πολλά τα θέματα, να θυμίσουμε έτσι εντάχει. Είναι το θέμα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είναι η συζήτηση...
0: Εδώ πάει να καταργηθεί με την προτινόμενη εμπασπιρτός ρύθμιση να μην έχει προανακριτική λειτουργία η Βουλή και να παραπέμπεται κατευθείαν σε δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ήδη έχει γίνει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και δεν θυμάμαι ποιον.
1: Ναι, στην περίπτωση αυτή όπως ακριβώς λες, επί της ουσίας να μην πια η Βουλή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του, αν το θες, δικαστηρίου, και να πηγαίνει απευθείς στην δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει το κομμάτι των ανεξάρτητων αρχών, και μάλιστα εδώ άφησε και την τεχνή ο Πρωθυπουργός πώς θα γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει πρόταση για το άρθρο 30 για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι μια και εξαετή θητεία. Υπάρχει παράλληλα το κομμάτι της άσκησης, το κομμάτι της μονιμότητας στο δημόσιο.
0: Ναι, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα με την έννοια ότι όταν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, για παράδειγμα, και τώρα ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας προβλέπει τρόπους για να παυθεί η μονιμότητα, να αρθεί, να το πούμε πιο σωστά, η μονιμότητα. Θέλω να πω γιατί πρέπει να μπει και συνταγματικά αυτό.
1: Γιατί εδώ θέλουν, επί της ουσίας η πρόταση είναι να υπάρχει ο επανακαθορισμός της έννοιας μονιμότητας να γίνεται με βάση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Η οποία αξιολόγηση, αν κατάλαβα καλά, δεν θα γίνεται μόνο υπηρεσιακά, αλλά θα έχουν ρόλο και οι πολίτες. Αυτό τουλάχιστον διάβασα στην πρόταση.
1: Η πρόταση είναι αυτή. Να έχουν, μάλιστα βλέπω και πιο συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρει είναι ακριβώς τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας. Να ορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις αναφέρουν και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, αλλά εδώ να υπάρχει μέσα και να συμπεριλαμβάνεται και η οριστική πάψη. Αυτό θα γίνεται μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
0: Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ναι.
1: Όπως είπες, η αξιολόγηση να γίνεται αμφίδρομα από υφιστάμενους προς προϊσταμένους, αλλά και καθώς και από όλους τους πολίτες. Είναι ένα σύστημα μεικτό, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συζήτηση πια σε λεπτομέρειες. Τώρα, επί της ουσίας, τίτλοι είναι οι ενότητες θεμάτων στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή. Θα δούμε και, θα δούμε και πού το πηγαίνει η κυβέρνηση και πού έχει αντιρρήσεις η αντιπολίτευση. Αυτό.
1: Ακριβώς, και πώς μπορεί αυτό να σχηματοποιηθεί σε μια καταληκτική, αν το θέλετε, πρόταση.
0: Πάντως δεν βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αντιδράσεις και με το ρεπορτάζ που παρακολουθώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει διάθεση αυτή η Βουλή να έχει συνένεση του 180, ώστε η επόμενη Βουλή να περάσει με 150. Βλέπω δηλαδή να περάσουν κάποια άρθρα ενδεχομένως, αλλά μόνο με πλειοψηφία κάτω των 180, ώστε να απαιτηθούν 180 στην επόμενη βολευτική περίοδο. Αυτό βλέπω ως πρόθεση επί του παρόντος, τουλάχιστον να το ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω σωστά το βλέπεις, γιατί ήδη επί του γενικού, πιο γενικά να το πούμε, όχι ειδικά, γιατί εδώ είναι, καταλαβαίνουμε, μιλάμε για 30 άρθρα, άρα φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ένα προς ένα σε σχέση με τα άρθρα που
0: προτείνονται
1: και να κατατεθούν και προτάσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, αλλά τουλάχιστον εν πρώτης και με βάση τις αντιδράσεις της πρώτης που υπήρχαν από το σύνολο, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, εδώ δεν φαίνεται να, τουλάχιστον, να αποτυπώνεται μια διάθεση συνένεσης στην φάση αυτή όπως το βλέπουμε. Άρα λοιπόν η επιδίωξη για παράδειγμα τώρα στην προτείνουσα αυτή η Βουλή να είναι να, κάποια τουλάχιστον άρθρα να αντλήσουν 180 ψήφους δεν φαίνεται. Θα το δούμε βεβαίως.
0: Και από την άλλη έχουμε και την αντίδραση του Πασόκ, γιατί πρέπει να την πούμε και αυτή. Λέμε το, αναφέρουμε το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Το οποίο βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι πομφόλιγες, διότι επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η ανακοίνωση του Πασόκ, έχει παραβιάσει όλα αυτά τα άρθρα που πάει να αναθεωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κριτική που έχει κάνει και γι' αυτό έλεγα και πριν ότι δεν φαίνεται κάποια πρόθεση να υπάρξουν συνενέσεις. Δεν το πολύ βλέπω. Αλλά ποτέ μίλες ποτέ. Δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Είναι και οι εξωτερικοί και οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επικαιρότητα συν της άλλης και θα δούμε.
1: Θα έχουμε τους επόμενους μήνες νομίζω την αρχή.
0: Δουλίτσα. Θα έχουμε δουλίτσα τώρα.
1: Να πούμε παράλληλα ότι είναι μέσα και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Έχει σημασία αυτό. Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει και αυτό σημασία. Και παράλληλα στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ο λεγόμενος δημοσιονομικός κόφτης. Μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες, αναφέρθηκε στο ότι επί της ουσίας να μην μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει μείωση των φόρων αναδρομικά. Αναφέρθηκε και σε αυτό. Στη λειτουργία των κομμάτων είναι αυτό που το έχει τονίσει και το όλο το προηγούμενο διάστημα στην Δημοκρατία, δηλαδή τα προγράμματα των κομμάτων
0: να κοστολογούνται
1: προτάσεις ακριβώς που κάνουν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και στην προεκλογική περίοδο να έχουν την κοστολόγηση από πού δίνω αυτά τα χρήματα και από πού κόβω για να τα δώσω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ φαίνεται ότι η συζήτηση επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να γίνεται επί του ρεαλιστικού και όχι επί του θεωρητικού. Και να το δούμε όλο αυτό. Είναι η γνωστή.
0: Το γνωστό περί λευτόδεντρων και τα λοιπά και τα λοιπά. Η γνωστή αυτή αντιπαράθεση που υπάρχει και η γνωστή καραμέλα. Ναι, σωστό.
1: Τις έχουμε δει πολλές φορές και τώρα καταλαβαίνουμε.
0: Και μερικές φορές τις έχουμε πληρώσει κιόλας. Ναι, για πες.
1: Στην ένταση του προεκλογικού λόγου, το κάθε κόμμα θα έχει τη δική του ατζέντα και μένει λοιπόν να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο πολύ το πλαίσιο. Θα το δούμε με έντονο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μηχανία της αντιπολίτευσης σε σχέση με το κομμάτι αυτό της συνέντευξης του ΚΑΕΣ. Πάντως, έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ήταν μια συνεδρίαση στην οποία πράγματι, δεδομένου ότι οι 43 βουλευτές δεν το λες και λίγο που τοποθετήθηκαν, υπήρχε, αν το θέλετε, μια, θα έλεγα, πανσπερμία απόψεων και από πλευράς του κάθε βουλευτή και σε πιο τοπικό επίπεδο, ο οποίος επιχείρησε να δείξει πέρα από τα κεντρικά αυτά θέματα περί επιτελικού κράτους, περί υπουργών που δεν βγαίνουν προς τα έξω ή τη συζήτηση που είχε γίνει για το ρόλο των εξωφιλοβουλευτικών υπουργών, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Υπήρχε δυνατότητα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και ξέρετε και καταλαβαίνουμε όλοι εδώ και στο δρόμο προς το συνέδριο που έρχεται. Ήταν ένα πλαίσιο το οποίο.
0: Ήταν μια θερμή κουβέντα, δεν ήταν δηλαδή ούτε περίπατος ήταν, ούτε ήρθε η συντέλεια. Κοντολογής, δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο. Και θερμή ήταν από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, δηλαδή, υπήρχε και αντιπαράθεση και υπήρχε και αγωνία και διάφορα και ενστάσεις σε κάποιες πλευρές. Δεν ήρθε η συντέλεια, δεν κατέρευσε, ας πούμε, η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνοχή της ή ξέρω εγώ, δεν αμφισβητείται, ας πούμε, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι θα αμφισβητούν. Ήταν οι δεδηλωμένοι, για παράδειγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

Λοιπόν, στην Κοπενχάγη μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, ακροατής της εκπομπής. Είναι ηλιόλουστη και έχει 4 βαθμούς θερμοκρασία. Το ιδανικό για μένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα, πάει στην ΔΕΑ Καβάλας. 16 βαθμούς, συννεφιά, λίγη κίνηση, καλές διαδρομές στους ταξιδιώτες. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Όμως έχουμε και από τον αδελφό του μήνυμα, τον Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στον αδελφό μου Γιώργο που κόβει χιλιόμετρα καθημερινά στην Εγνατία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ωραία οικογένεια, απαρτία σήμερα,

Ελπίζω να ακούγει και η μανούλα τους που τη στέλνουν χαιρετίσματα κάθε τόσο. Πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, ειδικά ο Γιώργος. Ελπίζω να ακούει και αυτή. Δεν πειράζει που δεν στέλνει μήνυμα. Τώρα, σας είχα προαναγγείλει άλλη μια συνέντευξη με τον Δήμαρχο των Μετεώρων. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Μου έκανε εντύπωση γιατί πλέον ο Δήμος του, ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος πλέον θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος, έτσι διάβασα στο Αθηνικό Πρακτορείο εντύπωση και μου έκανε. Στο Πρακτορείο Ειδήσεων και μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας πλέον, ο Δήμος Μετεώρων. Έχει και μια τεράστια δασική έκταση, η οποία σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τον Ντάνιελ. Τι έκανε ο Δήμαρχος? Έπεισε την πολιτική προστασία, μετά από οχλήσεις φαντάζομαι, ότι αυτή η έκταση, η χαώδης δασική έκταση, δεν προστατεύεται επαρκώς και δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται μία αποαέρος προσοχή και πρόνοια, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έπεισε την πολιτική προστασία και έχει μπει επί 24 ώρου βάσεως φύλαξη του δάσους μέσω drones, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας με την πυροσβεστική, αν ομιγέννητο συμβεί το παραμικρό, να ειδοποιήσουν, γιατί η έγκαιρη προειδοποίηση είναι η αρχή των πάντων για την πρόληψη των δασών, την πρόληψη των πυρκαγιών, των δασικών, συγγνώμη. Έτσι υπάρχει, λέει, στο κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Καλλιρόης, πλήρως εξοπλισμένο με drones και στελεχωμένο με εξειδικευμένους χειριστές όλη τη διάρκεια του 24ωρου προσωπικό, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να έχουμε δασική πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Το βρήκαμε αξιόλογο, δεν ξέρουμε αν θα βρει και μιμητές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανάλογες κινήσεις και πρωτοβουλίες, θέλω να πιστεύω. Είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι στην εκπομπή και κάποιους μαθητές που κάνουν αυτήν την, ή φοιτητές πανεπιστημίων που κάνουν αυτήν την δουλειά. Ελπίζουμε να επαναληφθεί και φέτος. Εδώ έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά μας να το φιλοξενήσουμε. Βεβαίως, να φιλοξενήσουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Και με αυτόν τον τρόπο φεύγουμε από την εκπομπή. Τελειώσαμε. Φτάνουμε στις 8. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη, το κατάλαβες εσύ ότι φτάσαμε Παρασκευή? Όχι, θέλω να μου πεις αλήθεια. Φτάσαμε Παρασκευή
1: πάντα
0: σήμερα.
1: Δεν πατάω την Παρασκευή όμως.
0: Εγώ,
1: δεν καταλαβαίνω πώς φτάνει η Παρασκευή.
0: Ρε Σι Μαρία, θέλω να σου πω κάτι. Εντάξει, ξέρω ότι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, γι' αυτό ρωτάω εσένα που είσαι νέα. Α, το εννοώ.
1: Τόσο σωστό.
0: Τόσο σαν, ναι.
1: Κάπως.
0: Ναι, ναι. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, αισθάνονται ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα. Αλλά αυτό με το 26. Δηλαδή, κυλάει πραγματικά, όπως λέει και ο σχορεμένος ο Κωνσταντάρας, σαν τη βροχή στο τζίγκο. Είναι απίστευτο, έτσι κυλάει, με τόση ταχύτητα.
1: Ναι, θα σου πω, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχουμε πάρει ανάσα. Δηλαδή, από την πρωτοχρονιά δεν έχουμε πάρει ανάσα από τα γεγονότα. Και στο εσωτερικό και βεβαίως στο εξωτερικό. Εδώ παλεύουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει και χειρία.
0: Κυρίες και κύριοι, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Έχουμε φτάσει Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Καλά να είμαστε. Ζωή να έχουμε. Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Ιωάννου του Θεολόγου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού.
1: Γιορτάζει ο Θεολόγος, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Χρόνια σήμερα, πολλά.
0: Ο Αγιάννης είναι μία από τις πολλές εορτές του. Του Αγιάννη.
1: Είναι του Κλείδωνα σήμερα. Όχι, τον Ιούνιο είναι. Λάθος. Λάθος ερώτηση.
0: Αν ξέρει κανένας, ή κάποια κυρία.
1: Να μας πει.
0: Η Ευγενία, ας πούμε, που ξέρω τα παρακολουθεί.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα θέματα, να μας ενημερώσει να γίνουμε σοφότεροι. Ακούτε Tech News Radio 105,8, ακούτε Πρωινές Διαδρομές, τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και το Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο ο Νίκος.
1: Ψωμιάδης.
0: Το αφήνω να το πει στο άλλο. Εσύ.
1: Α, νόμιζα ότι γυάλιζε το τζάμ. Γιατί,
0: ο Νικόλας ο Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τις Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ή ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, πληκτρολογώντας Πρωινές Διαδρομές στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσα από το Messenger, μέσω Messenger, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε και αν το επιθυμείτε. Βεβαίως και εμείς θα το διαβάσουμε στον αέρα επίσης, αν το επιθυμείτε. Βρε Μαρία,
1: φωτογραφίες, ευχές, σχόλια και κριτική. Έχουμε πολλά πολλά θέματα να συζητήσουμε και σήμερα.
0: Από τις ελάχιστες μέρες που βλέπω κατά πράσινους στους δρόμους στο Google Maps. Όχι, όχι, τι πράγμα. Τώρα το άνοιξες και είναι.
1: Δεν είναι χειρότερη. Ναι, γιατί έβλεπα ένα συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε και σήμερα πρόβλημα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι χειρότερη εικόνα που είχαμε, γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε πάρα πολύ κίνηση.
0: Και στην Κηφισία βλέπω.
1: Έχουμε και στην Κηφισία, ναι, στο ρεύμα προς Κηφισιά.
0: Και στην Αττική Οδό.
1: Το κέντρο και στην Αττική Οδό τώρα ετοιμάζεται. Τα προβλήματα. Τώρα ξεκινούν τα προβλήματα, μάλλον στα γνωστά σημεία στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Έχουμε αυτή την ώρα την περισσότερη κίνηση.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, επειδή έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Τι μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, επειδή έχω χάσει την μπάλα τελείως. Τι εγώ. Γίνεται με την εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή?
1: Εύθραυστη παρά είναι εύθραυστη τελικά. Γιατί...
0: Ξαναρίξανε οι Ιρανοί.
1: Μπουμπουνίσανε. Μπουμπούνισαν οι Ιρανοί, απάντησαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί. Στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έγινε και τίποτα. Ένα παιχνιδάκι ήταν. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει.
0: Εγώ διαβάζω πάντως.
1: Δεν κατάλαβες εσύ τίποτα, εγώ.
0: Όχι, τίποτα, γι' αυτό σε ρωτάω. Διαβάζω στο Air News, οι συνάδελφοί μας που μαζεύουν τα γεγονότα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία, στοχεύοντας ιρανικό πετρελαιοφόρο και άλλο ένα πλοίο που έμπαιναν στα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ όντως είπε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που λέμε νεύρα τεντωμένα και επιξηρού ακμής.
1: Ναι, και ότι τα στενά, μην αγγίζετε τα στενά του Ορμούζ. Εγώ νομίζω το Ιράν είναι αποφασισμένο εκεί να μην περάσει τίποτα, να μην γίνει τίποτα, μέχρι τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση αυτήν την ώρα πάντως κάνουν λόγο για πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τις τελευταίες ημέρες, για κάποιο λόγο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι στο επίκεντρο για εμπλοκή στην υπόθεση κατά του νησιού, ενός νησιού Κέσμ. Με σοβαρές προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για να δούμε μέσα στην ημέρα πόσες φορές θα αλλάξει η εικόνα και τι ακριβώς ισχύει.
0: Πάντως, εγώ νομίζω, Μαρία μου, παρακολουθώντας ως παρατηρητής της εξελίξης και όχι ως εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης.
1: Θα γίνουμε στο τέλος, βέβαια, και εξειδικευμένη οικονομική συντάκτης.
0: Ναι, θα πάμε. Ειδικολόγοι που λέει ο Γιώργος. Τι κάνει ο Γιώργος Αυτιάς άραγε?
1: Σήμερα το πρωί δεν ήταν.
0: Κάτι,
1: παρακολούθησα.
0: Τον ρωτάνε κάποιες... για τις μέχρι για τις πρόορες εκλογές έχει άποψη. Μαθαίνει ο Γιώργης, τα ξέρει αυτά. Ναι. Νομίζω το μικρόβιο της δημοσιογραφίας δεν τον αφήνει ποτέ.
1: Εδώ έχουν αρχίσει και πέφτουν και ημερομηνίες στο τραπέζι τώρα.
0: Θα έχει λόξιγκα ο Γιώργης τώρα με αυτά που λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει το ειδικολόγιο και έχει δίκιο. Χωρίς λοιπόν να είμαστε εξειδικευμένοι οικονομικοί συντάκτες, εγώ με την ιδιότητα του απλού παρατηρητή, θα σου πω ότι η σημαντικότερη είδηση κατά την άποψή μου που αφορά τις ΗΠΑ. Είναι το γεγονός ότι το χρέος της χώρας για άλλη μια φορά ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Το περίφημο συμβολικό όριο του 100% του ΑΕΠ. Είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Και πάρα πολύ επικίνδυνο, λένε οι ειδικοί αυτοί που ξέρουν, για την αμερικανική οικονομία. Μιλάμε για μια χρόνια δημοσιονομική ανισορροπία με δαπάνες που είναι σταθερά υψηλότερες από τα έσοδα και που αποτελούν τη ρίζα αυτού του προβλήματος, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε σε εξειδικευμένα sites.
1: Και πρόκειται και για μια ακόμη εξαγγελία του Donald Trump, δηλαδή, γιατί η οικονομία στις προεκλογικές του υποσχέσεις ήταν, επαγγελότερο ήταν το δυνατό του χαρτί. Δεν πάει καλά η αμερικανική οικονομία και κυρίως ο πληθωρισμός. Γιατί να σου θυμίσω ότι το θέμα της ακρίβειας ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του, ότι θα το αντιμετωπίσει. Θα το λύσει, όχι θα δεν το αντιμετωπίσει. Θα το λύσει. Και ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλά. Να σου θυμίσω ότι μας έλεγε ο κύριος Φίλης,
0: ναι,
1: ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ναι, που μιλήσαμε πριν από λίγες ημέρες και ήταν στις ΗΠΑ, ναι, για την τιμή της βενζίνης. Ότι έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε ότι το συγκεκριμένο όριο, δηλαδή το 100% του ΑΕΠ, έχει ξεπεραστεί μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι οι φορές που έχει ξεπεραστεί. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντάξει, λογικά.
1: Ναι. Αναμενόμενο.
0: Ήταν τεράστια τα κόστη τότε, χρηματοδότησης του πολέμου. Συνέβη πρόσκαιρα, λέει, στην πανδημία. Στην πανδημία. Διότι και τότε χρειάστηκε να μπουν στην αγορά για την στήριξη, για τη φαρμακευτική δαπάνη και για τροφονοκιστική περίθαλψη.
1: Κάποια
0: δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Για την οικονομία, ναι, παρότι δεν πήρα σπουδαία μέτρα για την οικονομία.
0: Και ψάχνοντας να βρουν, λέει, πού είναι, ας πούμε, τα κόστη τα οποία δημιουργούν αυτά τα ελλείμματα, άκου να δεις πού καταλήγουν, στα μόνιμα ζητήματα που έχουμε και εδώ στην Ευρώπη. Τα ζητήματα.
1: Βέβαια, γιατί η οικονομία είναι αμήλικτη.
0: Ναι. Στη γύρανση του πληθυσμού που δημιουργεί ζητήματα και στο ασφαλιστικό και στο ιατροφαρμακευτικό.
1: Όλος ο δυτικός κόσμος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλος ο δυτικός κόσμος.
0: Εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα και βέβαια οι δαπάνες, οι κρατικές, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στην Μητρόπολη του καπιταλισμού, οι κρατικές δαπάνες είναι κατά πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με τα έσοδα. Εντυπωσιακό, έτσι.
1: Και ο πόλεμος.
0: Ήδη
1: είχαμε την
0: πόλεμος.
1: Παραδοχή ότι έχει στοιχήσει 25 δισεκατομμύρια. Τεράστιο το ποσό. Και κάποιοι το αμφισβητούν, μιλούν για πολύ περισσότερο, για υπερδιπλάσια,
0: ναι,
1: χρήματα. Εγώ θα μείνω στην επίσημη παραδοχή. 25 δισεκατομμύρια.
0: Ναι. Να σου πω τώρα εδώ στα δικά μας, θέλω να μου πεις.
1: Τι
0: είπε ο πρόεδρος χθες, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει, να φύγει από την κουζίνα, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και για την κουζίνα ακούσαμε και για τη φανέλα ακούσαμε. Και για αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα και είπε και αυτό, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, γιατί. Έγινε 6 ώρες συζητούσα.
0: Δεν πήγε κάπου το μυαλό σου, εσένα.
1: Όχι,
0: είμαι σίγουρος. Ούτε το δικό μου πήγε.
1: Όχι, γιατί ξέρω. Εγώ περιμένω τις δηλώσεις. Δεν κάνω σενάρια.
0: Θα με πνίξεις, ρε ζή. Εν τω μεταξύ, φαίνεται.
1: Εντός Ευρώπης με το μυαλό μου πάντως. Δεν πήγε αλλού, ούτε στη Σελήνη, ούτε τίποτα.
0: Η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάνανε οι συνάδελφοί μας, που παρακολούθησαν κλπ. Είχε τελικά την εξέλιξη που σας λέγαμε από χτες το πρωί. Δηλαδή, είχε μια ζήμωση αναμφισβήτητα. Δεν μπορούσε να.
1: Περιμέναμε, δεν μπορούσε.
0: Αλλά.
1: Κάτω-κάτω, γι' αυτό συνεδριάζουν κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν είχε αυτό το οποίο κάποιοι είχαν προαναγγείλει, δηλαδή καυγάδες, εντάσεις, φωνές. Δεν είχε τέτοια πράγματα.
1: Φαίνεται όμως ότι και ο πρωθυπουργός είχε λάβει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε και από την ομιλία του στην έναρξη της διαδικασίας.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω όμως και κάτι άλλο, Μαρία. Αυτό που λέγαμε εκτός στούντιο, να το πούμε και στον αέρα. Δύσκολα σε αυτή τη συγκυρία θα αναλάμβανε κάποιος μια πρωτοβουλία διάρρηξης της συνοχής της ενότητας του κόμματος. Όταν σε.
1: Κάποιους μήνες, για
0: καλά σε προεκλογές. Ναι, σε κάποιους μήνες έχουμε εκλογές. Θα κυλιδωνόταν έντονα. Εκτός αν είχε αποφασίσει να τα βροντίξει και να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι πολλοί μέσα στην
1: Ευρωπαϊκή. Και τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις. Και τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις δίνουν τον τόνο.
0: Δίνουν τον τόνο. Χθες είχαμε άλλες δύο. που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα προβλήματά της, που δεν είναι και λίγα.
1: Όχι, βέβαια. Και τα προβλήματα στο εσωτερικό και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Η ακρίβεια παραμένει πολύ ψηλά.
0: Ακριβώς. Και οι δύο δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά διατηρεί το double score, έτσι, σε σχέση με
1: το δεύτερο
0: κόμμα που είναι το Πασόκ.
1: Που είναι το Πασόκ, που να το πούμε, το λέμε όλες τις τελευταίες φορές που αναφερόμαστε στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι τσούκου τσούκου, τσιμπάει. Λοιπόν. Έχει καταρχάς εδρεωθεί στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα σήμερα να έχουν τα δύο νέα κόμματα.
0: Αυτό είναι, εκείνο το θέμα. Τα δύο ή τρία.
1: Δύο ή τρία νέα κόμματα.
0: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μία πτώση, αυτή το 1,5 περίπου τα 100, 1,5%.
1: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, φαίνεται ότι μαζεύει ένα μέρος της απώλειας, αλλά καταγράφει μία πτώση.
0: Ωστόσο, η διαφορά από το δεύτερο Πασόκ είναι 12 ποσοστιαίες μονάδες.
1: Δηλαδή, και πολλοί μιλούν για τη μικρότερη διαφορά που...
0: Τη μικρότερη διαφορά που είναι 12 μονάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υποίδρυση κόμματα, για τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνει πως σίγουρα θα ψήφιζε το κόμμα του 1,9%.
1: Αυτό σίγουρα το κρατάνε, ξέρεις, ως βάση, ξέρετε, ως βάση για τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, πάντα για τα ποσοστά που θα πάρει το κόμμα συν κάτι ακόμη.
0: Και το μάλλον ναι, λέει το 11%.
1: Άρα το μάλλον ναι, τώρα... Το μάλλον ναι. Τι σου λένε, κρατάω σαν βάση το 9%, το ψηφίζω σίγουρα, παίρνω και 2-3 μονάδες, άρα το βάζουν πάνω από 10.
0: Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέει ότι θα το ψήφιζε ένα ποστό 8%, έτσι, και μάλλον θα το ψήφιζε ένα ποσοστό 13%. Καλά.
1: Το ίδιο ισχύει, ότι ισχύει λοιπόν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον οι δεξαμενές ψηφοφόρων, τις οποίες αντλούν δυνάμεις, βέβαια, τα δύο κόμματα.
0: Πες για να πω για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι αντλεί, έχει πολύ θετικό πέρασμα στους αριστερούς ψηφοφόρους και στους κεντροαριστερούς.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο, θα μου πει σιγά.
0: Ναι.
1: Δεν είπα κάτι καινούργιο. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει πέρασμα στους δεξιούς ψηφοφόρους, στους κεντροδεξικά, τους κεντροδεξιούς και στην κεντροαριστερά. Που αυτό λίγο από ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Τώρα, να με
1: αυτό για την κεντροαριστερά,
0: τώρα,
1: εγώ μετά τις τελευταίες δηλώσεις.
0: Ή την κεντροδεξιά. Δηλαδή μου φαίνεται, προσωπικά έτσι, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη δουλειά των ανθρώπων σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι μου φαίνεται τουλάχιστον παράξενο να γοητεύει κεντροδεξιού η κυρία Καριστιανού.
1: Εμένα και το κεντροαριστερού μου φαίνεται.
0: Φυσικά και το κεντροαριστερού. Δηλαδή, για να είμαστε.
1: Να είναι μια μητέρα, βέβαια, η σύνδεση.
0: Άλλο,
1: με τον
0: άλλο, το άλλο.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω.
0: Εγώ νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού, αυτό που βλέπω, έτσι, που εισπράττει από το περιβάλλον, το φιλικό εδώ, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συναδέλφους, να λέμε όλα. Είναι ότι μάλλον γοητεύει ένα μεγάλο, είναι η αλήθεια, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ανήκουν στο λεγόμενο αντισυστημικό χώρο. Έτσι, ας το πούμε αντισυστημικό.
1: Και πρόσεξε, τέτοιους ψηφοφόρους βρίσκεις όμως όλους τους πολιτικούς χώρους. Αλλού περισσότερους, αλλού λιγότερους, βρίσκεις, ας πούμε, και στον αριστερό χώρο κάποιους αντισυστημικούς.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί για την κυρία Καριστιανού σημείωσε ημερολόγιο μια ημερομηνία, 21 Μαΐου.
0: Τι θα γίνει, το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Πολλά έχουν υποθεί για το.
0: Τι θα γίνει το Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Πολύ πιθανό να ανακοινώσετε το κόμμα.
0: Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ανήμερα. Δεν ξέρω.
1: Και έχω ακούσει και πόλη. Έχει ακουστεί η Θεσσαλονίκη, αλλά θα τα δούμε αυτά μέχρι τις 21 Μαΐου. 15 μέρες είναι, 15 μέρες.
0: Ναι, δεν το
1: θα ξέρουμε περισσότερα.
0: Δεν το λες και λίγο. Πρόσεξε, το 12% που σου έλεγα στη δημοσιογραφία.

0: κόμματος. Θα δούμε. Λέγεται ότι παίρνει ένα 3, σίγουρα λέει θα τον ψηφίσει το 3%, και μάλλον το 9%. Λέω τώρα τι δηλώνουν αυθορμήτως στη δημοσκόπηση.
1: Τι απάντησε στις δημοσκοπήσεις, και δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων σε όλες τις εταιρείες.
0: Έτσι.
1: Για αυτά τα τρία κόμματα.
0: Και υπάρχει και μια άλλη δημοσκόπηση, της MRB, η οποία επίσης δείχνει double score, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Έτσι. Και στην τρίτη θέση πάει το περίφημο άλλο κόμμα. Λέμε άλλο κόμμα, μάλιστα, δηλαδή όποιο κόμμα μπορεί να είναι. Σταθερά πρέπει να
1: πάει
0: πούμε.
1: Πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Κάπου για μένα. Σταθερά σε ποσοστά 9-10% είναι η Ελληνική Λύση. Έτσι, να το πούμε
1: η
0: αυτό.
1: Η οποία δεν ξέρουμε βέβαια αν αναγνωθεί το κόμμα Καριστιανού, τι μπορεί να πάρει από την Ελληνική Λύση. Φαίνεται ότι, ή για παράδειγμα, αν αναγνωθεί το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μην έχει κάποιε απόλυε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο μεγάλε θα είναι, αλλά δεν μπορεί να μην αντλήσει ψηφοφόρου από την Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η δεξιά.
0: Θα δούμε, ετοιμάζεται. Ανακατεύεται το καζάνι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ανακατεύεται
1: πολύ,
0: το καζάνι. Λοιπόν, πάντω θε είχαμε κοινοβουλευτικό, μάλλον να επανέλθουμε σε αυτό και να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ομολογουμένω, ακούστηκαν πολλέ και διάφορε απόψει και για το Σύνταγμα.
1: Εμείς, ο Στυλιανίδης μας είχε προειδεάσει.
0: Εσείς εδώ οι ακροατές του Air News Radio και των πρωινών διαδρομών τα μάθατε πρώτοι. Σε σχέση με το Σύνταγμα, μας τα είχε πει ο κ. Στυλιανίδης,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, για τις προτάσεις και είναι 30 άρθρα από ό,τι φαίνεται είναι αυτά που θα προταθούν προς αναθεώρηση.
0: Mm-hmm.
1: Και έγινε πολλή συζήτηση για αυτά.
0: Αλλά πάντως,
1: και για αυτά, μάλλον.
0: Και για αυτά. Αλλά πάντως τα μηνύματα τα οποία εξέφεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και προς το εσωτερικό, κυρίως προς το εσωτερικό του κόμματος, ήταν σαφή, έτσι. Δηλαδή, ειδικά αυτή η ατάκα που έχει επιλέξει η Καθημερινή σήμερα ως κύριο θέμα.
1: Και από χτες την είδα. Παντού τη βλέπαμε.
0: Ότι αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Και για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν. Και πώς το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά. Καλά, ο Άδωνης ίσως να μιλούσε για άλλο, λέω τώρα.
1: Λες για άλλο.
0: Που είπε ότι κάποιοι πάνε, δεν έρχονται στις κοινοβουλευτικές ομάδες και πάνε στις γιορτές των εχθρών μας.
1: Ναι.
0: Δεν πάει με ένα κάπου το μυαλό μου.
1: Ούτε
0: σε
1: ναι,
0: καμία περίπτωση.
1: Δεν θα μου βγάλει όνομα, δεν πρόκειται να σου πω.
0: Μια εκδήλωση που είχε γίνει που ήταν και ο κύριος εχθρός, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ας πούμε, και ο. Και συγκρότημα δημοσιογραφικό μπορεί να θεωρηθεί εχθρικό προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι.
1: Δεν τα πιστεύω. Πάντως έγινε πολύ συζήτηση για αυτή την αναγόρευση. Θυμάσαι και χθες που το λέγαμε, την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και για τις παρουσίες. Και πολλοί μίλησαν για πρόβα. Ότι κάποιοι έκαναν πρόβα.
0: Λοιπόν, πάντως το επιτελικό κράτος επί της ουσίας δεν αμφισβητήθηκε. Δηλαδή, επί της ουσίας και επί της αρχής, έτσι. Μπορεί κάποιοι να είπαν ότι υπάρχουν ανεπάρκειες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα, αλλά κανείς δεν είπε αποτύχαμε, το καταργούμε. Ουδείς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Έτσι.
1: Ούτε οι πέντε, ούτε καν
0: οι πέντε.
1: Κάποιος από τους πέντε έγραψαν το πολύ συζητημένο, πια να το πούμε, άρθρο στην εφημερίδα, Τα Νέα. Πάντως, εγώ θα έλεγα τον τόνο την έδωσε η τοποθέτηση, η ομιλία Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έναρξη της διαδικασίας, που φαίνεται, φάνηκε και ανοιχτός να τα συζητήσουν όλα, και αναφέρθηκε και σε λάθη και σε παράπονα βουλευτών. Νομίζω ότι αυτό έδωσε τον τόνο. Και μάλλον και το πολιτικό μασάζ που προηγήθηκε είχε κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα, που το λέγαμε. Βέβαια, η αντιπολίτευση τι είπε, ότι η κυβέρνηση ρίχνει τη συνταγματική αναθεώρηση και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ στις ανακοινώσεις του για να θολώσει ουσιαστικά τα νερά. Δηλαδή για να αλλάξει την ατζέντα.
0: Ναι. Εγώ πάντως θα το πω, γιατί με τρώει η γλώσσα μου. Ξέρω ότι τώρα θα μου θυμώσει, θα μου πει δεν πρέπει να τα λες αυτά. Εντάξει, τα σκάγια τώρα, όχι μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη και άλλων, γιατί και ο Θάνος Πλεύρης τα άριξε και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πλεύρης δέχονται και πειρά σήμερα από τον λεγόμενο αντιπολιτευόμενο τύπο, θα τα δούμε. Αλλά όχι μόνο και ο κύριος Πλεύρης, και ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Κερίδης. Κάποιοι λένε ότι και η πενικτική ήταν και η ομιλία του κυρίου Τάκη Θοδωρικάκου. Σε ό,τι αφορά τα σκάγια, ξαναλέω, προς δένδια μεριά πηγαίνανε. Ή όχι, κάνω λάθος.
1: Τουλάχιστον ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είπε όνομα, αλλά πιο συγκεκριμένο δεν μπορούσε να γίνει.
0: Πήγε η Πορτογαλία, δεν
1: είχε πάει. Συζητήθηκε η απουσία του κύριου Δένδια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία δεν ήταν παρόν ο κύριος Δένδιας.
0: Είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι κάποιοι λέει για να μην έρθουν στα κομματικά όργανα να πάνε και σε Σελήνη.
1: Στην Πορτογαλία είχε πάει ο
0: Πορτογαλία. Τι σχέση η Σελήνη είναι δίπλα. Η Πορτογαλία εννοώ. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και γιατί την προηγούμενη μέρα ήταν σε αυτή την τελετή που είπαμε, αναγόρευση σε επίτιμο καθηγητή του

0: Άγγελου Βενζέλου ήταν εκεί, μαζί με τον κύριο Σαμαρά μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί, αλλά την επόμενη μέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν ήταν παρόν ο κύριος Βενζέλου.
1: Λοιπόν, να πούμε ξεκάθαρα.
0: Έχω βγει τα μαχαίρια, θα έλεγα εγώ.
1: Τα μαχαίρια δεν ξέρω, αλλά εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι. Ναι, βεβαίως. Ότι σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του κύριου Βένδια.
0: Και λέω, εκφράζεται.
1: Λέω για την κοινοβουλευτική ομάδα, μιλώ, έτσι. Ναι, αυτό.
0: Γιατί θεωρούν ότι προφυλάσσεται, ότι δεν έχει μπει στα δύσκολα να υπερασπιστεί
1: αυτό.
0: Την κυβέρνηση,
1: αυτό.
0: Όταν και μια σειρά δυσκολίες έχει περάσει. Στο 7ο έτος βρίσκεται τη διακυβέρνηση, στη δεύτερη θητεία. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, μια σειρά ζητημάτων. Μιλάει μόνο για θέματα του Υπουργείου του και προφυλάσσεται πολύ προσεκτικά.
1: Λοιπόν,
0: και άλλοι υπουργοί μεταξύ μας.
1: Εννοείται, προφανώς. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι αν το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber στέλνοντάς μας το μήνυμά σας στην πλατφόρμα μας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση AirNews Radio, δύο λέξεις, AirNews η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Είτε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Messenger μας στέλνετε και δι' αυτού του τρόπου το μήνυμά σας.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάφλεξη πάλι στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων υπουργών και βουλευτών. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Η Ραπανίδου επιλέγει τις μουσικές.
1: Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Έκανε σκάτζα τώρα με τον Νίκο το Σκλαβενίτη. Δύο, είπαμε, είναι του Αγίου Νίκου τώρα. Εδώ πέρα στην κονσόλα.
1: Άμα έρθει και ο Τσιπλάκης, θα κάνουμε τριπλέτα.
0: Ακριβώς. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις.
1: Μέσω Viber θα μας στείλετε η μία επιλογή για να στείλετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία Radio ή άλλη.
0: Ναι.
1: Η άλλη είναι μέσω Facebook.
0: Η άλλη μέσω Facebook.
1: Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Μέσω του Messenger μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μια και ακούμε τον Καζολίν στα 102,4 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Ανέβηκε λίγο.
0: Α. Εντάξει, αλλά με τρόπο όμως θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Δεν είναι και στα 110, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Στα βενζινάδικα πάντως, εγώ είδα από χτες.
0: Για πες.
1: Έχει ανέβει λίγο η τιμή. Και ανέβει κι άλλο λίγο η τιμή.
0: Πόσο δηλαδή, στο 2,10 είμαι εγώ περίπου.
1: Χθες ήταν 2,05 την βρήκα κάπου.
0: Εγώ δεν βρήκα ακριβή.
1: Ακριβή
0: την βρήκα εγώ. Ναι.
1: Σήμερα είναι λίγο παραπάνω.
0: 2,07. Εγώ μια χαρά.
1: Okay. 20άρικο έβαζε, 20άρικο βάζει. Με 20άρικο μέχρι το περίπτερο.
0: Όπως τα λες. Λοιπόν, εμένα τώρα μετρώει η γλώσσα μου και γι' αυτό ζητήσαμε και από την Ήρα να βρει ένα κομμάτι των Μετάλλικα και είμαστε έτοιμοι σε λίγο, θα τα ακούσουμε. Δεν μπορώ.
1: Τι έγινε?
0: Δεν μπορώ. Αύριο είναι στην αυλία. Νομίζω το sound check ξεκίνησε από χθες, έχω την εντύπωση. Σήμερα. Σίγουρα. Εντάξει. Γίνεται φοβερή συζήτηση γύρω από αυτή την θρυλική συναυλία, τη οποία τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την ώρα που βγήκαν προς πώληση.
1: Ήταν πάρα πολύ ακριβά.
0: Ήταν και πού να δεις τι γίνεται στη μαύρη αγορά. Γιατί αυτά μεταπολούνται, έχουν φτάσει μέχρι και ένα χιλιάρικο και ξεπερνάει το χιλιάρικο.
1: Κάποιοι αγοράζουν εισιτήριο και τα μεταπολούν μετά. Γι' αυτό το λέω.
0: Κοίταξε, έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα των συναυλιών. Ακούμε και στο Γιάννη Πετρίδη καθημερινά που σχολιάζει σε σχέση με τα μουσικά events και το κόστος των συναυλιών, ιδιαίτερα για την νεολαία. Εντάξει, είναι πραγματικά σε άλλο επίπεδο αυτή η κουβέντα, αλλά ας πείστε, εγώ δεν θα ήθελα να μείνουμε τόσο σε αυτή, παρότι το γεγονός ότι έχουμε τόσο υψηλό κόστος, θα μου πεις μετάλλικα είναι αυτή, ναι, αλλά τόσο υψηλό κόστος στα εισιτήρια είναι θέμα προς συζήτηση. Είναι αρκετοί που πιστεύουν ότι η Μετάλλικα, η σημερινή, δεν είναι η Μετάλλικα με τους οποίους μεγαλώσαμε, είναι και συνομήλικοι κάποιον από εμάς.
1: Δεν το λες και νέο συγκρότημα,
0: όχι,
1: κάθε άλλο.
0: Ναι, και ότι το έχουν γυρίσει πολύ στο mainstream, ας πούμε, και είναι γεγονός αυτό τώρα. Όταν και από τον κόσμο που παίρνει μέρος στις συναυλίες και από τον κόσμο που λέει ότι ακούει Μετάλλικα κλπ. Εντάξει, είναι λίγο. Εγώ την ακούω αυτή την κριτική. Δυστυχώς όμως ζούμε και σκηνές του απόλυτου cringe, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες.
1: Γιατί τώρα.
0: Δεν μπορώ, μετρώει η γλώσσα μου, ας πούμε.
1: Σε όλα τα επίπεδα είναι σκηνές, αλλά κάτι έχω χάσει με τους
0: Μετάλλικα. Αυτό το οποίο ζήσαμε χθες, όσοι παρακολουθήσαμε αυτό το, πώς το πω, το αχαρακτήριστο θέαμα με τον ρεπόρτερ της εκπομπής του κυρίου Γιώργου Γιάγκα να κυνηγάει στο αεροδρόμιο από πίσω το James Hetfield και να το ρωτάει σαχλαμάρες, μα τελείως όμως σαχλαμάρες, να το ρωτάει βλακίες που, δηλαδή του τύπου πόσο θα μείνετε εδώ και γιατί έχουμε ωραίο μουσακά, ας πούμε, και ωραίο φαγητό και ωραία θάλασσα και κάντε μια και κάντε, στείλτε τα χαιρετίσματα και κάντε μια ευχή στην αρχισυντάκτριά μου γιατί είναι φαν σας και κάτι τέτοιες μπούρδες, ας πούμε, ειλικρινά κάνουν να σαστίζεις και να λες, εντάξει ρε παιδί μου, είναι Ελλάδα, είναι Βαλκάνια, αλλά δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να το φτάσουμε το πράγμα, να το τερματίσουμε. Ο Hetfield, κουρασμένος ο άνθρωπος μετά από 15 ώρες ταξίδι, χαμογελαστός, προσπάθησε να απαντήσει ευγενικά στις αχλαμάρες που τον ρωτούσε ο
1: Βασιλός
0: ο εν λόγω. Ναι, ο εν λόγω.
1: Βέβαια, για αυτούς, αυτές οι εκπομπές συνήθως για αυτούς σου πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Για να ρωτάς. Έτσι.
0: Για να τάς μπουρδές. Δεν ξέρω. Θα μου πεις, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Το δέχομαι κι αυτό. Αλλά εντάξει, εδώ πια παράγινε. Προσπάθησε, λέει ο άνθρωπος, να είναι όσο πιο ευγενικός γίνεται, απαντώντας σχεδόν μονολεκτικά. Είπε ότι είμαι έτοιμος να ροκάρω, είμαι καλά, είμαι. Ναι. Τι να πει.
1: Μόλις έχει έρθει μια χώρα για να ετοιμάσει συναυλία.
0: Ναι, τι να πει. Το φοβερό δεν είναι αυτό. εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχει μία.
1: Συνέχισε και ο παρουσιαστής από το στούντιο.
0: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μία κατηγορία, ας πούμε, δυστυχώς εκπομπών, η οποία εκεί βασίζεται. Δηλαδή στο να τη στείνεις, ας πούμε, απ' έξω και να ρωτάς μπούρδες.
1: Μπούρδες ή αδιακρισίες.
0: Ναι.
1: Να σε αδιακρισίες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μετά την πέσανε και στο. Στον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Γιατί δεν απάντησε.
0: Γιατί
1: δεν
0: απάντησε, ναι, τον λέγανε ο αγενέστατος, ο απαράδεκτος,
1: άμα δεν
0: ο αυτός.
1: Ναι. Ο Μουσακάς.
0: Εντάξει, δηλαδή. Και ένα ολόκληρο πάνελ, ας πούμε, ανθρώπων που. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν είχαν ακούσει ποτέ ή ξέρουν τι ακριβώς είναι η Μετάλλικα. Πολύ αμφιβάλλω.
1: Να
0: σχολιάζουν και να τυποτολογούν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μου πεις, επαναλαμβάνω, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
1: Δεν κάνουν όλες οι πρωινές εκπομπές το ίδιο, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν και πιο αξιοπρεπείς. Αλλά κάπου αυτό δεν έχει όριο. Δεν έχει πάντα το Βαρέλι, ήθελα να πω, αλλά ας το αφήσω. Γιατί υπάρχουν και εκπομπές που είναι. Εγώ, για παράδειγμα, θα σου πω και η πρωινή εκπομπή εδώ στην Ερτένα. Πολύ πιο αξιοπρεπής, δεν έχει και η θεματολογία της.
0: Καλά, ναι, δεν είναι. Προς Θεού, αλίμονο, δεν θα τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι αφιψηλού αντιμετωπίζουμε τις πρωινές εκπομπές. Όχι, αλίμονο, δεν κάνουν όλες το ίδιο. Πολλές κάνουν πολύ πιο αξιοπρεπώς τη δουλειά τους.
0: Σαφέστατα, δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε ένα κομμάτι των Μετάλλικα να ισιώσουμε. Γιατί...
1: και θα σου πω μετά κάτι τιμές για διαθέσιμα εισιτήρια που υπάρχουν.
0: Καλά, πες μετά. Ήρα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Πλάκα, πλάκα, ο Τζέιμς έφτασε στα 61. Ζωή να έχει, να το ξαναπώ και αυτό. Έτσι, για να παίρνουμε κουράγιο.
1: Ναι.
0: Για να παίρνουμε και κουράγιο.
1: Να μεγαλώνουμε. Λοιπόν. Να σου πω, λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια. Λέγαμε για
0: τι διαθέσιμα τώρα, υπάρχουν από... διαθέσιμα.
1: Ναι, κι όμως βλέπω ότι υπάρχουν.
0: Πόσο, 10.000 ευρώ το ένα.
1: Από 7, μάλλον. Φτάνουν οι οροφοί προς τα πάνω τα 720. Ξεκινούν από 233 και φτάνουν μέχρι τα 720.
0: Είσαι σίγουρη ότι κοιτάς σωστά?
1: Ναι, μετάλλικα.
0: Γιατί
1: Σάββατο.
0: Είναι sold out όλη στην αυλία. Μήπως έχει μείνει από παλιά, λέω, έχει στα αποθηκευμένα. Είναι sold out, ναι. Και κυκλοφορούν μόνο στη μαύρη με τα πωλήσεις κλπ.
1: Μπορεί να είναι με τα πωλήσεις. Γιατί βλέπω, ναι, τώρα σε ζώνες δύο διαθέσιμα, ένα διαθέσιμο, ελάχιστα. Ελάχιστα. Ναι. Κάποιοι μεταπολούν, τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτό μου δίνει πάντως η πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα, λένε και
1: πλατφόρμα,
0: κάποιοι.
1: Ναι. Πλατφόρμα, ναι. Η πλατφόρμα και όχι η πλατφόρμα. Να το εισιτήριο μεγάλο.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην καλεσμένη μας. Όχι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα, γρήγορα.
1: Έλα,
0: να προλάβουμε.
1: Είναι πολλά τα θέματα.
0: Ξεκινώ με την καθημερινή. Πάμε γρήγορα, γιατί, ναι, η καλεσμένη μας έχει ανελαστικές υποχρεώσεις και πρέπει οπωσδήποτε να την προλάβουμε. Λοιπόν, καθημερινή, κύριος τίτλος. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Θέμα δεύτερο, δημοσκόπηση Pulse. 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις εξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, σας τα είπαμε νωρίτερα. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, θα το δούμε κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Ναι. Και μια φωτογραφία από την Νάνση Ρούμπιο με τον Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ προς τον Πάπα. Έτσι.
1: Μάλιστα, περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Ο τίτλος από Τα Νέα. Όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Και περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ.
0: Απογευματινή, κύριος τίτλος, τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Κάρωτο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και φόβη για βεντέτα, η Κρήτη πλέον αποκτά το δικό της FBI.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ο τίτλος: απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και σπίτζει στον Άριο Πάγο τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό. Αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο: όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς. 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Και ακόμη διαβάζουμε. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς και ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΕΑ σε 400.000 συντάξεις.
1: Ριζοσπάστης. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Έχει ενδιαφέρον ο τίτλος. Κατοχύρωση αντιδραστικών τομών για να θωρακίζεται η αντιλαϊκή σταθερότητα.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο: η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για την μεθόδευση. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και ακόμη στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Συντονισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο. Ποιος θα το έλεγε κανείς, ποιος θα το έλεγε, ότι και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θα χαρακτηριζόταν κάποτε υποτακτικός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι το λέω. Δηλαδή, αν το έλεγες αυτό πριν από ένα χρόνο, ίσως
1: θα σε κοιτούσε κάποιος περίεργα.
0: Ναι, λοξά.
1: Θα έβγαζε τα γυαλιά του και θα σε κοίταγε από πάνω, ναι, όπως εγώ τώρα. Εφημερίδα Κόντρα. Το ίδιο θέμα. Πρωταγωνιστή. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
0: Εφημερίδα Εστία, πρώτο υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 του, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας, ομή παρέμβασης στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και πάμε να σταντήσουμε την κεντρική καλεσμένη μας αυτή την ώρα. Την ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί της δύο θέματα τα οποία συζητούνται πάρα πολύ, όσο τίποτα άλλο, νομίζω και περισσότερο και από τις πολιτικές εξελίξεις και από τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η ιστορία στο Ιράν. Είναι θέμα βασικό στις καθημερινές συζητήσεις μας και είναι και θέμα βασικό στην κοινωνική δικτύωση. Κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Δημογλίδου, το πρώτο που θα ήθελα, για να μπω κατευθείαν, ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύ ανελαστικός σήμερα για τις υποχρεώσεις. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετίζεται με αυτό το φωνικό στην Κρήτη που έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην περίπτωση του 54χρονου, ο οποίος έστεισε καρτέρι στο 21 ετών παλικάρι που ήταν φίλος του γιου του. Και επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο του τροχαίου δυστυχήματος, το οποίο το παιδί του είχε χάσει ζωή, και πασιτός τον πυροβόλησε και τον εκτέλεσε ψυχρό. Κοιτάξτε τώρα, έχει προκύψει ένα θέμα για το οποίο ζητούνται, μάλλον αναζητούνται ευθύνες και της αστυνομίας, και υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μπαίνουν. Ενώ αυτό το παλικάρι είχε κατ' επανάληψη ειδοποιήσει την αστυνομία, είχε κάνει και μηνύσεις,
1: είχε
0: δεχτεί επίθεση με σφαίρες, πάλι με πυροβολισμούς κλπ. Ο δράστης αφέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι να διαπράξει το έγκλημά του.
2: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμόπουλε, κάθε φορά που έχουμε ένα περιστατικό, είτε με μια δολοφονία είτε με ένα σοβαρό τραυματισμό αντίστοιχο, που προκύπτει για διάφορους λόγους, είτε για μια προσωπική διαφορά είτε για άλλους λόγους, όπως αυτό το περιστατικό της Κρήτης, η αστυνομία συνεχώς καλείται να απαντήσει ένα βασικό ερώτημα. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος? Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί η αστυνομία να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Και αυτό γιατί? Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ο λιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
1: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
2: Που είχαν φιλικές σχέσεις και, και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Η απόφαση ήταν του εισαγγελέα, δηλαδή. Η οικογένεια είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, έτσι δεν είναι? Δεν είχε κάνει μήνυση?
2: Θα σας εξηγήσω. Το 2024 που αναγκάστηκαν να καταγγείλουν, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά από ό,τι καταλαβαίνω, απλώς δεν προχώρησαν σε καταγγελία οι άνθρωποι, κατήγγειλαν το περιστατικό, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματικές βλάβες σε βάρος του 20χρονου τότε. Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε κανονικά με την αυτόφορη διαδικασία στον εισαγγελέα και μάλιστα η δικογραφία πέρασε στον ανακριτή. Το επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους ήταν να μην πλησιάζει το θύμα στα 100 μέτρα. Αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ καλή δικονομική δικλίδα, γιατί κρατάει ασφαλής και εμάς και το θύμα.
0: Ποιος το διασφαλίζει να εκεί το θέμα?
2: Διασφαλίζει η ελληνική αστυνομία με την ενημέρωση της άμεσα όταν παραβιαστεί αυτός ο όρος, ώστε να επέμβουμε. Αυτό κάναμε λοιπόν τον Μάρτιο του 2026. Ενημερωθήκαμε από το θύμα ότι πλησίασε το θύμα ξανά ο δράστης με ανθρωποκτόνο δόλο ή με δόλο να του προκαλέσει σωματικές βλάβες και σχηματίσαμε δικογραφία. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, έμεινε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί κανονικά στο κρατήριο της αστυνομίας. Στη συνέχεια όμως, σε επικοινωνία που βρήκε με τον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι μετά η ποινική μεταχείριση ενός κατηγορούμενου και αν πρέπει να προφυλακιστεί όχι.
0: Πάντως, εγώ ήθελα να πω το εξής. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, να λέει η αστυνομία ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Κατ' επανάληψη το ακούμε αυτό. Εδώ όμως επειδή υπήρχε και η οργή της αδερφής αυτού του παλικαριού και άλλων συγγενών, είδατε χθες την κηδεία, δεν επέτρεψαν στους αστυνομικούς να είναι παρόντες. Έτσι, έχει μια σημασία. Έτσι, και ένα... Τι λένε οι άνθρωποι, ότι να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται και αγοραία, ότι δεν του είχε τρίξει τα δόντια η αστυνομία του συγκεκριμένου. Να του πει, κοίτα μακριά, σε βλέπουμε, σε ξέρουμε, σε παρακολουθούμε, μείνε μακριά. Δεν του είχε τρίξει τα δόντια σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτός να αποτραπεί από το να διαπράξει το έγκλημά του. Αυτό λένε οι άνθρωποι.
2: Και όμως βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που συλλαμβάνονταν και ακολουθούσε αυτόφορη διαδικασία, κύριε Δαμόπουλε, συνέχιζε να ενοχλεί την οικογένεια. Αυτό έδειχνε λοιπόν ότι δεν σοφρονιζόταν. Και μάλιστα η αστυνομία προσπάθησε και με τοπικούς παράγοντες και φορείς να συνετίσει την οικογένεια. Με διάφορες ενώσεις που λέτε, τα τροχαία ατυχήματα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την οικογένεια για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και δεν τα κατάφεραν. Σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή, ο διοικητής κάθε φορά μιλούσε ο ίδιος με τον κατηγορούμενο και προσπαθούσε να το εξηγήσει ότι και μέσω της δικογραφίας που σχηματίσαμε για το τροχαίο δεν υπήρχε κάποια κατηγορία για τον 20χρονο νεαρό. Καταλαβαίνετε όμως ότι, ξαναλέω, η αρμοδιότητα μας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Εγώ προφανώς και δεν μπορώ να σχολιάσω την αντίδραση των συγγενών. Όποια και αν είναι η αντίδρασή τους αυτή την ώρα που υπάρχει ο πόνος του άδικου χαμού ενός 20χρονου παιδιού, είναι δικαιολογημένη. Δεν μπορώ να μπω καθόλου σε σχόλια απέναντι στην οικογένεια.
0: Προφανώς.
2: Απλώς τα έγγραφα που μου έχουν αποστείλει οι ίδιοι συνάδελφοί μου αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός χρειάστηκε τη συνδρομή μας, εμείς την παρήχαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο.
1: Το μείζον θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη παραμένει και του αφοπλισμού. Πάμε όμως στο άλλο θέμα, γιατί δεν θα.
0: Νομίζω θα μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί, αν μιλάμε για την οπλοκατοχή.
1: Μάστιγα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό και αν έχει σοκάρει. Ακούσαμε, πότε ήταν προχθές, πριν από λίγες μέρες, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να λέει ότι επεξεργάζεται τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, ένα σχέδιο για τα πατίνια. Δηλαδή είναι δυνατόν να βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, κυρία Δημοκλίδου, αυτά τα ατυχήματα. Θέλαμε να ρωτήσουμε, έχετε εσείς να μας πείτε κάτι νεότερο σε σχέση με το επεξεργασία σχέδιο που υπάρχει για την διευθέτηση του θέματος με τα πατίνια?
1: Γιατί κάθε μέρα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί 13 χρονών να χάσει τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες. Ένα άλλο
0: χτες
1: πολύ σοβαρά τραυματίστηκε και νοσηλεύεται πολύ σοβαρά, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Και είδατε ότι μάλιστα ο Υπουργός ανέφερε και μια προσωπική του θέση ότι θα έπρεπε ουσιαστικά ίσως να καταργηθούν εντελώς αυτά τα οχήματα, επειδή ακριβώς είναι πολύ εκτεθειμένη η οδηγία αυτών των οχημάτων και δεν ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται. Κοιτάξτε, η νομοθεσία υπάρχει για τη χρήση αυτών των ηλεκτρημάτων, των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν ακολουθείται ούτε τα μέτρα ασφάλειας από ενήλικες και ανήλικους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι μόνο το ζήτημα που πρέπει να επεξεργαστούμε εδώ. Δεν είναι μόνο η ανηλικότητα του οδηγού, το αν θα πρέπει ένας ανήλικος κάτω των 18 να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα, γιατί τώρα δίνεται αυτή η δυνατότητα σε άτομα κάτω των 18. Είναι το θέμα πώς θα προστατεύσουμε στη συνέχεια τα παιδιά και τους γονείς από το να μπορεί να έχει πρόσβαση ένα ανήλικο παιδί σε ένα πατίνι το οποίο είναι νοικιαζόμενο, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καθώς εκεί μπορεί με το σκανάρι, με ενός barcode, μπαίνοντας την εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα κάποιου ενήλικα του γονέα, να πληρώσεις και να ακολουθείς διαδρομή. Είναι αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε, όπως και τα όρια ταχύτητας από τη στιγμή που έχουν τροποποιηθεί τα όρια ταχύτητας.
1: Βλέπουμε πατίνια να περνούν αυτοκίνητο, με 50 και με 60 σε μεγάλους
0: δρόμους. Μα εδώ είναι ότι δηλαδή...
2: Θα πρέπει να δούμε και κάποια στιγμή την ποινική ευθύνη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που επεμβαίνει στο πατίνι από τη στιγμή που τον κατασκευαστή δεν μπορεί να περιβεί τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Τροποποιούνται και ξεπερνούν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα η ταχύτητά του.
0: Και εδώ είναι ένα θέμα, επειδή λέμε για την αστυνομία, να πούμε όμως και πικρές αλήθειες. Δηλαδή, τώρα τι να πρωτοκάνει η αστυνομία όταν βλέπεις ενήλικες, το είπε η κυρία Δημοκλίδου, να τρέχουν μέσα σε μεγάλες λεωφόρους Κηφισία, Συγκρού, Μεσογείων με ένα πατινάκι, ας πούμε, με 70 χιλιόμετρα.
1: Δηλαδή, πατίνεις ένα παιδί 11 και 12 ετών να κυκλοφορεί. Τι ξέρει από οδηγητή?
0: Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να απαγορευτεί, κυρία Δημοκλίδου, η χρήση των πατινιών από τους ανήλικους. Εντελώς όμως.
2: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
1: Σωστό. Δύο,
2: ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
0: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλείδου, ότι τελικά σαν το πατίν είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
2: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος.
1: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
2: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
1: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι. Το εξετάζετε και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
2: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
0: γενικότερα.
2: Με γνώμονα την σωματική αιτιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
0: Έχετε εικόνα, για να κλείσουμε με αυτό, να σας αποδεσμεύσουμε, γενικά τι γίνεται σε άλλες χώρες με τα πατινιά?
2: Έχουμε δει ότι αρκετές χώρες προχωρούν σε απαγόρευση, όχι μόνο στους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση αυτών των οχημάτων, επειδή ακριβώς έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυτό παρατηρούμε και πανευρωπαϊκά, ότι υπάρχει αυτή η τάση της απαγόρευσης αυτών των οχημάτων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 8 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και να πάμε στα δελτία.
1: Στον Κηφισό, ξεκινώ από τον Κηφισό, από την Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Και στο ρεύμα ανόδου από το σταθμό των Κντέλ μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Αττική Οδό, στην έξοδο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα και στη Δουκίσης Πλακεντίας. Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισία, από το κέντρο μέχρι το ψυχικό. Καλή εικόνα στη Μεσογείο. Η Κατεχάκη έχει κίνηση αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας, η Ακαδημίας και η Πατριάρχου Ιωακείμ φορτωμένες με κίνηση αυτή την ώρα. Και η Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι την Καλυθέα και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Δελτίο ειδήσεων, σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ίσχυ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σοκάρουμε. Σήμερα κανονικότατα. Καλή σας ημέρα.
1: Του Μετάλλικα Σκόρπιον.
0: Έτσι, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Μέρκνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλαος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ροκάρι μαζί μας.
0: Εννοείται. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και εσείς αν δεν το έχετε κάνει, μπείτε στην παρέα μας μέσω Viber, μία επιλογή, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ή αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Facebook, μπορείτε άνετα. Εμπαίνετε σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας ή με ελληνικά ή με λατινικά στοιχεία αυτές τις δύο λέξεις, πρωινές διαδρομές. Και μέσω Messenger μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας.
1: Σου έστειλε η Ευγενία μήνυμα αν είναι σήμερα του Αϊγιάννη του Κλείδωνα ή είναι άλλος Αϊγιάννης.
0: Πάμε να δούμε μηνύματα. Πάμε να δούμε.
1: Γιατί
0: μηνύματα.
1: Σήμερα είναι Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου.
0: Είναι μία από τις πολλές γιορτές των Γιάννηδων.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τα χάνεις καμιά φορά με τόσους Γιάννηδες. Λοιπόν, κάτσε να δω.
1: 45.
0: Το Αγιανιού, λέει η Ευγενία μου. Γεια σου, Ευγενίτσα, μου, καλιά μεγάλη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι στις 24 Ιουνίου.
1: Μάλιστα,
0: με τον Κλείδωνα και το Αμήλυτο Νερό. Που πηδάμε και τις φωτιές και με το Μαγιάτικο Στεφάνι. Βενζίνη, μου λέει το πρωί. Μαρούσι, 2,065. Έχεις δίκιο. Εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Δημαξή, είναι απίστευτα το πόσα μηνύματα έχουμε λάβει. Ευχαριστούμε θερμότατα. Μας δίνεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Λέει, έψαχνα να σας δω στα χθεσινά ρεπορτάζ του Earth News στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σας είδα. Εδώ ήμασταν, βρεσί, η Παρασκευή. Ναι. Απλά εντάξει, δεν μας έπιασε, δηλαδή, μας έπιασε η κάμερα, αλλά δεν το κάνουμε και θέμα τώρα. Εμείς δεν είμαστε του ραδιοφώνου.
1: Είμαστε σεμνοί εμείς, σεμνοί και ταπεινοί.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη το Σαμαρά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Μας λέει ο Νίκος ο Καλλίας από τα Τρίκαλα, αφού μας έχει στείλει υπέροχες φωτογραφίες σημερινές από εκκλησίες και όλες που γιορτάζουν τον Αγιάννη. Λέει σήμερα γιορτάζει και η εκκλησία του χωριού του. Από εκεί είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωάννη του Θεολόγου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ή Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού. Στο χωριό μου, λέει, το Παιδινό, η εκκλησία φέρνει την αγιογραφία του και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Είναι ο προστάτης μας. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο χωριό και σε όλους σας. Γιάννη μου, να είστε γεροί και δυνατοί. Σπυριδούλα Αναπιώτη. Κοίτα εδώ τώρα. Ρε Σπυριδούλα, να σου πω, είσαι τύρανος, έτσι.
1: Πίνακα.
0: Είσαι τύρανος. Μας στέλνει μια φωτογραφιάρα από το αμμούδι της Σαντορίνης. Δηλαδή φωτογραφιάρα.
1: Η Ανατολή Ήλιο Βασίλεμα.
0: Κοίτα εδώ τώρα.
1: Υπέροχα χρώματα.
0: Κοίτα εδώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά.
1: Το αμμούδι παραμένει μικρό πάντως. Δεν έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί από τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι καλά.
0: Πραγματικά μας φτιάνει το κέφι. Να είσαι καλά, Σπυριδούλα μου. Υπέροχες φωτογραφίες. Βενζίνη, άλλη, 2,075 στα Τρίκαλα. Μας έστειλε τώρα ο Νίκος. Γιάννης Μπακαράκης, καλημέρα και στη Ριζούπολη και στις Γατούλες περιοχής. Μία από αυτές είναι στην υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Είδες, κάθε φορά που ζητάς φωτογραφίες, δεν σου χαλάνε χατήρι.
1: Μα γι' αυτό ζητάω, γιατί στέλνουν υπέροχες φωτογραφίες, μας φτιάχνουν τη διάθεση.
0: Ποθητή Βάλβη, ένα πολύ ωραίο κολλάζ με ευχές για τους Γιάννηδες που γιορτάζουν. Ο Νίκος Ωραλάτος. Τι λέει. Συναγερμό στο πολεμικό ναυτικό, θαλάσσιο ντρόουν υψηλής τεχνολογίας κρυμμένο σε σπηλιά στη Λευκάδα. Ναι, έγινε και αυτό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Κλιμακώνεται, λέει, ένταση στη Μέση Ανατολή με χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Ανεβαίνει και πάλι το πετρέλαιο στα $102 το βαρέλι. Λασποβροχές και μίζω της θερμοκρασίας. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, έχουμε αφρικανική σκόνη αυτές τις ημέρες. Να πω κι εγώ μηνύματα από το Viber.
0: Βεβαίως.
1: Ο Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος έχει στείλει το μήνυμά του με το που μπήκαμε στο στούντιο. Καλημέρα, ανυπομονώ για τη θεματολογία σας. Ο Νίκος, ο Κουτσιώνης. Ευχές Χριστός Ανέστη. Γιορτάζουν, λέει, σήμερα οι θεολόγοι και οι θεολογίες αύριο του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των οδηγών. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, στις 26 Σεπτεμβρίου. Να, κι άλλη γιορτή. Που είναι η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
0: Τα μπερδεύω εγώ αυτά. Τα χάνω.
1: Και εγώ δεν τα ξέρω και γι' αυτό ζητάμε και τη βοήθειά σας. Ο Γιώργος Οθύμη μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από μια μαρίνα με πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά.
0: Ένας φίλος μας λέει να ερευνήσουμε τι γίνεται με την αποστολή μηνυμάτων από το Gov.gr για το βάουτσερ της Ευρυζωνικής. Θα το δούμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέφανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φωτογραφία. Ξέρεις, είναι στρατιωτάκια με μύτες Πινόκιο και λέει: ανακάλυψα μια φωτογραφία της κυβέρνησης πρώτη φορά αριστερά. Ξέρεις, είναι από την άλλη μεριά ο Στέφανος. Μάλιστα. Και έχουμε και από εδώ και από εκεί μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Σουλάρι μας λέει ότι υπάρχει το πανηγύρι κάθε χρόνο στις 18 Ιουλίου, γίνεται φέτος. Πολύ ωραία. Η Κωνσταντίνα σήμερα βγήκε, νομίζω, λίγο. Όχι, δεν βγήκε. Ήταν στην αρχή λίγο κουνημένη φωτογραφία, αλλά τελικά είχε το Viber πρόβλημα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία μας έστειλε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, από την Ακρογιαλιά. Από ποιο σημείο όμως είναι αυτό, πρέπει να μας εξηγήσεις από ποια παραλία.
1: Θα μας στείλει κι άλλο μήνυμα.
0: Μη μας στέλνει μήνυμα, ο Μανώλης μας στέλνει μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια, Μανώλη μας. Σόνια Φωτιάδου. Οι γονείς, λέει, αγόρασαν αυτοκίνητο στο γιο τους χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης. Πότε έγινε αυτό στην Κρήτη? Δεν έγινε
1: στην
0: έτσι.
1: Κρήτη,
0: είχε.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι, όχι, είχε δίπλωμα.
1: Νομίζω ότι το αυτοκίνητο. Ακούσαμε ότι το αυτοκίνητο ήταν.
0: Ήταν άλλου. Ήταν άλλου. Μια στιγμή. Να ξεκαθαρίσουμε πώς.
1: Ο οδηγός είχε δίπλωμα οδήγηση.
0: Ο οδηγός είχε δίπλωμα. Βέβαια ήταν φρέσκος οδηγός.
1: Ναι.
0: Και τον παρακάλεσε η παρέα του να πάει να οδηγήσει, επειδή οι άλλοι δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης. Έτσι.
1: Νομίζω όμως ότι σε κάποιο ρεπορτάζ ακούστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν του γιου του 54χρονου και το οδήγησε ο 18χρονος. Σε κάποιο ρεπορτάζ ακούστηκε.
0: Και μας λέει ότι όταν είχε έρθει ο Νέσμπο, ο Νέσμπο σε μια πρωινή εκπομπή, πάλι του κάνανε άσχετες ερωτήσεις. Εντάξει, δεν.
1: Συμβαίνουν
0: και στα καλύτερα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Βασίλης Χάσκης, γεια σου Βασίλη μου. Γρηγόρης Χριστοδούλου, τεράστια αγκαλιά στο φίλο μας. Ο Νίκος Ογκίκας. Χαίρετε με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τις άσχετες ερωτήσεις στα πρωινάδικα.
1: Καλημέρα στον Σπύρο τον Παρδί.
0: Στον Ανδρέα, θα πεις.
1: Τον
0: που
1: Ανδρέα.
0: Έχει το κουλουράκι, το καφεδάκι και το ραδιοφωνάκι και μας ακούει.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο θα του πω από τώρα, γιατί βλέπω ότι ετοιμάζεται. Η Ελένη Παπαβασιλείου, καλημέρα. Χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζω την Κυριακή.
0: Γιορτή
1: της μητέρας. 2,05 βενζίνη στο αεροδρόμιο.
0: Αυτά είναι. Στο Δημήτρη τον Παρίσι την καλημέρα. Στο Γιώργο είπες έτσι.
1: Ναι.
0: Γιώργο από Καβάλα, μάλιστα εκεί σημερινές φωτογραφίες. Πολύ ωραίες. Νίκος Κουτσιώνης, γεια σου Νικόλα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος.
1: Στείλτε και άλλα μηνύματα στο Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη. Κάποιο μήνυμα ξέχασες.
0: Φωτογραφία που μας έστειλε η Κωνσταντίνα είναι από το καμάρι του Ξυλοκάστρου.
1: Τι ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Κωνσταντίνα μας στέλνει συνεχώς πολύ όμορφες φωτογραφίες.
0: Υπέροχες.
1: Ξυλοκάστρου, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένη.

0: Για όσους τώρα μπήκατε στην ακρόαση, για όσους δεν έχετε ακούσει τίποτε ούτε χθες ούτε σήμερα για το τι τρέχει στην επικαιρότητα, επιγραμματικά να σας πούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις. Έτσι, με τη δική μας οπτική, με την δική μας ματιά. Σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα, αυτό που σχετίζεται με την ανακατοσούρα εκεί στη Μέση Ανατολή, άκρη δεν μπορείς να βγάλεις. Δηλαδή, φαίνεται ότι η εκεχηρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη μετά τις ανταλλαγές νέων πυρών που είχαμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τα πλήγματα ήταν χάδι που έριξαν οι Αμερικανοί στο Ιράν.
1: Είναι σαφές ότι προσπάθησε να το υποβαθμίσει, λέγοντας ότι ισχύει η εκεχηρία.
0: Αλλά αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία, τότε θα υπάρξουν πολύ ισχυρά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.
1: Οι τιμές του πετρελαίου τις παρακολουθούμε πια και είναι αλληλένδετες με τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό ανεβοκατεβαίνουν. Βρίσκονται αυτή την ώρα, σημείωσα μια μικρή άνοδο, στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, σταθερά πάνω από τα 100 πάντως.
0: Στις πολιτικές εξελίξεις, είπαμε στον απόϊχο της χθεσινής συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επικρατεί ικανοποίηση και στο Μαξίμου αλλά και μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών για το γεγονός ότι κύλησε μία διαδικασία μέσα σε ένα πνεύμα, πώς το πούμε, και δημιουργικών διαφωνιών, ζήμωσης, αλλά σε ένα πνεύμα που σε καμία περίπτωση δεν διαταράσει ούτε την ενότητα, ούτε την προοπτική της, και βεβαίως δεν βάζει καν θέμα ούτε κατ' υποψία αμφισβήτησης της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπως κάποια δημοσιεύματα ήθελαν τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι.
0: Βεβαίως, μηνύματα
1: ήθελαν να τα πούν, τα είπαν.
0: Βεβαίως, μηνύματα εστάλησαν.
1: Προς
0: όλες τις πλευρές. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό, το λέγαμε πριν, το λέμε και σήμερα, ότι η καθημερινή κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο μια αποστροφή της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Ήταν τα μηνύματα που υπήρξαν από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και προς το εσωτερικό. Υπήρξαν και άλλα καρφιά, υπήρξαν κάποιες γκρινίτσες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αυτό το οποίο κάποιοι προέβλεπαν, δηλαδή μετατροπή της συνεδρίας σε κούγκι. Και σε αυτό, όπως λέγαμε από χτες, έβαλαν πολύ το χεράκι τους και ένα από τα πρόσωπα κλειδιά ήταν το πρόσωπο για το οποίο σας λέγαμε και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Είναι κοινά αποδεκτό και αγαπητό από όλες τις λεγόμενες φυλές της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς, χωρίς να έχει κρύψει ποτέ τη δική του πολιτική προέλευση, την προτίμησή του, παιδί μου, την τάση την οποία υπηρετεί. Είναι ένα πρόσωπο που πραγματικά είναι απόλυτα αποδεκτό από ανεξαιρέτους.
1: Όποιος και να χρειάζεται, τα έχει πει.
0: Τα έχει πει, βεβαίως.
1: Έχει ασκήσει την κριτική του.
0: Λοιπόν, έβαλε το χεράκι του και αυτός και τα πράγματα δεν εκτραχύνθηκαν. Θα μου πεις τώρα πώς να εκτραχυνθούν και όταν βρισκόμαστε μέσα σε προεκλογική περίοδο. Πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο αυτό. Είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, για να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς αισθάνεται και ο ίδιος μετά τη χθεσινή συνεδρίαση και πού πάνε τα πράγματα. Κύριε Χαρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα
2: σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω είχε προηγηθεί μια διαδικασία πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που οδήγησε και σε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Βρισκόμαστε σε διαρκώς επαφή με τους βουλευτές μας, με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη, πολυσυλλεκτική παράταξη και δύναμή της είναι ο εσωτερικός διάλογος, η αντοχή της στον διάλογο. Όπως είπατε και εσείς, εύκολα πολλές φορές χαρακτηρίζουμε κάποιους αντάρτες, διαφωνούντες, και επειδή υπηρετώ αυτή την παράταξη από τα νεανικά μου χρόνια, εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής το 2004 με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ως πρωθυπουργό και αρχηγό του Κώστα Καραμαλή, όπως και ο νυν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζω την ανθρωπογεωγραφία της της παράταξης. Έχω ασκήσει
0: νομίζω
2: και κατά καιρούς κριτική σε αποφάσεις, σε ονθασμένες επιλογές που θεωρούσα εγώ. Και το είπα και από την πρώτη στιγμή που εξελέγινε γραμματέας μετά την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού, ότι δεν πρέπει να δαιμονιοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις, να αποδραματοποιήσουμε και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες και είναι δείγματα πολύ θετικά για τη λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς ακολουθεί αυτόν τον οδοδείκτη όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει στην πρωτοπορία των πολιτικών πραγμάτων Είδαμε στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης κόμματα να ιδρύονται, να εξαφανίζονται, να εξαϊλώνονται, να συρρυκνώνονται. Και η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, γιατί βεβαίως πρωτίστως δικαιώθηκε η ιδεολογία της, οι ιδεολογικές της κατευθύνσεις, ο προσανατολισμός στην Ευρώπη, στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, στην ελεύθερη οικονομία, αλλά και γιατί είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα που αντέχει τον ισοκομματικό διάλογο.
1: Και αν δεν είναι
2: πραγματικά μια τέτοια ημέρα, με 43 συνάδελφοι έλαβαν τον λόγο, αναφέρθηκαν βεβαίως πρωτίστως στο κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης της προτάσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, θέτοντας και επιμέρους ζητήματα και επισημένοντας, αν θέλετε, και αστοχίες που μπορεί να υπάρχουν.
1: Τις προηγούμενες ημέρες πάντως είχε ασκηθεί κριτική, είχαν ανέβει κάπως οι τόνοι, το επιτελικό κράτος, οι τεχνοκράτες, οι υπουργοί, το θέμα της άρσης ασυλίας για κάποιους βουλευτές. Κάποιοι ακούγαμε στο παρασκήνιο παράπονο ότι αφέθηκαν ξεκρέμαστοι κάποιοι βουλευτές.
2: Αλήθεια είναι, κυρία Γεωργίου, ετέθησαν στον δημόσιο διάλογο, συνάδελφοι μίλησαν επ' αυτών και χτες μιλήσαμε ακόμη πιο ανοιχτά για να μπουν όλα στη σωστή τους διάσταση. Όταν μιλούμε για επιτελικό κράτος, τι εννοούμε, γιατί έχει δαιμονοποιηθεί. Η προσπάθεια, ο μεγάλος ασθενής από συστάσεως του ελευθέρου νεότερου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821, η προσπάθεια να βελτιωθεί ο μεγάλος ασθενής που είναι το κράτος, είναι μια διαρκής προσπάθεια. Θυμούμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, μιλάγαμε για επανίδρυση του κράτους. Λοιπόν, σήμερα το επιτελικό κράτος τι είναι? Θέτουμε στόχους, βάζουμε χρονοδιάγραμματα. Και υπάρχει και λογοδοσία. Κάποιοι παρακολουθούν αν υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι που θέτουμε, αν υλοποιείται το κυβερνητικό πρόγραμμα μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε

0: η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων της κοινωνίας και η κυβέρνηση σίγουρα θα βελτιώνει τις αποδόσεις της, το κυβερνητικό της έργο, όταν έχει καλύτερους διάβλους επικοινωνίας με τους βουλευτές.
1: Πάντως, κύριε Χαρακόπουλε, ακούστηκαν και κάποια καρφιά, είναι αλήθεια. Να, ας πούμε, όχι μόνο από βουλευτές, υπουργούς, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο κ. Πλεύρης κλπ. Και ο πρωθυπουργός είπε: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Πράγμα το οποίο εξελίχθη ως μήνυμα προς κάποιους, ας πούμε, που θέλουν να κινούνται σε ασφαλές περιβάλλον και δεν μπαίνουν στη φωτιά για να υπερασπιστούν τις κυβερνητικές επιλογές. Εσείς διακρίνετε τέτοια φαινόμενα.
0: Ο πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπλε, ότι όλοι πρέπει να ιδρώνουμε τη φανέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Αυτό δεν το λέω προσπαθώντας να εξοραίσω καταστάσεις. Προβλήματα προφανώς υπάρχουν και συνεχώς ανακύπτουν. Η κυβέρνηση αυτή νομίζω δεν έχει προηγούμενο σε αλλεπάλληλες κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, από την πανδημία, τη μεταναστευτική κρίση, την ενεργειακή κρίση, την ευρύτερη αναστάτωση στην γειτονιά μας. Νομίζω ότι τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και παραμένει μια νησίδα σταθερότητας η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και είναι πάρα πολύ θετικό, ξέρετε, επειδή πια είμαστε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, αξίζει να βλέπει κανείς και όχι μόνο την πρόθεση ψήφου ή την εκτίμηση ψήφου, αλλά και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης. Στην τελευταία έρευνα της Opinion, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα και 30% για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα, να τρέξουμε και να κάνουμε καλά δουλειά.
2: Μια απορία βέβαια στις πόσες τηλεοπτικές εμφανίσεις ιδρώνει η φανέλα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μια και το είπατε και εσείς, βρίσκεστε στην τελική ευθεία, βρισκόμαστε όλοι, για τις εκλογές. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές και το συνεδριό σας, 15 με 17 Μαΐου. Φαίνεται ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα έρθει, δεν θα δώσει παρόν σε αυτό το συνέδριο. Και διερωτάμε, ασκεί κριτική στην ηγεσία, στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ο κ. Καραμαλής. Δεν εμφανίζεται και στο συνέδριο.
1: Σημαίνει κάτι αυτό?
2: Τι σημαίνει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, ήμουν από αυτούς που πολιτεύθηκαν.
2: Άκουσα μέχρι και την ερώτηση γιατί παραμένει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τον Κώστα Καραμαλή θα ήθελα να είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε πάντοτε με προσοχή τις απόψεις του, όπως και πιστεύω ότι όσοι διετέλεσαν αρχηγοί και πρωθυπουργοί θα πρέπει να έχουν δημόσιο λόγο και να καταθέτουν τις απόψεις τους, διότι η εμπειρία είναι πολύτιμη, δεν διδάσκεται. Από εκεί και πέρα ο Κώστας Καραμαλής, όπως ξέρετε, δεν πολιτεύτηκε στις τελευταίες εκλογές, αποφάσισε να μην έλθει και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σέβομαι απόλυτα την άποψή του. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Είπαμε νωρίτερα και για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα σας κάνω, κύριε Χαρακόπουλε, και θα κλείσουμε με αυτό την ερώτηση που έκανα χθες και στον κύριο Στυλιανίδη. Θα ήθελα να μου πείτε αν πολιτικά πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια συνενέσεων, με βάση ρεαλιστικούς όρους όμως, έτσι, όχι ευχές. Υπάρχουν περιθώρια σε αυτή τη φάση
0: να. Σας ευχαριστώ για την.

0: την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ εύστοχη και στην ομιλία μου χθες, πριν δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό, έκανα μία αναφορά σε αυτό, διότι όπως και εσείς είπατε, για να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Mm-hmm. Ή στην παρούσα Βουλή πρέπει κάποια άρθρα να ψηφιστούν με 180 ψήφους, ή στην αναθεωρητική Βουλή, στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρξει αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων. Άλλως θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Δυστυχώς, κύριε Αδαμόπουλε, και σας απαντώ ευθέως, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον η ελλάσσονα αντιπολίτευση, δεν επιδεικνύουν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο την θεσμική ευθύνη που θα ανέμενε κανείς. Δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρόνια τώρα έχουμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε πρόσωπο κοινής αποδοχής, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιδεικνύει θεσμική ανευθυνότητα, αν όχι μικρότητα και μικροψυχία.
1: Κύριε Χαρακόπουλε, δώστε μας ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί πρέπει να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Earth News Radio 105,8 και μετά τους τίτλους των ειδήσεων να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Λέγαμε, για όσους τώρα ενδεχομένως να μπήκατε στην ακρόαση, για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι περνάει στα ψηλά, δεν απασχολεί, δεν είναι στη γραμμή, ας πούμε, στη διακεκαυμένη ζώνη που λέμε της επικαιρότητας. Όμως είναι ένα θέμα πάρα πολύ ουσιαστικό. Ρωτούσαμε τον κύριο Χαρακόπουλο και μας ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του για το αν υπάρχουν περιθώρια συνενέσεων μέσα σε αυτή τη φάση και μάλιστα μέσα σε προεκλογική περίοδο. Μας έλεγε ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στοιχειώδη συνένεση ακόμη και για το θέμα της κάλυψης των ανεξάρτητων αρχών. Κάτι για το οποίο νομίζω, Μαρία μου, εσύ έχεις να βάλεις κάποια ερωτήματα για τις ανεξάρτητες αρχές.
3: Βέβαια. Σκέφτεστε να αλλάξετε το 3/5, την πλειοψηφία του 3/5 που προβλέπει για να καταλήξουμε στις ανεξάρτητες αρχές.
4: Επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή και η τελευταία υπαναχώρηση στην προηγούμενη διάσκεψη των Προέδρων που ετέθη το ζήτημα, ενώ υπήρχε συμφωνία με την αξιωματική αντιπολίτευση για τα δύο πρόσωπα που προτάθηκαν για τη θέση του συνηγόρου, του πολίτη και του.
3: Και τελικά συμφώνησε στο ένα και γι' αυτό δεν κατέληξε.
4: Τελικά υπήρξε η υπαναχώρηση. Και φάνηκε ότι υπήρξε και ένας διάβλος επικοινωνίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης, ναι, αντισυστημικά κτλ.
2: Ναι.
4: Και να βάγισε όλο αυτό. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι θα καταλήξουμε τελικά σε σημαντικές αλλαγές. Αλλά σειρά ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα δεν θα υπήρχαν εάν είχαμε ένα πιο λειτουργικό σύνταγμα. Δηλαδή γίνεται πολύ θόρυβος για την δικαιοσύνη.
2: Εδώ είναι. Έρχεται
4: και αμφισβητείται
2: αυτό.
4: Εξωματική αντιπολίτευση.
2: Κοιτάξτε, έρχεται και λέει αντιπολίτευση.
4: Υπάρχει ένα άρθρο για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
2: Κοιτάξτε όμως τι λέει η αντιπολίτευση.
4: Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που ρώτησε η κυρία Γεωργίου για τον τρόπο επιλογής των ανεξάρτητων αρχών.
2: Κύριε Χαρακόπουλε,
4: όλα τα ζητήματα λοιπόν για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, να πάψει να έρχεται αμελητή, να μην ελέγχεται από.
2: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση γυρίζει και λέει. Λέει αντιπολίτευση, κύριε Χαρακόπουλε, τι να συζητήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία που χειραγωγείται τη δικαιοσύνη. Βλέπει, σας απευθύνουν ευθέως κατηγορίες ότι χειραγωγείται τη δικαιοσύνη.
4: Επειδή ακριβώς, κύριε Θαμόπλε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος και παρακολουθείτε τα δημοσιογραφικά και πολιτικά πράγματα χρόνια. Να θυμίσω λοιπόν στους ακροατές μας εγώ. Το 2009 η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έπεσε, όχι γιατί απέτυχε στην οικονομία, στα εθνικά, στην κοινωνική πολιτική, αλλά με ένα σκάνδαλο που απεδείχθη εκ των υστέρων ότι δεν ήταν σκάνδαλο. Το λεγόμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου.
2: Ναι.
4: Η κυβέρνηση Σαμαρά αντιμετώπισε ένα άλλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο Νοβάρτης, και την προσπάθεια να στιγματιστούν και να εμπλακούν πολιτικά πρόσωπα σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο κατά τα άλλα. Θυμόμαστε όλοι τις 10 κάλπες που στήθηκαν με την απόπειρα να παραπενθούν και πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Παναγιώτης Πικραμένος και άλλοι, και κατέρευσε ως και βορεία. Σήμερα, επειδή ακριβώς υπάρχει απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον από τα άλλα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, καταφεύγουμε και πάλι σε μια ατέρμονη σκανδαλολογία, χωρίς όρια και χωρίς όρους, σε μια προσπάθεια να πληγούν πολιτικοί αντίπαλοι. Πιστεύω ότι και αυτή η προσπάθεια, την τρίτη φορά όλοι θα είμαστε σοφότεροι να το δούμε, ή τέλος πάντων να το δει η ήρεμη μεγάλη πλειοψηφία.
2: Να σας κάνω και μια προσωπική πολιτική ερώτηση, κύριε Χαρακόπουλε, και να κλείσουμε με αυτή. Προσωπική, έτσι, δηλαδή θέλω τη δική σας πολιτική άποψη. Συμμερίζεστε όσα φέρετε ότι υπόθηκαν χθες από τον κύριο Βορύδη και γενικά όσα κατά καιρούς έχουν ακουστεί σε σχέση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση? Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχουν ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη στάση και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ?
4: Κύριε Αδαμόπουλε, εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι πρώτον η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτή η οποία στήριξε τον θεσμό, τον νέο αυτό θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στη χώρα μας η αναλογία πληθυσμού και εισαγγελέων, Ευρωπαίων εισαγγελέων που εργάζονται, που στηρίζουν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι από τους, η αναλογία αυτή είναι από τις καλύτερες στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πολύ περισσότερους, η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, πολύ περισσότερους εισαγγελείς που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από ότι η Ισπανία των 50 εκατομμυρίων.
2: Μάλιστα.
4: Ένα το κρατούμενο. Δύο, από εκεί και πέρα, οι υποθέσεις που ήρθαν στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των συναδέλφων από έγκριτους νομικούς, όπως λέγεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων θα αρχιοθετηθούν και είναι πολύ δύσκολο, όπως λέγεται, να σταθούν σε ακροατήριο. Εάν αυτό επαληθευτεί, κύριε Αδαμόπλε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι υποθέσεις αυτές που τόσο απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα και επηρεάζουν τα πολιτικά μας πράγματα, ότι γύρουν ένα ζήτημα. Άρα θα πρέπει να δούμε συνολικότερα τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι οι υποθέσεις που φτάνουν στη Βουλή θα πρέπει να έχουν καλύτερη αξιολόγηση, αν μη τι άλλο.
3: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλά,
3: καλημέρα.
2: Και ο Μάξιμος Σαρακόπουλος, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ενωτικός πάντα και στο.
3: Μας έδωσε μια εικόνα.
2: Βεβαίως.
3: Έλυσε τις απορίες μας για τη χθεσινή εξάωρη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Όπου υπήρξαν βέβαια διαφωνίες, υπήρξε κριτική.
3: Νομίζω,
2: αλλά όλα νομίζω στο πλαίσιο. Πώς θα λέγαμε το.
3: Διαχειρίσιμα.
2: Ναι, διαχειρίσιμα.
3: Ήταν διαχειρίσιμα. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνέδριο.
2: Προφανώς. Τώρα μεταξύ μας περιμένεις εσύ τρελές εκπλήξεις στο συνέδριο.
3: Όχι. Όχι.
2: Νομίζω κανείς. Ακριβώς για δύο λόγους.
3: Το συνέδριο εκφράζεται και βάσει.
2: Ναι. Ακριβώς για δύο λόγους. Εγώ θα έλεγα. Πρώτον, τα συνέδρια στα κόμματα συνήθως λέω, ελέγχονται από τις ηγεσίες ή κάνω λάθος.
3: Ναι.
2: Συνήθως δεν γίνεται. Και δεύτερον, ακόμη και όταν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο.
3: Αυτό ήταν. Νομίζω, εγώ θα έπαιζα τα λεφτά μου σε αυτό το δεύτερο επιχείρημά σου.
2: Δεν
3: ανοίγεις πολλά
2: μέτωπα. Ναι. Ακόμη και αν είσαι από τους διαφωνούντες, δηλαδή, ποιος θα σηκώσει αυτό. Ποιος θα πάρει το βάρος, ας πούμε.
3: Και μάλιστα, όταν οι δημοσκοπήσεις σε φέρουν ως πρώτο κόμμα. Αφήνεις τα παράπονα για μετά.
2: Ναι.
3: Ακριβώς. Αφήνεις τα παράπονα για μετά. Γιατί σίγουρα. Παράπονα υπάρχουν, το γνωρίζουμε. Πάντως, μια και συζητούσαμε τον κύριο Χαρακόπουλο και για τη συνταγματική αναθεώρηση, για να μην αδικήσουμε το Πασόκ. Το Πασόκ φαίνεται ότι έχει ετοιμάσει τις προτάσεις του για 21 άρθρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επιμένει όμως αυτό που μας είχε πει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι η πλειοψηφία, δηλαδή ο μαγικός αριθμός 180 για να περάσει η τροποποίηση ενός άρθρου, να ισχύσει για την επόμενη Βουλή.
2: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, για ένα λεπτό θα μου επιτρέψεις, έτσι. Βεβαίως. Με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ, η οποία μας συγκίνησε όλους.
3: Μας συγκίνησε, μας έκανε να σταθούμε περήφανοι.
2: Περήφανοι, μας συγκίνησε πάρα πολύ. και το γεγονός ότι εγγενίασε το Earth Cosmos.
3: Το
2: οποίο έγινε Earth Cosmos και ξεκίνησε τη λειτουργία του, και μάλιστα σε άλλη βάση. Ξέρεις, θα έχει αγγλικούς υπότιτλους. Θα εκπέμπει με αγγλικούς υπότιτλους.
3: Ανανεωμένο, πλήρως ανανεωμένο, βέβαια.
2: Για να απευθυνθεί στις εσκατιές του κόσμου όπου υπάρχουν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής τηλεθεατές που διψάνε να μάθουν τα νέα από την Ελλάδα.
3: Και διψάνε πράγματι, και με τα μηνύματα το βλέπεις, είναι πολύ ενεργή.
2: Λοιπόν, ήθελα να σου πω, το επισήμανε βέβαια και ο πρόεδρος, το Γιάννης Οπαδόπουλος.
3: Συγκινημένος ήταν ο πρόεδρος.
2: Πολύ
3: συγκινημένος. Αναμενόμενο.
2: Πόσο εντύπωση έκανε σε όλους μας, η γνώση, η βαθιά γνώση του Οικουμενικού Πατριάρχη
3: και λίγα λες.
2: Για τα θέματα της τηλεόρασης.
3: Ναι, και λίγα λες.
2: Εντυπωσιακά βαθιά γνώση. Σαφέστατα υπήρξαν, υπάρχουν τώρα του σαυδαχτυλό μας και οι συνεργάτες, αλλά και ο ίδιος γνώριζε πράγματα και μιλούσε με άνεση.
3: Όχι μόνο με άνεση. Μου έκανε εντύπωση και οι ερωτήσεις του, γιατί μετά βεβαίως περιηγήθηκε εδώ στα στούντιο, στο νιούς.
2: Δεν μιλάμε για την τηλεόραση. Μιλάμε για τηλεόραση της νέας εποχής, έτσι.
3: Ναι.
2: Για την ψηφιακή τηλεόραση, τις προοπτικές που ανοίγονται, για. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Δεν σου κρύβω, εγώ πραγματικά γέλασα και με μια αποστροφή του λόγου του, όταν έλεγε ότι πια μπορεί να απολαύσει κανείς τα τηλεοπτικά προγράμματα και μέσα από την οθόνη του κινητού του
3: τηλεφώνου. Το κάνει σηκώνα, το μέσα από το κινητό.
2: Αν και είπε, εγώ δεν χρησιμοποιώ κινητό.
3: Και
2: είμαι και πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό. Και σκέφτηκα.
3: Φαντάζομαι να χρησιμοποιήσω πώς θα δάξει.
2: Ναι, εντάξει.
3: Μα είναι εντυπωσιακό. Ακόμη και στις επαφές του, στις συναντήσεις του με μικρά παιδιά, με νέους ανθρώπους, είναι εντυπωσιακό.
2: Μας έκανε την τιμή, ήρθε και από το ραδιόφωνο, μάλιστα την ώρα που έκανε εκπομπή ο Δημήτρης Πετρόπουλος, που είναι και από αυτό το λογικής.
3: Φάνηκε χθες, οι γνώσεις του φάνηκαν.
2: Και βέβαια πήγε μετά και στη Φωνή της Ελλάδας. Έστειλε το μήνυμά του για τους δημοσιογράφους, ότι οι δημοσιογράφοι έχουν την ευθύνη να υπηρετούν την αλήθεια. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ συγκινητική επίσκεψη, νομίζω μια εμβληματική επίσκεψη, μια ιστορική επίσκεψη στο δεύτερο σπίτι του, όπως είπε και ο Γιάννης Οπαδόπουλος. Έτσι νομίζω το ένιωσε και ο ίδιος και πραγματικά...
3: Έτσι φάνηκε και έτσι το εισπράξαμε και εμείς.
2: Μας έδωσε μεγάλη χαρά. Να είναι καλά. Λοιπόν, 9:42 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι, στο φίλο μας το Φρέντι, που τον βρίσκουμε στο αεροδρόμιο. Έχει κινησούλα, λέει, στην
1: έχει
0: έξοδο προς Κοροπή. Να σε καλά, Φρέντι μου, καλημέρα.
1: Συνήθως τον βρίσκουμε στη Βάρη Κοροπίου, νωρά, οπότε έχει σημασία τι μας λέει.
0: Καλημέρα στον Ευτύχιο τον πολίτη. Γεια σου, Ευτύχη. Τι λέει, να ανάψουμε ένα κερί στο όνομα των ψαράδων που ρημούλκησαν το ντρόν στη Λευκάδα.
1: Στη Λευκάδα, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και στον Αβράμ, να πούμε.
0: Γεια σου, Αβράμ. Γεια σου, Αβράμ. Ο Στέφανος τι λέει. Ότι όπως ό,τι οι διακυβερνήσεις Καραμαλή Μητσοτάκη δεν έχουν και πολύ σχέση. Ναι, δεν είναι μόνο που το υποστηρίζουν. Δεν είναι μόνο που το υποστηρίζει αυτό.
1: Ο Δημήτρης ο Βακαλούδης. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Μια φοβερή φωτογραφία από τα Λαδάδικα. Όχι. Ναι, Λαδάδικα.
1: Από το Ανατολικό Πύλιο. Ανατολικό Πύλιο,
0: ναι.
1: Μας στέλνει τις ευχές του.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Σόνια στέλνει διευκρίνηση. Αναφέρεται στους γονείς που σκότωσαν τον.
0: Το παιδί των 21 ετών.
1: Κάτσε να ρίξω. Εγώ το μεταξύ όση ώρα μιλάμε, ρίχνω μια ματιά στην κίνηση να δούμε αν έχει βελτιωθεί.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, έχει βελτιωθεί. Έχουμε κίνηση στην Αττική οδό, τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από την Πλακεντίας μέχρι το Μαρούσι. Προσοχή. Τα άλλα σημαίνει καλή η Αττική οδός.
0: Λοιπόν, διαβάζω στο EarthNews.gr και μια είδηση που μας ενδιαφέρει όλες και όλους. Μέχρι 15 Μαΐου, λέει, υπάρχει το περιθώριο για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων που θέλουν να κλειδώσουν την. Έκπτωση, τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος μέχρι το τέλος Ιουλίου. Δεν είναι πολύ μεγάλη έκπτωση. Για μένα δεν είναι ικανοποιητική έκπτωση.
1: Για κάποιον που πληρώνει το ποσό που πληρώνει εφάπαξ, δεν είναι.
0: Είναι λάθος για μένα. Πρέπει ξεκάθαρα και μάλιστα μέσα σε αυτόν τον αστερισμό των υπερεσόδων να δώσουν ουσιαστικά κίνητρα στους συνεπείς φορολογούμενους και στους ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ματώνουν για να είναι συνεπείς. Και να μην.
1: Και όλο το λέμε. Όλο ναι. Τους το λέμε στους παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών. Μας λένε ναι, θα ενισχύσουμε τους συνεπείς φορολογούμενους. Αλλά το 3 και το 4% δεν είναι ενίσχυση.
0: Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Λοιπόν, 9 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Μετεωρολόγο, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου. Γιατί
1: τον είχαμε καλέσει για να συζητήσουμε για την αφρικανική σκόνη, η οποία μας επισκέπτεται όλο και πιο τακτικά. Αλλά στο airnews.gr διαβάζουμε μια είδηση, κύριε Λαγουβάρδο.
0: Καλημέρα.
1: Φαντάζομαι θα την έχετε δει κι εσείς. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Η οποία τι λέει, μας κάνει να τρομάζουμε βέβαια, ότι σύμφωνα με το Κοπερνικού, το 2027 μπορεί να εξελιχθεί στην πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί. Και συζητούσαμε πριν με τον Βασίλη, κάθε χρονιά την οποία διανύουμε είναι πιο θερμή από την προηγούμενη.
2: Εντάξει, πιο θερμή ήταν το 2024, το 2025 ναι. ήταν λιγότερο θερμό. Για να εκείνο τύχει να κάνει με την εμφάνιση του Ελνίνιο. Τις χρονιές που έχουμε Ελνίνιο, όπως το 2015, 2023, 2024, έχουμε και τις πιο θερμές χρονιές. Γιατί πάνω στην αύξηση της θερμοκρασίας που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, έρχεται και αυτό, επικάθεται και αυτή η αύξηση που προκαλεί σε ένα μεγάλο μέρος του ειρηνικού ωκεανού της Νότιας.
1: Να σας ζητήσω να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σας ακούμε με διακοπές και. Αδικούνται αυτά που μας λέτε.
2: Που είμαι γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, και έλεγα ότι τις χρονιές που έχουμε Ελνίνιο είναι οι χρονιές οι οποίες έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Γιατί πάνω στην αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής επικάθεται και αυτή η αύξηση προκαλείται από το φαινόμενο σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, οι οποίες συμπαρασύρουν και το μέσον όρο του πλανήτη συνέχεια.
1: Το 2027 δηλαδή έχουμε Ελνίνιο και γι' αυτό υπάρχει.
2: Περιμένουμε το 2026 το τέλος. Και αρχές του 27 να έχουμε την ισχυρότερη φάση του Ελνίνιο και επομένως ενδέχεται, σχεδόν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και θερμοκρασίες πολύ ψηλές σε ένα μέρος του πλανήτη που πειράζεται από το Ελνίνιο, το οποίο θα συμπαρασύρει βέβαια και τους μέσους όρους όλης της γης.
1: Απλώς ακούγεται λίγο εφιαλτικό, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, γιατί πια διανύουμε καλοκαίρια με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με πολλοί ημέρες θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς.
2: Πάρα πολύ δίκιο. Τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, και αυτό δεν έχει σχέση με το Ελνίνιο, είναι μια αλλαγή που φαίνεται έτσι να έρχεται, έχουμε καύσωνες μεγάλες διάρκειες στη χώρα μας. Τα 4-5 τελευταία και το 21, το 23, το 24 και το 25. Και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί αν θα επαναληφθεί και φέτος. Πάντως κάτι δεν το είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν.
0: Να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται με τη σκόνη. Ναι, με τη σκόνη.
2: Εντάξει, έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτρο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, που είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την πρώτη Απριλιά. και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και τη, δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια. Έτσι θα είναι και αύριο. Με έναν καιρό μερή συννεφιά. Υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
1: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
2: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι. Εξαρτάται λίγο και από τον άνεμο, θα μπορούσε. Αλλά πάντα να υπενθυμίσουμε ότι οι θερμοκρασίες κανονικά στην εποχή οι μέγιστες είναι 24 με 25 βαθμούς. Ήδη έχουμε δει πάνω από αυτές τις θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες. Θα δούμε. Στις 30 βαθμούς είχαμε και χθες και προχθές ορισμένες περιοχές.
1: Και είπατε για αρκετές ημέρες.
2: Και θα έχουμε και για αρκετές ημέρες. Με την πιθανότητα και όλη η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Να σε ευχαριστώ. Μένουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έτσι, κατεβαίνουμε. Πάμε. Έχουμε πάρει την κατηφόρα κανονικά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Προετοιμάσου λοιπόν το 27 πολύ ζεστό. Η επόμενη εβδομάδα θα φλερτάρουμε τους 30 βαθμούς. Βγάλε τα καλοκαιρινά.
0: Τα έχω βγάλει ήδη. Εγώ ξέρεις τα φοράω.
1: Εσύ δεν τα βγάζω.
0: Όλο το χρόνο.
1: Με το τισέρτη, έχει μόνο καλοκαίρι.
0: Όχι μόνο καλοκαίρι. Λοιπόν, να σου πω, διαβάζω ότι έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σήμερα. Σημερινές, όχι χθεσινές.
0: Σημερινές, ναι. Συγκεκριμένα λέει στο ραδιόφωνο του Sky. Μάλιστα. Και αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες υπουργών. Είναι αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντε να κόψουν και καμιά κορδέλα. Επιλέξει τα είπε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί που μιλάνε για όλα, φαντάζομαι όπως ο ίδιος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη και το χαρτοφυλάκιό τους. Υπάρχουν και άλλοι, είπε, που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δεις.
1: Είναι τέταρτη κατηγορία αυτή με το αεροπλάνο που.
0: Να το ξαναπώ. Αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου, ναι, τους βλέπεις μόνο σε εκλογικές περιφέρειες, κόβουν κορδέλες.
1: Μία κατηγορία.
0: Αυτοί που μιλάνε για όλα και υπερασπίζονται την κυβέρνηση προφανώς, έτσι.
1: Του
0: και αυτοί.
1: Και αυτοί,
0: ναι, και αυτοί που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Και αυτοί που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν. Ακόμη και αν διαφωνείς κάθετα, οριζόντια, διαγώνια, τελείως ρε παιδί μου, βλέπεις τον Άδωνη Γεωργιάδη και σε πιάνει αναγούλα. Πολιτικά εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Πολιτικά. Σε αυτά που λέει τώρα τα συγκεκριμένα, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έτσι
1: εγώ,
0: είναι.
1: Εγώ θα σου λέγα.
0: Δηλαδή, όσοι ασχολούμαστε με την δημοσιογραφία σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, δηλαδή
1: από
0: τηλεόραση, το γνωρίζουμε
1: το
0: ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Εδώ
0: έτσι
1: υπάρχει
0: είναι.
1: Όμως και ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση. Ότι είναι όλο και. Είναι λίγοι στη δεύτερη κατηγορία. Είναι λίγοι οι υπουργοί και τα στελέχη που βγαίνουν και υπερασπίζουν.
0: Αυτό δεν το παραπονώ.
1: Υπερασπίζουν τα δύσκολα, ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι. Και γι' αυτό ήταν και μέσα από τον πρωθυπουργό.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι που υπερπροστατεύονται. Αυτό είναι. Εκτός από τις συμφωνημένες συνεντεύξεις. Θα βγω μόνο. Και το οποίο είναι και δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται χαμός από προβλήματα. Υποκλοπές, τρέχοντα προβλήματα, ακρίβεια. Και ο άλλος να βγαίνει να σου μιλάει μόνο για το Υπουργείο.
0: Και όμως γίνεται. Και είναι και κάποιοι που το υπηρετούν αυτό.
1: Ναι. Όχι μόνο αυτό. Το θέτουν ως όρο για να δώσουν τη συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μας ειλικρίνεις, να τα λέμε όλα.
0: Εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο δεν γίνονται αυτά. Το έχετε καταλάβει, νομίζω, όλοι. Εδώ μπαίνουν όλα τα ερωτήματα. Κοκορομαχίες δεν κάνουμε. Αυτή την εξαχρίωση.
1: Από επιλογή δεν κάνουμε,
0: ναι, αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες, ας πούμε, που βλέπω πολλές φορές σε τηλεπαράθυρο. Α, πείτε μου να ούμε και τέτοια. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε από επιλογή.
1: Αλλά
0: από
1: και
0: άποψη.
1: Συμφωνία, θα μιλήσω μόνο για αυτά τα θέματα και θέλω μόνο αυτές τις ερωτήσεις.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Ούτε για τις ερωτήσεις, ούτε για τα θέματα γενικά.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Εξού και τους ακούτε όλους και όλες να απαντούν
0: σε όλα
1: τα ερωτήματα.
0: Ανεξαιρέτως σε όλα. Λοιπόν, 9 και 52 πρώτα λεπτά. Ήρωα, τι λες, παίρνουμε μια ακόμα μουσική ανάσα πριν, ναι, μου πεις τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων.
1: Για να ρίξουμε μια ματιά, βέβαια, να δούμε τι γίνεται.
0: Των ξένων, ναι.

0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα και όλους όσους, γιατί έρχονται βροχή τα μηνύματα για τα καλά τα λόγια. Και τον Νίκο, πραγματικά, τον ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Καλημέρα και στον Κώστα από την Καβάλα. Άκουσα λέει ότι ο Τραμπ μείωσε τους φόρους στα tips, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Είχε συμβεί πριν λίγες εβδομάδες, δεν θυμάσαι το σκετσάκι τώρα, πώς το λέω, που πήγε η εργαζόμενη από μια μεγάλη αλυσίδα fast food, ναι, και της έδωσε το 100 δόλαρο.
0: Της έδωσε το 100 δόλαρο, ναι, και δεν το... Ναι.
1: Ναι, για να διαφημίσει ακριβώς αυτό, ότι μείωσε τη φορολογία στα tips.
0: Ο Γιάννης μας λέει ότι είναι μια εξαιρετική συναυλία, μάλλον σήμερα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου, εξαιρετική συναυλία του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα.
1: Μαρία είναι ο... παιδιά.
0: Γεια σου, Μαρία μου. Λέει η Μαρία, λέει, παρά το σεβασμό μου στα συναισθήματα συγκίνησης που εκφράζεται για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, μένει αναπάντητο το ερώτημά μου, γιατί πρέπει να πανηγυρίσω για την παρουσία ενός θρησκευτικού ηγέτη στη Βουλή των Ελλήνων στο δημόσιο κρατικό ραδιόφωνο. Δεν σου είπαμε να πανηγυρίσεις. Εμείς είπαμε ότι συγκινηθήκαμε. Ίσως αν ήσουν εδώ να ένιωσες και εσύ αυτή τη συγκίνηση. Ναι. Αλλά που να πανηγυρίσεις, δεν έχεις κανένα λόγο. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, επισκέφτηκε την δημόσια ραδιοτηλεόραση, νομίζω έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος, έτσι, και μάλιστα εγγενίαζε ένα κανάλι το οποίο απευθύνεται στον οικουμενικό ελληνισμό. Έχει μια σημασία, νομίζω, αυτό.
1: Και τον ιδιαίτερο συμβολισμό.
0: Τώρα, εάν εσύ δεν θέλεις να πανηγυρίσεις, δικαίωμά σου, δεν είναι, να σου πει κανένας πανηγύρισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη το Λιβαδιωτάκη για τα καλά του τα λόγια, και την Κατερίνα, νομίζω. Mm-hmm.
1: Είναι και σήμερα πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν τα προλαβαίνουμε. Όσο μιλάμε, έρχονται μηνύματα και στο Viber και στο Messenger. Έρχονται πολλά μηνύματα. Έλα, να ρίξω εγώ μια ματιά. Όσο βλέπεις εσύ ότι νέο μήνυμα έχει έρθει.
0: Στείλω καλημέρα και στο ξαδερφάκι μου, τον Κωστή, που μας ακούει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ξαδέλφο του Βασίλη.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτο θέμα είναι αυτό που συζητούσαμε, η ανταλλαγή πυρών, αλλά και η εκεχηρία που δήλωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι σε ισχύ. Λοιπόν, BBC.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο Χατζηλιάδη, θα αποσυντονίζω.
1: Ναι,
0: στο κάτω.
1: Είναι αυτό που λέω, ότι όσο ώρα μιλάω έρχονται μηνύματα. Να, έχουν έρθει κι άλλα στο Viber.
0: Και ο Τιμολέων. Καλημέρα, Τιμολέων.
1: Είναι ευχάριστο να με διακόψει με μηνύματα, ναι, των ακροατών. Ο Τραμπ λέει ότι η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν εξακολουθεί να ισχύει μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Πρώτο θέμα στο BBC. Αυτό είναι πρώτο θέμα και στη Le Monde, στο site της Le Monde. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει την απειλή για την κατάπαυση του πυρών στο Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών. CNN.com, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικές θέσεις, αλλά δηλώνουν ότι δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Επίσης, πρώτο θέμα και στο New York Times. Βέβαια, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, όπως και εμάς.
0: Υπάρχει ένα ζητηματάκι σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος, το οποίο, ναι, ήθελα να το πούμε πριν κλείσουμε.
1: Για πες το.
0: Το επίτηδες το κράτησα για το τέλος. Mm-hmm. Έτσι, από χθες το έχω δει και εσύ το έχεις δει. Και γίνεται
1: κουβέντα. Θέλει ένα προβληματισμό για να το πάρουμε μαζί μα στο Σαββατοκύριακο.
0: Γίνεται κουβεντίτσα. Γίνεται κουβεντίτσα.
1: Κουβεντίτσα. Ενδιαφέρομαι.
0: Λοιπόν, μία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι να κατέβει το όριο του εκλέγεστε από τα 25 έτη που είναι σήμερα. Δηλαδή,
1: στα 21.
0: Στα 21, ναι. Και αρκετοί από τους βουλευτές θέσης της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας που πήραν τον λόγο διαφώνησαν. Πρώτος και καλύτερος ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είπε ότι στη ζωή σου πρέπει να έχεις δουλέψει λίγο πριν κάνεις τον εθνοπατέρα. Και ως Πλεύρης διαφώνησε, ότι είπε ότι πρέπει τουλάχιστον να έχει εκπληρώσει ένας νέος τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις κλπ. Και άλλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν είμαι έτοιμος να σου πω αν είναι σωστό ή λάθος. Η απορία μου όμως είναι η εξής. Εάν τα παιδιά του κομματικού σωλήνα, που δεν είναι και λίγα, παραμένουν στον κομματικό σωλήνα μέχρι τα 21 και εκλέγονται στα 25, δεν υπάρχει πρόβλημα? Γιατί ξέρουμε πάρα πολλά παιδιά του κομματικού σωλήνα, ναι, που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους και παρόλα αυτά εκλέγονται.
1: Και το επόμενο βήμα είναι να μεταπηδήσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γι' αυτό το λες αυτό.
0: Επίσης, θέλω να πω, μπορείς να εκλέγεις από τα 17, αλλά να εκλέγεσαι στα 25. Θέλω να πω, αν έχεις εκπληρώσει τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις μέχρι τα 21.
1: Ναι.
0: Θα πω, θέλει κουβέντα.
1: Θέλει κουβέντα, γιατί
0: θέμα.
1: Από την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε τη βουλή των εφήβων.
0: Ναι. Και από την άλλη μεριά, εγώ αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος ο οποίος όλη του τη ζωή ζει, υπάρχει, αναπνέει ως γκρούεζας. Ναι. Σε όποια ηλικία και αν πολιτευτεί.
1: Ναι, μα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα. Αναρωτιέμαι.
1: Απ' την άλλη, μέχρι τα 21, τι εμπειρία μπορεί να είναι. Αν μπει στα 25, πόσο θα έχει αλλάξει. Αλλά
0: αυτό όμως δεν πρέπει να το κρίνει ο κυρίαρχος λαός.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Οι πολίτες δηλαδή θα λειτουργήσουμε παternalistικά.
1: Θα λειτουργήσουν.
0: Οι πολίτες δεν κρίνουν. Δηλαδή, πόσους εμπιστευόμαστε για να εκλέξουν στα 17 και όχι να εκλεγούν. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Πολλές φορές το έχουμε δει. Influencer. Τώρα ανοίγω το πεδίο τηλεοπτική αστέρες.
0: Ακριβώς. Φιντίας όμως και κλείστε 25.
1: Με αυτή τη θητεία και μόνο να εκλέγονται.
0: Λοιπόν,
1: θέλει πολύ σκέψη πάντως. Όπως και πολλά άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης θέλει πολύ σκέψη. Και θα έχει ενδιαφέρον να ανοίξει μια επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των κομμάτων. Τα οποία φαίνεται. Καλά, για το Πασόκο είπα ότι θα καταθέσει 21 άρθρα. Τα υπόλοιπα κόμματα τι θα κάνουν. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Μέχρι τότε να προσέχετε, να χαμογελάτε, να φροντίζετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε. Και χρόνια πολλά σε αν κάποιοι γιορτάζουν σήμερα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι, είπαμε, του Αγιάν του Θεολόγου.
1: Ο Θεολόγος γιορτάζει.
0: Γιορτάζουν, ήδη 40 φορές.
1: Χρόνια σας πολλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτης, το Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Θα διαβάσετε σήμερα παντού τη φράση του Πρωθυπουργού προς το κόμμα του. Βέβαια, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Που αναφέρεται στους βουλευτές οι οποίοι δεν στηρίζουν την κυβέρνηση, τις πολιτικές της κτλ. Δεν είναι πάρα πολύ συχνά στην πρώτη γραμμή να τα υπερασπίζονται. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι αυτή η φράση πάει γενικά στην πολιτική. Ισχύει για όλα τα κόμματα, γιατί παντού σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αυτοί που βγαίνουν μπροστά, σηκώνουν στις πλάτες τους ό,τι και όσο μπορούν, και άλλοι οι οποίοι κάθονται στη γωνία, άφθαρτοι, καθαροί και ωραίοι. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και ένα θέμα ουσίας. Γιατί στην κουζίνα θα μαγειρέψεις ένα φαγητό, στο τέλος της ημέρας πρέπει και να μπορούμε να το φάμε. Μπορεί κάποιος να αντέχει τη ζέστη και να νομίζει ότι μαγειρεύει, αλλά πρέπει να κρίνουμε και το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, να το κάνουμε λιανά. Και το να βγαίνει ένα συνέχεια στην τηλεόραση και να φλιαρεί ή να τσακώνεται, ούτε το κόμμα του στηρίζει ούτε την πολιτική. Θέλει και δουλίτσα, να έχεις προτάσεις, να τις έχεις μελετήσει, να τα έχεις βάλει κάτω, έτσι να είσαι πραγματικά χρήσιμος σε αυτούς που σε ψηφίσανε. Και το λέω τώρα για ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκει ένας πολιτικός.

Διαβάζω στην Καθημερινή ότι το Πανεπιστήμιο στο MIT και στην Οξφόρδη και το CLA βαράνε καμπανάκι γιατί μας τεμπελιάζει το μυαλό η τεχνητή νοημοσύνη. Αντί να κάτσει ο άνθρωπος να λύσει μόνος του τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα, πάει, μπαίνει στο μηχάνημα και του λέει για πες μου τι και πώς. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε, να μην προπονούμε τον εγκέφαλό μας, και όταν έρθει η ώρα του αγώνα θα χάσουμε. Γιατί δεν θα έχουμε δεξιότητες, δεν θα ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που η τεχνητή νοημοσύνη θα στο λύσει. Γιατί η κακομοίρα δεν είναι έξυπνη από μόνη της. Εμείς της φορτώνουμε δεδομένα, δηλαδή ο άνθρωπος, και μετά μας τα επιστρέφει. Τι θα γίνει τη μέρα που πια θα έχουν τεμπελιάσει όλοι οι εγκέφαλοι και δεν θα τη φορτώνουν με δεδομένα?

Λοιπόν, όλα αυτά, επειδή θα δείτε εντωμεταξύ, αυτά όλα τα εξελίσσονται μια τρομερή ταχύτητα. Μαθαίνεις κάτι από την τεχνολογία σήμερα και σε ένα μήνα δεν ισχύει. Άρα θα βελτιώνεται συνέχεια τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πέφτουν πάνω λαμπροί άνθρωποι, επιστήμονες, τεχνικοί κτλ. Και τσιλίνουν και όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει κατά περιόδους. Άρα το κάνει ακόμα πιο εύκολο για μας. Άρα τελικά πιο δύσκολο για την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι. Άρα θέλει μια εγρήγορση να τα συζητάμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Το μόνο παρήγορο που βλέπω είναι, τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο, όσοι προσπαθούν να γράφουν και να δεν τεμπελιάζουν, που λέει και το άρθρο, το αποτέλεσμα είναι και αυτό βαρετό.

μεγάλο θύμα χθες με τα πατίνια. Νομίζω ότι φωνάζει από χιλιόμετρα ότι αυτό, κάθε μέρα που καθυστερούμε να το αντιμετωπίσουμε, κάποιος τραυματίζεται, κάποιος χάνει τη ζωή του.

Και βέβαια μία από τις ειδησούλες αυτές τις διαφορετικές που δεν περιμένεις να δεις και τα λοιπά είναι αυτό το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε και στο Ιόνιο κοντά στη Λευκάδα νομίζω, το οποίο το βρήκανε ψαράδες, το έχουν, το ρημουλκίσανε, ένα πλιαράκι ας πούμε μη επανδρωμένο. Και τώρα οι ειδικοί του ναυτικού θα το εξετάσουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί, τι ακριβώς είναι, τι μπορεί να έκανε. Μια πρώτη θεωρία. Μην τα δέσουμε όλα αυτά. Είναι ότι και είναι και ο Σκορπιός, τον οποίο τον έχει ένας Ρώσος μεγιστάνας. Μια δεύτερη θεωρία, επαναλαμβάνω θεωρία, είναι ότι στην περιοχή έχουμε και πολύ λαθρεμπόριο, γιατί είμαστε κοντά στην Ιταλία από την άλλη μεριά. Όχι κατά ανάγκη Έλληνες, είναι και Αλβανία λίγο πιο πάνω. Έχουν ενδιαφέρον αυτά, θα εξεταστούμε.

Αν έπρεπε κανείς να διαλέξει, μάλλον θα πήγαινε πίσω από τη θεωρία που λέει ότι το έγκλημα είναι πάντοτε πιο μπροστά από την αστυνομία. Και στο τέλος νικάει η αστυνομία. Αρκεί να διαβάσει κανείς τον κατάλογο των μαφιόζων στην Αμερική και στην Ιταλία που είναι στη φυλακή. Θα δείτε ότι είναι ατελείωτος. Λοιπόν, ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα που μπήκαν χθες δεν είναι μείζον, δεν είναι το κορυφαίο για τη συνταγματική αναθεώρηση, όχι όμως το ενδιαφέρον, ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού να κατέβει στα 21 το δικαίωμα του εκλέγεστε, να μπορούν τα παιδιά δηλαδή να βάζουν για να εκλεγούν βουλευτές, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Το οποίο ήδη αντιμετώπισε κάποιες εναλλακτικές σκέψεις, όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι δεν πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική υποχρέωση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν πρέπει κάποιος να έχει εργαστεί πριν μπει στην πολιτική. Φαντάζομαι ότι σκέφτεστε και εσείς τα δικά σας, και αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Πέφτουν προτάσεις, αρχίζει η διαβούλευση και το συζητάμε. Αρκεί μη φάμε την ώρα μας, όταν ανοίγει η συνταγματική αναθεώρηση, στα ίσονα, γιατί υπάρχουν και τα μείζον ως ενδιαφέροντος. Πάντως, γιατί όχι να εκλέγονται τα παιδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση, δημοτική σύμβουλη, ακόμα και από αυτή την ηλικία. Τώρα, για πιο μεγάλες αποφάσεις όπως έχει η Βουλή, καλό είναι να υπάρχει μια ωριμότητα, η οποία αποκτιέται δυστυχώς χρόνο με το χρόνο. Μπα, ευτυχώς.

Δεν είναι τα θέματα που ασχολούμαστε συνήθως, γιατί δεν είμαστε και άνθρωποι της τέχνης. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όσοι έχει τύχει να πάτε στη Βενετία τέτοια περίοδο, κρατάει και πάρα πολύ καιρό η έκθεση της Biennale, θα έχετε περάσει μια βόλτα και θα έχετε δει ότι ακόμα και άσχετος να είσαι από τέχνη, μερικά έργα είναι πραγματικά εμπνευσμένα, είναι καταπληκτικά. Όπως αυτό που έβλεπα προχθές με τη γυναίκα η οποία μπήκε μέσα σε μια καμπάνα. Καμπάνα αυτή που βαράμε στην εκκλησία. Και το γλωσσίδιο της καμπάνας πάει δεξιά-αριστερά, ήταν το γυμνό της κορμί. Και πήγαινε δεξιά-αριστερά και χτύπαγε την καμπάνα, σαν μια κραυγή προς την ανθρωπότητα, ότι οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει να το κάνουμε, από μόνη της δεν χτυπάει. Ωραία, ωραίο και εντυπωσιακό και επώδυνο έργο. Είχε κρεμαστεί ανάποδα και πραγματικά κάθε φορά κάτι είχε πάνω της κολλημένο για να χτυπάει όντως η καμπάνα, ένα μεταλλικό αντικείμενο, παρά το γεγονός ότι ήταν γυμνή. Οι καλλιτέχνες μπορούν πάρα πολλές φορές με τη δημιουργία, με την ανησυχία, με το πνεύμα τους, με αυτό το σπάνιο ταλέντο που έχει ένας καλλιτέχνης να βλέπει και να αντιλαμβάνει διαφορετικά τα πράγματα, να πούνε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ποιος ακούει. Λοιπόν, αυτοί που πρέπει, εντάξει, δεν ενδιαφέρονται. Έχουμε παράδειγμα τώρα και των πόλεων που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν. Είχαμε χθες πάλι συμμαχίες, χάδια, όπως τα είπε ο Τραμπ. Ποιος ξέρει από αυτά τα χάδια τώρα πώς σκοτώθηκαν. Γιατί προφανώς ταυτόχρονα προσπαθούν όλοι και να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο στο Ορμούζ.

αυτή η τρομερή τραγωδία στην Κρήτη με το 54χρονο και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τη δολοφονία του φίλου του γιού τους. Λέει τώρα ο δράστης, δεν ήμουν εαυτός μου, ήταν ένας άλλος.

Επειδή είναι τρομερές αυτές οι καταστάσεις και δεν μπορεί κανείς να μπει στα ρούχα ενός άλλου, δεν έχουμε να πούμε κάτι ή να σχολιάσουμε, αλλά βλέποντας το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας που ελπίζουμε να έχει τελειώσει εδώ, εύχεσαι και ελπίζεις να λειτουργήσει παραδειγματικά, γιατί οι ανθρώπινες τραγωδίες δεν θα τελειώσουν ποτέ. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, έτσι ήταν πάντοτε. Το θέμα είναι να ξέρουμε και πού τελειώνουν και να μην τη συνεχίζει κανένας.

Σας λέγαμε προχθές για τον όρκο του κυρίου Κωνσταντίνου από την Ενταρσία, η οποία κάθε χρόνο έχει στο Δήμο της Αθήνας, Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε χρόνο, δεν κάθονται όλη την τετραετία. Ο κύριος Κωνσταντίνου, αντί να δώσει τον όρκο τον οποίο προβλέπεται, είπε έναν δικό του, ότι είναι εκεί για να υπηρετήσει, ας πούμε, τον πόλεμο εναντίον στο καπιταλισμό, στον υπεριαλισμό κτλ. Διαβάζουμε ότι θα υπέρ

και τελικά να χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι ψηφίζεις ένα δημοτικό σύμβουλο για να πολεμήσει για τη Γάζα, την Κούβα, ξέρω εγώ, την Αμερική, τη Ρωσία, αναλόγως ο καθένας τι και πώς, για να μαζεύουμε τα σκουπίδια, να κάνουμε ανθρώπινη την πόλη, να βελτιώνουμε τον καθημερινό μας πολιτισμό. Καταλαβαίνει, ξέρει κάποιος γιατί είναι στο Δήμο? Όχι της Αθήνας, οποιονδήποτε Δήμο. Και υπάρχουν άλλοι τρόποι φυσικά να μείνει πιστός πίσω από τις ιδέες του και τις απόψεις του, αλλά είναι ο Δήμος αυτός ο τρόπος. Δηλαδή πολεμάς τα υπερκέρδη, τα υπερκέρδη των τραπεζών μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ο Δημότης θέλει να του μαζεύει τα σκουπίδια, να του έχει καθαρή την πόλη, να δουλεύουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, τα προγράμματα για τους μεγάλους, τους μεσαίους και τους μικρούς. Σε ηλικία εννοώ. Μπορεί να θέλει τέτοια εποχή και έτσι όπως έχουμε γίνει να φτιάξει κανένα πάρκινγκ, ας πούμε.

Λοιπόν, στα αθλητικά έχουμε και έναν αγώνα που θα γίνει στο Las Vegas ανάμεσα στο Mayweather που είναι πυγμάχος αίτητος θρύλος του αθλήματος και στον Ζαμπίδη τον Iron Mike. 45 ο Ζαμπίδης, 49 ο Weather. Ο Ζαμπίδης διακρίθηκε παίρνοντας και παγκόσμιους τίτλους στο kickboxing και ο Mayweather, συγγνώμη, στην πυγμαχία. Σε αυτή την ηλικία έχει και ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια οι αθλητές, έχοντας αποσυρθεί αλλά συνεχίζοντας να προπονείται, στην πραγματικότητα δίνουν αγώνες επίδειξης και επειδή τους λείπει πάρα πολύ να μπαίνουν μέσα στα ring και για τα λεφτά προφανώς. You're unbelievable. Είναι λίγο infotainment. Στον κανονικό κόσμο δεν βάζεις ποτέ ένα πυγμάχο να παίξει με έναν που κάνει kickboxing, γιατί ο καημένος που κάνει kickboxing στερείται το εργαλείο του που είναι τα πόδια. Και γιατί θα νικήσει ο πυγμάχος που ξεκινήσει ο αγώνας, έτσι γίνεται. Παλιά έβλεπα πολύ καπαένα, γιατί είχα φάει ένα κόλλημα και κάπου δεν θυμάμαι ποιος τα έδειχνε. Όποιος περιχόταν από την πυγμαχία, δεύτερο-τρίτο γύρο είχε καθαρίσει και περίμενε τον επόμενο αντίπαλο.

Όπως δεν ξέρω σε ποιους αρέσουν αυτά, αν βλέπει βιντεάκια, βάζουν καμιά φορά, ας πούμε, και παλαιστές να παίξουν με ένα που κάνει καράτε, που κάνει τεκβοντό, που κάνει πυγμαχία. Αν ο παλαιστής αντέξει και δεν λιποθυμίσει τις πρώτες μπουνιές, μόλις σε γραπώσει, τελείωσε κι αυτό. Ο Νίκος Λαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναδίδα στη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα με την Ιούλα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε κι εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε Air News Radio, μας το στέλνετε και σιγά σιγά θα τα διαβάσουμε όλα. Να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε για τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διεμήνησε. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιταλικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

36 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio και πάμε για το δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο Πρωθυπουργός που είπε χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα: «Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα». Ενώ από κάτω είναι σίγουρο ότι κάποιοι σκέφτηκαν πως μερικοί δεν τη φοράνε καν. Τι να υδρώσεις. Στο νούμερο 9 ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος είπε: «Αν ήταν να γυρίσει πίσω το παιδί του δράστη και σκότωνε το δικό, ας ήταν να γυρίσει πίσω το παιδί του και ας σκότωνε το δικό μου». Άρα δεν είχε κανένα νόημα αυτό που έκανε. Και εκεί σταματάνε όλα, νομίζω, στη μεγάλη αλήθεια. Στο ότι ο Φωνιάς, όσο τραγικός πατέρας και αν είναι, το μόνο που έκανε ήταν μία ακόμη δολοφονία. Στο νούμερο 8, εμπορικό και βιομηχανικό επενδυτήριο Πειραιά, το οποίο χαρτογράφησε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά και αυτά που τώρα αμέσως, δηλαδή, δίνουν 2.000 αμοιβή στα νέα παιδιά. Είναι χρηματοοικονομικά, υπολογιστές, κατασκευές, real estate κτλ. Και καλό είναι να τα διαβάζετε όλα αυτά, να συμβουλεύετε και τα παιδιά σας κατάλληλα, αν υποθέσουμε ότι θα σας ακούσουν. Πάντως 2.000 θέλει ένας υδραυλικός για τη μισή μονοκατοικία, αν σου κάνει τη χάρη να την αναλάβει. Δεν τον είδες στα επαγγέλματα. Στο νούμερο 7, Γερμανός τουρίστας έκανε αγωγή σε ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ, γιατί ενώ έμενε κανονικά πήγαινε 6 το πρωί και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα. Διαπίστωνε λοιπόν ότι όλες ήταν ρεζερβές στις 6 το πρωί, είχαν μια πετσέτα επάνω, ενώ αυτός είχε πληρώσει ως παροχή και την ξαπλώστρα. Έκανε λοιπόν αγωγή και κέρδισε και αρκετά λεφτά από το ξενοδοχείο, διότι οι Γερμανοί δεν γουστάρουν να τους δουλεύεις. Όπως ήδη γνωρίζουμε από το 2015. Στο νούμερο 6, ο κύριος Χρυσοχοίδης που είπε ότι ξεκινάει το FBI στην Κρήτη. Ωραία και άριστα, νομίζουμε. Χρειάζεται επιπλέον αστυνόμευση στο νησί. Αλλά γιατί θα το λέμε FBI Κρήτης, όντως? Για να το ξεχωρίζουμε από τις Αθήνας. Στο νούμερο 5, ο εισαγγελέας, ο οποίος πρότεινε να καταδικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα του και ένας συνεργάτης του, για τα οικονομικά αδικήματα στην Κιβωτό του κόσμου, τα οποία θεωρεί κακουργηματικού χαρακτήρα. Η δικογραφία αφορά απιστία πάνω από 120.000 ευρώ. Εάν τώρα είναι ένοχοι ή αθώοι, θα το κρίνει το δικαστήριο. Απλά αναρωτιέσαι, μία ΜΚΟ θρησκευτικού χαρακτήρα ή όχι, που ζητάει δωρεές, που ζητάει από τον κόσμο, που ο κόσμος δίνει και τα λοιπά, που φτάνουν αυτά τα τεράστια ποσά από την αγάπη των συνανθρώπων, δεν έπρεπε δια του νόμου να ξεψαχνίζεται κάθε εξάμηνο από ορκωτούς λογιστές? Και εδώ να θυμίσουμε ότι η καταγγελία ήταν άσχετη με τα οικονομικά. Από άλλο λόγο ξεκίνησε και επεκτάθηκε και σε αυτό. Στο νούμερο 4, η Bank of America, η τράπεζα της Αμερικής. Τι έκανε? Οι τράπεζες έχουν αναλυτές. Οι αναλυτές αυτοί προβλέπουν εξελίξεις, οικονομικά γεγονότα, κοινωνικές επιπτώσεις κτλ. Για να συμβουλεύουν την τράπεζα και τους επενδυτές. Έβαλε λοιπόν 65 αναλυτές να αναλύσουν ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Κάτσανε κάτω λοιπόν οι δήμονες και είπαν: θα το πάρει η Γαλλία στον τελικό με την Ισπανία. Και όπως ξέρετε, και έξω να πέσουν στην πρόβλεψη, η τράπεζα αποκλείεται να πάει κουβά. Επειδή 65 οικονομικοί αναλυτές νομίζουν ότι ξέρουν από ποδόσφαιρο. Στο νούμερο 3, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος τίμησε χθες τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το κοινό της, και η παρουσία του και πολύ σημαντική ήταν, αλλά έκανε και μια πολύ ωραία εμπνευσμένη ομιλία για την ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος εκτός των ελληνικών μιλάει 6 γλώσσες. Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα όσα είπε για τα ελληνικά, πολύ δε περισσότερο που...
Εντάξει, πάντοτε υπήρχε νομίζω, αλλά τα τελευταία χρόνια εκεί που μιλάς ακούς και όμως λέει είναι value for money. Νομίζω θα φύγω από τη δουλειά, είμαι overqualified. Είμαι underestimated. Και υποτίθεται ότι το κάνουμε για έμφαση. Στο νούμερο 2, μπορεί να μην το έχετε δει το βίντεο, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, είναι μια κυρία στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία, η οποία μπαίνει στο κομμωτήριο, μιλάει στον κομμωτή, αυτός δεν γυρνάει και τελικά το μαχαιρώνει στον αυχένα, επειδή δεν της άρεσε η κόμωση. Την είχε κουρέψει πριν από ένα μήνα. Βέβαια και πριν μια ώρα να την είχε κουρέψει, δεν καρφώνεις μαχαίρι στον άνθρωπο επειδή δεν σου άρεσε το αποτέλεσμα, αλλάζεις κομμωτή. Όπως σας είπα, τέλος πάντων, το ήταν μαχαίρι αυτά που της πλάκας της κουζίνας, οπότε δεν έπαθηκε κανένα σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει όμως και ένα βίντεο που έχει σταματήσει και τη δείχνει η Stop Carré. Ειλικρινά, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει όταν επισκεφτεί τον πλαστικό της. Και στο νούμερο 1 ο κύριος Γεωργιάδης που είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι μερικοί προτιμάνε να πάνε στη Σελήνη παρά να έρθουν εδώ. Βρήκε και λίγη συμπαράσταση. Όπως όλοι ξέρουν, το έλεγε αυτό και τον κύριο Δένδια, ο οποίος όμως δικαιολογημένα έλειπε, ήταν στον ομόλογό του στην Πορτογαλία. Και όλοι ξέρουμε πόσο κρίσιμες είναι οι σχέσεις μας με την Πορτογαλία.

0: καλημερίζουμε τον κύριο Στέλιο Φενέκο, ναύαρχο στην αποστρατεία, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προσπαθήσουμε όλοι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρήκανε κάπου στη Λευκάδα οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι με αυτή την εικόνα. Μια βάρκα σιδερένια κτλ. Η οποία χρησιμοποιείται σε πολεμικούς σκοπούς. Καλημέρα, κύριε Φενέκο.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά τα θαλάσσια ντρόν και αυτή τη δουλειά έχουν βγει, έτσι, για πολεμικούς σκοπούς.
1: Κοιτάξτε, έχουν βρεθεί και αλλού ντρόν σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά δεν είναι μόνο για πολεμικούς σκοπούς, γιατί υπήρχαν και θέματα λαθρεμπορίου, ναρκωτικών κλπ. Και μάλιστα στην περιοχή της Καραϊβικής κλπ. Πολλές φορές έχουν βρεθεί εντοπιστήρια.
0: Άρα, καλά, άρα για πολεμικούς, γιατί και παρά είναι χοντρά τα πράγματα, έχετε δίκιο όμως για επιχειρησιακούς σκοπούς. Όχι για εμπορικούς, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Αγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότυπα στο σχεδιασμό του. Έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, σύστημα ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων. Αυτό φαίνεται ότι
0: είναι. Συγγνώμη, οι λαθρέμποροι παίρνουν τέτοια ντρόν που έχουν εσωτερικό και βάζουν μέσα, ξέρω εγώ, ναρκωτικά να πηγαίνουν. Οπότε και να το πιάσει, να μην κινδυνεύει κανένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και πιο χαμηλότερο προφίλ για να μην εντοπίζονται τα ραντάρ κλπ. Αυτό εδώ όμως έχει ένα ζήτημα. Ότι δεν είδα μπροστά στην πλώρη ή σε άλλα σημεία του σκάφου, έτσι όπως το είδα στη φωτογραφία, detonation buttons, δηλαδή τα οποία τι κάνουν. Αν είναι για στρατιωτικούς σκοπούς, για να εκραγούν, με το που ακουμπήσουν πάνω σε ένα άλλο σκάφο, εκρήγνεται. Βέβαια θα μπορούσε να έχει μηχανισμό τηλεχειρισμού για αυτό, αλλά συνήθως βάζουμε τέτοια detonation buttons σε περίπτωση που χαθεί η επικοινωνία. Περισσότερο μου φαίνεται σαν ένα drone στρατιωτικό με αποστολή την επιχείρηση χώρων και τη μεταφορά εικόνας, παρά οποιαδήποτε άλλη χρήση.
0: Τώρα, άσχετο, θα μπορούσε να είναι δικό μας.
1: Όχι. Δεν έχουμε τέτοια. Βέβαια, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν καταγραφές ότι οι Ουκρανικά ντρόν κυνηγάνε αυτό το σκιοδιστόλο τον ρωσικό. Στο νότια από την Πελοπόννησο και μεταξύ Μάλτας και λοιπά υπήρχαν τέτοιες μεταφορές, αλλά αυτό βρέθηκε στη Λευκάδα. Άρα οι πιθανότητες του να χάθηκε ο προσανατολισμός του, να χάθηκε ο έλεγχός του.
0: Να ψώφισε τεχνολογικά και να το πήγε το κύμα και το ρέμα κάπου.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή τεχνολογικά χάθηκε ο έλεγχος και κάπου πήγε και κόλλησε εκεί στα βράχια.
0: Ωραία. Είπατε ότι τα λαθρεμπορικά είναι πιο χαμηλά να μην τα πιάνουν τα ραντάρ. Αυτά που είναι πάνω στη θάλασσα μπορούν τα ραντάρ να τα εντοπίσουν, που είναι τόσο μικρά.
1: Ναι, τα ραντάρ, τα εξελιγμένα που έχουν τα πλοία μας του πολεμικού ναυτικού και τέτοια μπορούν να τα εντοπίσουν παρά τη stealth τεχνολογία, γιατί προσπαθούν να μιμηθούν και μια stealth τεχνολογία. Παρά τα stealth τεχνολογία που μπορούν να έχουν τα ραντάρ, τα μας μπορούν να τα πιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Σε μικρές αποστάσεις, βέβαια, όχι σε πολύ μεγάλες, αλλά σε αποστάσεις λογικές που να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, μπορούν να τα πιάσουν.
0: Ναι, σε αποστάσεις που να μπορείς να τα εξοντώσεις, έτσι, πριν κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρομερά αυτή η εξέλιξη πάντως στο πολεμικό πεδίο, ας πούμε. Δηλαδή, ότι μπορεί να έχεις ένα πλοίο να είναι υπερσύγχρονο το ένα τ' άλλο και να σου στείλουν αυτό το πραγματάκι και να κάνει ζημιά. Θα μου πεις το υπερσύγχρονο πλοίο έχει τρόπο να το εξοδετερώσει,
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα είναι ο κορεσμός, δηλαδή το 1, 2, 3 μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Αν είναι 30, αν είναι 40, ούτε τα οπλικά συστήματα ενός πλοίου μόνο του μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και μετά είναι ένα πολύ φθηνό μέσο και το κάθε πύραυλο που έχει να διώξεις, αν δεν μπορείς με τα πυροβόλα σου, είναι πανάκριβος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε περιπτώσεις κορεσμού, όταν είναι πάρα πολλά μαζί και μέσα στη επιχειρησιακή χρήση, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φενέκο. Το ότι εκεί πέρα υπάρχουν και Ρώσοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μπορεί να σημαίνει κάτι? Πού να ξέρει.
1: Κοιτάξτε, το ψάξα. Ο Σκορπιός είναι ανατολικότερα, δεν είναι στο σημείο που βρέθηκε αυτό. Ο Σκορπιός, σαν πριγκυπώνησα, είναι καμιά 15 μίλια πιο ανατολικά και μεσολαβούν ξηρές. Το βλέπω λίγο παρακινδυνευμένο. Εκτός αν ήταν για επιτήρηση σε περίπτωση που περνάγαν κάποιοι γιος που πηγαίναν στο Σκορπιό, γιατί εκεί πάνε και άλλοι Ρώσοι. Πιθανό να είναι και αυτή η χρήση, αλλά πιο πολύ μου κάνει την αίσθηση παρακολούθηση του σκιώδου στόλου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Ο κύριος Φενέκος, ναύαρχος στην αποστρατεία για αυτό το θαλάσσιο ντρόν με τρεις κάμερες, με σύστημα επικοινωνίας, το οποίο βρέθηκε κάπου εκεί στη Λευκάδα από ψαράδες.

0: Λοιπόν, θα διακόψω το τραγούδι για να μην καθυστερούμε άλλο τον κύριο Πανούση, ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πανούση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, μια χαρά εσείς.
0: Είναι βέβαια της εποχής σας το τραγούδι, δεν ξέρω αν ακούγατε αυτά.
1: Όχι, εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκά, λίγο πιο πέρα, λίγο. Ωραία. Η γαλλική μουσική λόγω κουλτούρας, η λαϊκά.
0: Κύριε Πανούση, σας στέλνουμε το δικό σας σχόλιο και σε αυτό όλο το. Τη σκέψη που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία μετά από αυτό το τρομερό έγκλημα στην Κρήτη, όπου και ο 54χρονος και η γυναίκα του πια είναι στη φυλακή, αλλά και το κυριότερο βλέπει και την επόμενη μέρα πια είναι. Βλέπει ότι είναι μακριά από τα παιδιά του, βλέπει ότι δεν έφερε πίσω το γιο του. Όλα αυτά που του επισημαίνουν και οι άλλοι και που δείχνει και ο ίδιος μετανιωμένος, αλλά είχε το χρόνο να τα αποφύγει. Τι γίνεται στο ανθρώπινο μυαλό σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρώτον δεν έχουμε βεντέτα, έτσι. Η βεντέτα προϋποθέτει ομάδες, οικογένειες, αίμα δολοφονημένου και όχι ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό. Δεύτερον, έχουμε αιμονές, δηλαδή ότι εγώ θα πάρω πίσω το αίμα, ποιο αίμα? Εδώ δεν είναι, έφταιγε κάποιος ότι είχαν μαχαιρώσει το γιο του, ότι εγώ θα πάρω το δίκιο μου. Εδώ δεν παρενέβη, ας πούμε, μια πολύ κακιά δικαιοσύνη, η κακιά αστυνομία, ώστε να τον παρεμποδίσει να πάρει το δίκαιο του. Άρα λοιπόν έχει φτιάξει στο μυαλό του μια αιμονή ότι ο μόνος τρόπος να είχε ένα χρέος απέναντι στο παιδί του, και το χρέος ήταν να σκοτώσει αυτό που στο μυαλό του ήταν ο φωνιάς εντός εισαγωγικών του παιδιού του. Άρα λοιπόν μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση ατομική, διότι εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω το προσωπικό τρόπο που οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις κρίσεις τους και όχι το γενικό κλίμα. Έχουμε όμως ένα γενικότερο κλίμα Κρήτη, αν δεν γινόταν αυτό εγώ στην Ήπειρο θα το σκεφτόμουν λίγο πιο μεμονωμένα, αλλά στην Κρήτη διαμορφώνεται αυτή η κουλτούρα ότι το δίκαιο μου, εγώ και το όπλο μου, αυτό είναι το δίκαιο μου. Δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αστυνόμος, δεν υπάρχει...
0: Θα έλεγα ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά νομίζω ότι πια δεν διαμορφώνεται, περιορίζεται σημαντικά, αλλά υπάρχει ακόμα. Έχει περιοριστεί, αλλιώς θα είχαμε συνέχεια βεντέτες.
1: Κοιτάξτε, ναι, οι βεντέτες έχουν άλλη μορφή πια, όπως είχαμε δει και στα Βορίζια. Μπαίνουν πολύ στο οργανωμένο έγκλημα, δεν είναι βεντέτες τιμής. Παλιά ήταν τιμή, η αδελφή μου, ο αδελφός μου.
0: Καλά, και τότε υπήρχαν και ζωοκλοπές και αυτά.
1: Εντάξει, αλλά τώρα έχουν πολλά οικονομικά στοιχεία, βέβαια.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια κουλτούρα λεβεντιάς, υποκατάσταση του Θεού και του Θεού, δηλαδή. Δεν λέμε καμιά φορά το Θεός να στο ξεπληρώσει.
0: Κύριε Πανούση, μπορεί να είναι και ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο του και ψάχνει σε όλα αυτά να βρει παρηγοριά ακόμα και μέσα από το έγκλημα?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Θα μπορούσε. Αλλά εδώ έχουμε 3 χρόνια ορίμανσης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μια παρορμητική πράξη. Ότι μπει κακιά στιγμή που λέμε, ή μια έκρηξη βίας, ή όπως θέλετε.
0: Περισσότερο το είπα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν.
1: Κοιτάξτε τώρα, αν έχουμε ψυχασθένεια είναι άλλο πράγμα. Η έννοια του ψυχολογικού προβλήματος, δηλαδή μια διαταραχή της προσωπικότητας λόγω της απώλειας, προφανώς υπάρχει σε όλο τον κόσμο, που χάνει το παιδί του, που χάνει τη μάνα του κλπ. Πώς αυτό μετατρέπεται όμως σε δολοφονική πρόθεση? Διότι
0: σωστά,
1: εδώ δεν είναι όπως η απώλεια, όπως βλέπουμε και στα Τέμπη και όλη αυτή την ιστορία τραγική. Εδώ είναι κάτι άλλο. Πώς μετατρέπεται αυτό σε μια στοχοποίηση ενός ανθρώπου που δεν φταίει, του παιδιού δηλαδή, που δεν θεωρείται κανένας ότι πήγε να σκοτώσει για το κάρφο και το δέντρο να σκοτωθεί ο πλαϊνός του. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν είναι διαχείριση πόνου σκέτη. Αν είναι διαχείριση πόνου μαζί με την αίσθηση της εκδίκησης, της αυτοδικίας
0: και της αιμονής που είπατε.
1: Της αιμονής, ναι, εδώ πρόκειται περί de fix που λέμε. Έμονη ιδέα ότι μόνο εγώ μπορώ να... Τώρα αυτό που υπόθηκε, αν διάβαζα καλά, ότι δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άλλος μου αυτός. Αυτά ήταν Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Δηλαδή διπλή προσωπικότητα ή διχασμός προσωπικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτον, δεν μπορώ να το επικαλείται ο καθένας έτσι.
0: Και δεύτερον, είναι και κατόπιν εορτής.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς. Θα φαινότανε, όταν δηλαδή φοράς κουκούλα, τη στείνεις τη γωνία, θες να τον πιάσεις, να το κάνεις, όλα αυτά, δεν δείχνουν μια προσωπικότητα η οποία το πρωί είναι αλλιώς και το βράδυ είναι αλλιώς. Εδώ δεν θέλω να πω σχέδιο, έτσι, διότι, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς Η τελική φάση είναι σχεδιασμένη. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το βασικό κίνητρο, έτσι. Το βασικό κίνητρο είναι αυτό. Η αυτοδικία, εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή, πέρα εντός εισαγωγικών. Εγώ θα πάρω τη ζωή του αλλού, διότι ο άλλος πήρε τη ζωή του παιδιού μου.
0: Κύριε Πάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Κύριος Πάνου, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας. Εν ολίγης, νομίζω ότι είπε ξεκάθαρα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Καλές, σοβαρές, τεκμηριωμένες. Ούτε βάση του λεγόμενου εθνικού δικαίου. Είναι πολύ μακριά αυτή η ιστορία από το λεγόμενο εθνικό δίκαιο. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Μόλις επιστρέψουμε με το δελτίο ειδήσεων, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 9 λεπτά σχεδόν μετά από τις 11 στους 105,8 στο Earth News Radio. Έχουμε μια εμπιστική επίθεση στα γραφεία του ΕΠΚΕΠΕ. Θα μας ενημερώσει λίγο ο συνάδελφος τι ακριβώς έχει συμβεί.

0: Ο Γιώργος Γεραφέτης είναι κοντά μας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Μια μπριστική επίθεση είχαμε τα ξημερώματα στις 4 παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕΠ. Στιγάζεται στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στην Ομόνια. Άγνωστοι, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου. Οι δράστες περιέλυσαν τον μηχανισμό με έφλεκτο υγρό και το έβαλαν φωτιά. Αποτέλεσμα ήταν να εκραγεί ένα από τα 4 γκαζάκια που τοποθέτησαν οι εμπριστές. Από την φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές, όπως αναφέραν αστυνομικές πηγές, στην είσοδο του κτηρίου. Το κτίριο φυλάσσεται από αστυνομική δύναμη, περιπολικό που βρισκόταν στην μπροστινή πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσε την έκρηξη, κινήθηκε προς το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη, είδε τον εμπριστικό μηχανισμό, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες, οι οποίοι διέφυγαν. Υπάρχουν βέβαια κάμερες ασφαλείας που πιθανότατα να τους έχουν καταγράψει. Την έρευνα έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί της υπηρεσίας αυτής αναμένουν και ανάληψη ευθύνης για να δουν ποια ήταν τα κίνητρα των δραστών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα 4 γκαζάκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μικρές ζημιές. Διαβάζουμε λοιπόν ότι έρχεται νόμος για τα Πατίνια, που εκεί είναι μεγάλες ζημιές δυστυχώς και σε ανθρώπινες ψυχές. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα απαγορευτεί εντελώς για τους ανηλίκους, δεν θα μπορούν να βγαίνουν στον δρόμο και όποιος ενήλικος έχει πατίνι, καταρχήν θα το ασφαλίζει. Πράγμα που σημαίνει ότι πιο αναλαμβάνει κάποιος και τις ευθύνες του, το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Δεν παίρνεις ένα πατίνι και βγαίνεις στον δρόμο. Ξέρω εγώ, μπορείς να ασφαλίσεις και κάτι, άμα δεν ξέρεις τα σήματα κυκλοφορίας. Και θα προβλεφθούν και πρόστιμα για τις εταιρείες που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Πας τα νοικιάζεις και μετά τα πετάνε όπου να είναι οι πελάτες σου. Άρα έχεις ευθύνες γι' αυτό.

κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο, στο οποίο ζει, μας γράφει τα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του νεαρού από τον 54χρονο. Λέει πάρα πολλά. Κάθε μέρα, λέει, αντιμετωπίζει αυτό το τρελό βλέμμα επειδή έκανες μια προσπέραση με το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να φορά αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση όλους τους κριτικούς, τους συντεκνούς σας, αγαπητέ φίλε. Αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι λέτε, γιατί δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε και στην Αθήνα.

0: Ο κύριος Καλαθάς που λέγαμε νωρίτερα για τα ελληνικά και τα όσα είπε ο Πατριάρχης, και αναρωτιέται γιατί και στη δημοσιογραφία χρησιμοποιούμε ξένους τίτλους και στις εκπομπές κτλ. Εντάξει, δεν διαφωνώ μαζί σας. Ούτε και είναι κακό να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις. Η υπερβολή σε όλα είναι κακό. Όπως και εμείς χαιρόμαστε όταν οι ξένοι χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις, μπορούμε και εμείς να έχουμε κάποιες από τις δικές τους στο λεξιλόγιο μας, ειδικά όταν είναι ορολογία. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Σταματάμε λίγο εδώ, θα διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα σε λιγάκι. Να καλημερίσουμε τον κύριο ο κύριο Ιγνάτιο Θυμέλη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών στη Λέσβο. Να μας πει τι γίνεται τώρα με την ιστορία του αυτού του πυρετού και την παραγωγή που υπάρχει στο νησί, ειδικά στο τυρί, στα περίφημα τυριά που βγάζει η Λέσβος. Καλή σας ημέρα, κύριε Θυμέλη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε τι φάση είμαστε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή τα τυροκομεία λειτουργούν κανονικά. Έχει ξεκινήσει και σταδιακά η απελευθέρωση των όριμων τυριών. Είμαστε χαρούμενοι που ένα τόσο άδικο μέτρο επιτέλους το κατάλαβαν στο Υπουργείο και το ανακάλεσαν. Εν μέρη βέβαια, αλλά ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Η μέχρι τώρα οικονομική σας ζημιά, υπάρχει πρόβλεψη?
1: Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι ακόμα, γιατί τώρα στην ουσία τώρα ξεκινάει η αγορά. Τώρα θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η αγορά στα τυριά της Μυτιλήνης. Και πώς θα ανταποκριθεί.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει θέμα με την κατανάλωσή του, έτσι?
1: Όσον αφορά το τυρί, ποτέ δεν υπήρχε θέμα για την κατανάλωση. Άλλωστε στο νησί δεν υπήρχε θέμα. Τα τυριά κυκλοφορούσαν κανονικά. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα.
0: Το θέμα ήταν με τα μεταφορικά μέσα, ότι θα μπορούσαν να μεταδώσουν.
1: Η μηχανική μετάδοση, από ό,τι μας έλεγαν, που εντάξει είναι κάποια μέτρα αυστηρά, αλλά μπορούσαν από την αρχή να μας τα υποδείξουν αυτά τα μέτρα. Δεν χρειαζόταν να μας βάλουν 2 μήνες τώρα σε καραντίνα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά.
0: Κύριε Θυμέλη, πάντως εντάξει, η αλήθεια είναι, όχι τώρα να κάνουμε το συνήγορο του κράτους, ότι αυτές οι καταστάσεις που, όταν είναι πάνω σε έναν νησί, μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Άμα φύγουν από εκεί, είναι δύσκολο. Οπότε θέλει το χρόνο του. Και δυστυχώς και οι άνθρωποι δεν είμαστε και πολύ πειθαρχημένοι στην εφαρμογή μέτρων. Τα γνωρίζετε αυτά.
1: Συμφωνώ. Ακούστε όμως, η δουλειά όμως δεν έγινε σωστή. Αν το πάρουμε έτσι, σε αυτό το δίμηνο, στα τυροκομεία του νησιού, ερχόντουσαν καθημερινά πολλά αυτοκίνητα τα οποία έφερναν γάλα, έφερναν βοηθητικές ύλες, όπως για παράδειγμα καύσιμα, υλικά συσκευασίας. Αυτά μπαίναν, βγαίναν χωρίς να πάρει είδηση κάποιος, χωρίς να καταλάβει κάποιος τίποτα. Δεν γινόταν καμιά απολύμανση. Γιατί λοιπόν το αυτοκίνητο που μπήκε από την Αθήνα και έφερε δοχεία κενά για τη συσκευασία της φέτας, παραδείγματος χάρη, σε ένα τυροκομείο, φεύγει όπως είναι και ξαναμπαίνει στο πλοίο και δεν μεταδίδει τον ιό, και θα το μεταδώσει τον ιό το φορτηγό, το ψυγείο που θα πάρει τα τυριά από εδώ και θα τα μεταφέρει στην Αθήνα.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτά.
1: Δεν
0: ξέρουν. Εντάξει, προφανώς.
1: Φανταστείτε ότι τις πρώτες 15-20 ημέρες μιλήσαμε με 2 διαφορετικούς υπουργούς και 3 διαφορετικούς υφυπουργούς. Οπότε μέχρι να συντονιστούν λίγο τα πράγματα υπήρχε ένα δύσκολη κατάσταση στο Υπουργείο. Και εν πάση περιπτώσει τώρα άνοιξε.
0: Πάντως μιας και το είπατε, στο δικό μου, στο δικό μου τον νου, ή μιλήσατε δηλαδή με 2 υπουργούς και 3 υφυπουργούς, που φαντάζομαι δεν ξέρανε κι αυτοί. Κανονικά υπάρχουν στελέχη στα Υπουργεία που τα γνωρίζουν αυτά, έτσι δεν είναι? Είναι για να εφαρμόσουν πολιτικές οι Υπουργοί, δεν είναι ειδικοί στα ζητήματα. Ναι. Οπότε ενδεχομένως οι άνθρωποι που είναι ειδικοί, φαντάζομαι κτηνίατροι για επιστήμονες και τα λοιπά, αυτοί ξέρουν καλύτερα, όπως και να έχει. Σταδιακά είπαμε τα όριμα τυριά, τα ακριβά δηλαδή τυριά και τα καλύτερα τυριά απελευθερώνονται.
1: Τα όριμα τυριά απελευθερώνονται, βέβαια εντός Ελλάδας, έτσι, πάλι ισχύουν περιορισμοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Μην ξεχνάτε ότι αρκετά τυροκομεία στηρίζονται στις εξαγωγές.
0: Ναι. Πάντως θέλω να σας πω, έτσι, σαν μια παράπλευρη συνέπεια όλης αυτής της ιστορίας, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και ειδικά για τα τυριά, το τι καλά λόγια ακούμε για τα τυριά της Μυτιλήνης και πότε θα ξανάρθουνε. Έχει γίνει και μια, εσείς δεν τα ακούτε εδώ πέρα, δεν τα ακούμε, έχει γίνει και μια διαφήμιση μέσα από όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω, να σας βγει και σε καλό.
1: Με η διαφήμιση αυτή να βγει σε καλό.
0: Ναι. Λοιπόν, τα δικά σας τα τυριά τι ομορφαίνουν ή παχαίνουν?
1: Κοιτάξτε,
0: τα
1: τυριά της Λέσβου καταρχήν είναι πρόβια. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τυριά τα εισαγόμενα, τα οποία είναι αγελαδινά. Εννοώ στη γεύση, έτσι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση στη γεύση.
0: Είναι καλύτερο, δεν ξέρω, είναι καλύτερο το πρόβιο από το γελαδινό?
1: Πολύ καλύτερο. Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, και μια παράδοση.
1: Έχει το ευτύχημα η Λέσβος ότι παράγει τρία τυριά pop.
0: Μάλιστα.
1: Τρία τυριά pop.
0: Και μια παράδοση χιλιετιών, έτσι, όχι.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Βέβαια. Αιώνες, χιλιετίες.
1: Τώρα είμαστε στην τέταρτη γενιά.
0: Εσείς η οικογένειά σας, μάλιστα.
1: Ναι. Όλα τα τυροκομεία εδώ είναι οικογενειακά.
0: Μάλιστα. Και ποιο είναι το πιο διάσημο, το πιο γνωστό, το πιο έτσι, εμπορικό, ποιο είναι?
1: Το πιο διάσημο είναι το λαδοτήρι.
0: Το λαδοτήρι.
1: Ναι, το οποίο παράγεται και μόνο στη Λέσβο και μόνο η Λέσβο θα παράγει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει λαδοτήρι pop, Μυτιλίνης λαδοτήρι pop, δεν υπάρχει, δεν παράγεται πουθενά άλλο. Από εκεί και πέρα είναι η φέτα και το κασέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαστε να τελειώσουν όλα με τον καλύτερο και πιο σύντομο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Ιγνάτιος Θημέλης, πρόεδρος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών της Λέσβου. Λέσβος που είναι ένα νησί, πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι τουριστικό, αλλά δεν βασίζει την οικονομία στον τουρισμό. Τη βασίζει την κτηνοτροφία.

Και αν τυχόν μας ακούτε και δεν έχετε πάει, είναι και αυτό, όπως πάρα πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα, έτσι, νησί εμπειρία. Και όσοι έχετε πάει σε μικρά νησιά, ξεχάστε το. Στη Μυτιλήνη θα πάτε αποφασισμένοι ότι θα οδηγήσετε. Γιατί είναι μεγάλο νησί, με μεγάλες διαδρομές και με τρομερές εναλλαγές. Δηλαδή, αξίζει να τις κάνεις τις διαδρομές, γιατί αυτό που βλέπεις στο βορρά δεν υπάρχει στο νότο και τούμπαλιν προσέως.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι κτηνοτροφικό νησί, για όσους ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για αυτή την παράμετρο, έχει και εξαιρετικό φαγητό. Είχα πάει κάποτε και ρώτησε έναν συνάδελφο, ο οποίος ήταν από τη Μυτιλήνη, του λέω, πού να πάμε. Και άρχισε και μου λέει, εδώ θα πας να φας αυτό, εδώ θα πας να φας εκείνο, εκεί θα πας να φας το άλλο, εκεί θα πας να φας το τρίτο. Εμένα δεν πολύ ενδιαφέρουν αυτά. Όντως τώρα του λέω, δηλαδή από το νησί σου μόνο το φαγητό έχεις να πεις. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη, καθηγητής πνευμονολογίας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, γιατί έρχεται η Αφρικανική Σκόνη. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Τζανάκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι να προσέχουμε, υπάρχει και η τάση να μην προσέχουμε τίποτα, αλλά είναι σωστό?
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν, αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειρονακτικές εργασίες προφανώς.
0: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
1: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι δυνητικοί κίνδυνοι ποιοι είναι, δηλαδή, αν είμαστε αμελείς και συνεχίσουμε κανονικά?
1: Κοιτάξτε, αν πάσχουμε από κάποιο πρόβλημα υγείας των πνευμών, ιδιαίτερα άσθμα ή χρόνια αποτακτική πνευμονοπάθεια ή και άλλα νοσήματα χρόνια του πνευμόνος, όπως είναι η πνευμονική νοση παραδείγματος χάρη, τότε χρειάζεται να προσέχουμε διπλά, γιατί η σκόνη δημιουργεί μια κατάσταση που λέγεται παρόξυνση και μπορεί να οδηγήσει σε αυτά τα άτομα.
0: Ωραία. Αυτές είναι ευάλωτες ομάδες, οι υπόλοιποι?
1: Οι υπόλοιποι ρίχνει το αμυντικό μας σύστημα, λειτουργεί αυτή η σκόνη σαν διαταράχτης του ανοσοποιητικού μας, με συνέπεια να γινόμαστε πιο επιρρεπείς στα θέματα που έχουμε όλοι μας, δηλαδή των ιώσεων παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα. Αδυνατεί το ανοσοποιητικό μας.
1: Λοιπόν,
0: οι άμυνες πέφτουν.
1: Οι άμυνες, ναι. Mm. Και μπορεί να έρθει μια ίωση ευκολότερα. Επομένως, πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, ιδιαίτερα τα παιδιά και οι έγκυες, που επίσης είναι πληθυσμοί ευάλωτοι. Όλοι αυτοί είναι πληθυσμοί οποίοι πρέπει να προσέχουμε.
0: Κύριε καθηγητά, ναι.
1: Εκτός από αυτό, έχουμε και μια δυστυχία όταν είναι πολύ σκόνη, πονάει ο λαιμός μας, μπορεί να πήγουμε, να βγάζουμε απόχρεμση.
0: Την προηγούμενη φορά που ήρθε αυτή η σκόνη, διαβάζαμε και κάτι άλλο, ότι ένας από τους λόγους που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι ότι έρχονται από την Αφρική. Η Αφρική έχει έρημος. Η έρημος έχει ζώα. Τα ζωάκια ανακουφίζονται
1: έχουν
0: στην έρημο.
1: Αυτές οι μελέτες.
0: Άρα μεταφέρονται και καθαρσίες με τη σκόνη και ένας λόγος παραπάνω. Ισχύει ή είναι υπερβολές?
1: Έχουν γίνει αυτές οι εργασίες για πιθανούς μικροβιακούς παράγοντες που μπορεί να μεταδίδονται μέσα από τις σκόνες. Και δεν έχουν αποδείξει κάτι.
0: Ωραία, χαίρομαι. Δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά μιας και το αναφέρατε έμεσα, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Είπατε ότι οι χειρονακτικές εργασίες που γίνονται μέσα να γίνονται, δεν επηρεάζουν.
1: Όχι.
0: Έβλεπα λοιπόν πρόσφατα, όχι αλλάζουμε θέμα, αλλά νομίζω αξίζει λίγο να πείτε τη γνώμη σας, για όποιον ακούει. Έναν που σοβάτιζε, πιτσιρικά, 20-25 χρονών, έχει πάρει όλες αυτές τις σκόνες που είναι χημικά προϊόντα, έχει κάτι.

0: όσοι δουλεύουν σε βενζινάδικα, όσοι δουλεύουν.
1: Κύριε Τσανάκη, πάντως στην οικοδομή, οι σοβατζίδες και οι μπογιατζίδες.
0: Γι' αυτό και οι νόμοι της πατρίδας μας έχουν θεσπίσει τον γιατρό εργασίας, ο οποίος ασχολείται ακριβώς με αυτό το δικαίωμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Στην οικοδομή, πια, αν τηρούμε τον νόμο, πρέπει κάποιος να πηγαίνει με το γυλαίκο του, το κράνος του, τις μπότες του. Αν είναι ταράτσα να μπαίνουν κάγκελα, πρέπει να κάνουν δουλειές κτλ. Σε αυτά τα επαγγέλματα είναι υποχρεωτικοί ή όχι να φοράνε ειδικές μάσκες που να προφυλάξει τα πνευμόνια τους? Υπάρχει κανονισμός ασφαλείας τέτοιος?
0: Ας πούμε αυτοί που θα εκτεθούν σε κάποιο...
1: Μη φεύγετε λίγο το ακουστικό αν έχει την καλοσύνη.
0: Σε κάποιο νέφος σκόνης προφανώς πρέπει να φοράνε...
1: Όχι, αν υπάρχει νόμος που να μπει μέσα επιθεωρίες εργασίας και να του πει «Όπα, εσύ σου βατίζεις, δεν φοράς ειδική μάσκα».
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει, μάλιστα.
0: Όχι σοβατίζεις, ας πούμε κάποιος που τρίβει και έχει σκόνες.
1: Μα όταν σουβατίζουν ρίχνουν το αυτό και έχετε δίκιο. Στην ώρα του τρυψίματος τρώνε όλοι τις σκόνες των οργανισμών.
0: Όσοι ψυχάζουν στα μπέλια τους ή ξέρω εγώ στα θερμοκηπιά τους, όλοι αυτοί. Γι' αυτό στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ειδικές εταιρείες, ψεκαστικές εταιρείες. Δεν ψεκάζει ο ίδιος ο αγρότης, ακριβώς για να τηρούνται τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό, άμα πάτε στο εξωτερικό να δείτε ανθρώπους, οικοδόμους ή τεχνίτες να δουλεύουν με τις μάσκες τους, με τα γυλαίκα τους και γυλαίκα σήμανσης, να μην χτυπήσει ο ένας τον άλλον, αλλά και γυλαίκα και ρούχα, εξοπλισμό, ας πούμε, εξοπλισμό, να μην πούμε ρούχα, εξοπλισμό ειδικό προστασίας. Όλα αυτά δεν τηρούνται στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε εργατικά ατυχήματα. Γι' αυτό βλέπουμε κάτι σε λίγο να πέφτουν από τις οικοδομές, να πέφτουν από ύψη, να πέφτουν από εδώ, να κάνουν από εκεί, να τραυματίζονται, διότι δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ούτε ελέγχονται προφανώς, ελέγχονται πλημελώς μάλλον από τους μηχανισμούς τους και τους φορείς τους υπεύθυνους. Προφανώς.
1: Κύριε Τσανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαία η ερώτηση. Πριν από κάποια χρόνια, τέλος πάντων, είπαμε καθαρίζει το μοσαϊκό. Μπορούσαμε να είναι πάρα πολύ παλιό ένα διαμέρισμα. Μπαίνει μέσα με ένα μηχάνημα ένα μάστορα και το τρίβει. Το κάνει ωραίο, καινούριο. Τέλος πάντων, μου λέει, κοίτα, εσύ κάτσε έξω, μου λέει, γιατί δεν τα αντέχεις αυτό που θα γίνει τώρα. Όντως, ρίχνει κάτι χημικά πριν αρχίσει να το τρίβει που πραγματικά, όχι να μπεις μέσα δεν μπορείς. Είναι ανυπόφορο. Του λέω να σου πω, εντάξει, εμένα με προστατεύεις. Εσύ του λέει, έχεις πάρει μισό μέτρο προφύλαξης. Ούτε μάσκες, αυτό φαντάζομαι και δερματικά δεν βοηθάει καθόλου, ούτε ειδικά ρούχα, τίποτα. Δεν μου λέω, δεν έχω ανάγκη. Φίλε μου, του λέω, δεν έχεις ανάγκη γιατί 40 χρονών. Σε 10 χρόνια ξέρεις πώς θα έχεις γίνει αν συνεχίσεις να τσιγκουνεύεις 5 ευρώ για μια κανονική μάσκα. Αυτές είναι οι καλές οι μάσκες τώρα, ή όχι αυτές που βάζαμε για τον κορονοϊό. Και πώς η άγνοια μετά μεταφράζεται σε μαγιά. Η μαγιά σε ασθένεια, η ασθένεια σε ταλαιπωρία, μπορεί και σε απώλεια.

Λοιπόν, τα ακούσατε για την, αφρικανική σκόνη, τι πρέπει να κάνουμε, έτσι, να μην εκτεθέμεθα κτλ. Υπερβολές αυτά με τα μικρόβια των περιτομάτων. Αλλά αφού μιλάμε για σκόνες, αυτό που σας θέξαμε νομίζω είναι μεγαλύτερο, είναι πιο βασικό. Τώρα υπάρχουν και χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν στις οικοδομές, γιατί υπάρχει όντως μια οικοδομική άνθηση και έξαση συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία. Και δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδιαφορία και ψευτομαγιά από τους ίδιους τους οικοδόμους. Με αγάπη, γιατί εγώ προέρχομαι από την οικογένεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κεντρική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, στα μηνύματά σας, ο κύριος Βακαλούδης άκουγε τώρα από τον γιατρό που έλεγε ότι στο εξωτερικό πάει ειδική ομάδα για τους ψεκασμούς στα χωράφια και όχι αγρότες. Και γράφει: Χαχαχα. Ελάτε στο Ανατολικό Πύλιο να δείτε πώς γίνονται οι ψεκασμοί. Καλημέρα στον κύριο Μάργαρη. Θέλει ένα ωραίο χιουμοριστικό μήνυμα. Το κρατάμε για μας. Καλημέρα και στον κύριο Κυριακόπουλο. Επίσης τα ίδια με τον προηγούμενο. Στην κυρία Μαρία που στέλνει ένα μήνυμα για τα γεγονότα της Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο. Συνήθως αυτοί που βάζουν υποψηφιότητα λέει στο Δήμο το κάνουν για προσωπικό συμφέρον που λέγαμε νωρίτερα ότι ας ξεκινήσουν τα παιδιά από τα δημοτικά συμβούλια. Τι πάμε να πει τώρα συνήθως, μην γενικεύουμε. Καλημέρα στον συνάδελφο Κρίστιανο Μαυρή, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Έχει σήμερα πολλές ειδήσεις η Ιταλία. Καταρχήν έχει την ιστορία της Μελόνη, η οποία έκανε μια προσωπική εκστρατεία κατά των. Των εικόνων που βγαίνουν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά τα ψεύτικες ειδήσεις. Έχουμε ένα χρόνο συμπληρώνει ο Πάπας. Έχουμε το Ρούμπιο να προσπαθεί να μαζέψει τα σημάζευτα του Τραμπ. Καλημέρα, Κρίστιαν.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, σας εμένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ρούμπιο και τον Πάπα. Κλείνει ένα χρόνο ένας Αμερικανός Πάπας που είναι για πρώτη φορά. Το αποτύπωμά του νομίζω είναι θετικό πάντως στους 12 μήνες.
1: Πράγματι, ο απολογισμός αυτή τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε για, για το πρώτο έτος θητείας του Πάπα, από τότε δηλαδή που υπόθηκε το Χαμπέμους Πάπα, πέρσι τέτοια μέρα είχαμε την κατάληξη του Κονκλαβίου, είναι γενικότερα θετικός. Ο νέος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας είναι ένας Αμερικανός, ονόμαστε Πρέβοστ, ο οποίος επέλεξε το όνομα του Λέοντα 14ου. Είναι ένας 70χρονος πλέον δραστήριος αθλητικός πάπας, με πολύ πλούσια εμπειρία στη Λατινική Αμερική, όπου είχε θητεία ειδικότερα στο Περού, με πολλά χιλιόμετρα στο βιογραφικό του όσον αφορά τα ταξίδια γενικότερα, ειδικότερα τα αποστολικά, και ένα πτυχίο στα μαθηματικά. Και μάλιστα πολύ δυνατές ρίζες στα αυγουστιανικά πιστεύω του. Και με αυτό έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης, αν θέλουμε, της πολύ μετριασμένης προσέγγισης σε όλα τα διάφορα θέματα. Ουσιαστικά θεωρείται ένας γεφυροποιός, δεν είναι κάποιος ο οποίος αυθόρμητα επιτίθεται, το οποίο είναι κάτι που φέρει και μια διαφορά σε σχέση με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος, υπενθυμίζουμε, ήταν πολύ αγαπητός από τους καθολικούς, αλλά και πάλι ήταν και ένα μεγάλο πονοκέφαλο, θέλουμε, για το γραφείο τύπου της Αγίας Έδρας, εφόσον πολλές φορές έβγαινε εκτός κειμένου και έλεγε ό,τι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή με πολύ αυθόρμητο και πολλές φορές και προβληματικό τρόπο, αν θέλουμε, όσον αφορά.
0: Κριστιαν, επειδή ακούμε πολύ χώρο, λίγο το ακουστικό πιο κοντά, αν έχεις την καλοσύνη, για να σε ακούμε καλύτερα σε αυτά που λες. Λοιπόν, και τώρα τι, επειδή έχει δεχτεί επίθεση βέβαια από τον Τραμπ, οπότε ο Ρούμπιο αυτά προσπαθεί λίγο να γεφυρώσει, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση και στο κόμμα του Τραμπ για τη στάση του και στους ψηφοφόρους.
1: Υπάρχει αυτή η προσπάθεια γεφυροποίησης του βασικά μεταξύ και του Βατικανού, δηλαδή της Αγίας Έδρας και των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον ουσιαστικά πριν από 20 περίπου ημέρες υπήρξε μια επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα, εφόσον υπάρχει μια τεράστια διαφορά, επειδή αυτή τη στιγμή γίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπενθυμίζουμε, έχουμε από τη μία Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη έχουμε το Ιράν με όλα τα προβλήματα τα οποία θυμόμαστε και γνωρίζουμε πολύ καλά, και ο Πάπας ουσιαστικά εκφράστηκε υπέρ της ειρήνης και μέσος πλέον σαφώς ο Ντόναλντ Τραμπ το είδε σαν μια προσωπική επίθεση. Και έτσι φαίνεται πως ο Μάρκο Ρούμπιο, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ κατά καιρού συνεχίζει και κάνει επιθέσεις και κατά, του Πάπα Λέοντα, αλλά και κατά της Τζόρτζα Μελόνι για παράδειγμα, από την άλλη ο Μάρκο Ρούμπιο προσπαθεί τώρα να γίνει βάλσαμο μεταξύ της σχέσης των δύο και τριών, αν θέλουμε, χωρών, εφόσον από χθες ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στη Ρώμη. Εχθές συνάντησε ο Μάρκο Ρούμπιο τον Παπαλέοντα και ουσιαστικά συζήτησαν για όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με, γενικότερα την Ήφυλο. Και προφανώς και τη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση από την Αγία Έδρα και αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να το εισπράξουμε. Εάν δηλαδή αυτό σημαίνει πως ήταν μια δύσκολη συζήτηση ή εάν πολύ απλά τα πράγματα έμειναν σε διπλωματικό επίπεδο. Το μόνο που γνωρίζουμε, Δημήτρη, και θα κλείσουμε αυτή την παρένθεση, είναι πως η συνάντηση μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Πάπα, αλλά γενικότερα με όλο το επιτελείο της Αγίας Έδρας, το κυβερνητικό επιτελείο της Αγίας Έδρας, διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Το οποίο δείχνει μάλλον ότι υπήρχαν πολλά θέματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν.
0: Μάλιστα. Κρίστιαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Και για τη Μελώνη που σας λέγαμε, έκανε το εξής. Υπήρχε μια φωτογραφία της με εσώρουχα από AI και τα λοιπά, την οποία τη δημοσίευσε η ίδια και είπε και γράφει μια λεζάντα σκέψου πριν το αναδημοσιεύσεις. Και έτσι μπήκε μπροστά, έγραψε γιατί με κολακεύει, λέει, βέβαια. Επειδή. Τι εννοούσε τώρα, δεν ξέρω. Όχι, ήταν πολύ ωραία φωτογραφία, αλλά δεν είναι αληθινή. Και ετοιμάζει ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ήδη έχει πάρει πάρα πολλές αποφάσεις η Ιταλική κυβέρνηση, να το κάνει ακόμα πιο σκληρό, σχετικά με τις συνέπειες που έχει όποιος πιστεύει ότι μπορεί να φτιάχνει, να κατασκευάζει εικόνες για διάσημους ή μη, για φίλους του, ξέρω εγώ, πρώην σχέσεις κτλ. Και να τις δημοσιεύει.

0: λοιπόν.
1: Με τους Μετάλλικα, καλώς ορίζουμε τον κύριο Γιάννη Πετρίδη, εν ώψη και της συναυλίας και της πολλής συζήτησης που έχει γίνει βέβαια, γιατί την τεράστια αγωνία, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που λέει πιο εύκολα βρίσκω για το Final Four εισιτήριο παρά για τους Μετάλλικα. Κύριε Πετρίδη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους πρωινούς ακροατές του Earth News.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι βέβαια ότι και εξαντλήθηκαν γρήγορα τα εισιτήρια και είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές, νομίζω κάτι σύνηθες για τις λεγόμενες Mega Band.
2: Αυτό το φαινόμενο με τα ακριβά εισιτήρια είναι εδώ και αρκετά χρόνια ένα διεθνές φαινόμενο βέβαια, το οποίο ήρθε και στη χώρα μας. Αν θέλετε να σας πω δύο λόγια γι' αυτό, ναι. Είναι ότι με το νέο τρόπο διάθεσης της μουσικής μέσα από το διαδίκτυο, τα έσοδα των καλλιτεχνών έχουν μειωθεί πάρα πολύ από τις πωλήσεις. Υπάρχουν βέβαια, αλλά δεν είναι αυτά που είχαν παλαιότερα. Έτσι λοιπόν έχουν αντικατασταθεί από ακριβά εισιτήρια και θα δούμε στο μέλλον και περισσότερο ακριβά. Δεν βρίσκω ότι είναι τόσο ακριβό το εισιτήριο αν το συγκρίνω με εισιτήρια, ας πούμε, του Harry Styles στην Βρετανία που φτάνουν 800 και 1000, ας πούμε, δολάρια ή ευρώ.
1: Επιτρέπετε να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Εσείς τα έχετε ζήσει και καλύτερα, ότι δεν ερχόταν συγκρότημα το οποίο να είναι εκείνη την ώρα σε πολύ καλό επίπεδο και τα λοιπά στην Ελλάδα με τίποτα. Ακριβώς γιατί ήμασταν πάρα πολύ μικρή αγορά και δεν μπορούσαν να βάλουν πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια. Άρα αν κάποιος θέλει να δει τους Μετάλλικα, και υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν, έπρεπε να πάνε στη Ρώμη, στο Παρίσι, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο, για κοντά λέμε. Υπό αυτή την έννοια, ναι, μεν είναι ακριβό το εισιτήριο, αλλά έχεις και την ευκαιρία σου. Που παλιά εμείς δεν την είχαμε. Περιμέναμε τα συγκροτήματα χρόνια για να έρθουν.
2: Βέβαια, οι Μετάλλικα έχουν έρθει άλλες τρεις φορές στην χώρα μας.
1: Δεν το λέω για τους Μετάλλικα. Γενικά.
2: Ναι,
1: το...
2: γενικά. Ναι. Τώρα, η Μετάλλικα είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του ροκ. Είναι, ας πούμε, της τάξης των U2 και των Rolling Stones. Επόμενο είναι να είναι δυστυχώς ακριβό το εισιτήριο. Είναι ακριβό το εισιτήριο, αλλά και μην ξεχνάμε ότι όπως εμείς πηγαίναμε έξω για να δούμε διάφορα ονόματα στην Ευρώπη, πάρα πολλά από τα εισιτήρια είναι πουλημένα από διάφορες χώρες εκτός Ελλάδος. Είναι τώρα και μουσικός τουρισμός. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό?
1: Βέβαια, μα και οι Έλληνες το κάνουν. Δηλαδή λένε θα πάω στη Ρώμη να κάτσω και δύο μέρες να δω, ξέρω εγώ, και τους YouTube, ας πούμε, για παράδειγμα. Και το κάνουν και οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα.
2: Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα είναι το ποσοστό, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 30% ή τουλάχιστον 30%, θα είναι από επισκέψεις από άλλες χώρες.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Έχω μπει τώρα σε μια πλατφόρμα που πουλάει εισιτήρια. Βλέπω ότι τα φτηνά είναι από τα 200 ευρώ και φτάνουμε μέχρι τα 800. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Αυτή είναι μια πλατφόρμα
2: που...
1: Κύριε Πετρίδη, τι λέω? Αυτή είναι μια πλατφόρμα που πάει και αγοράζει εισιτήρια, δεν είναι ο βασικός προμηθευτής και μετά τα βγάζει στο πληστηριασμό στην πραγματικότητα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η μεταπόληση. Και μάλιστα κυριλέ με πλατφορμίτσα και τα λοιπά.
2: Είμαστε ένα μέρος ενός παιχνιδιού που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια και στην Αμερική και πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν εναντιωθεί με αυτό και ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς τα εισιτήρια να πηγαίνουν κατευθείαν στους οπαδούς τους από την πρώτη στιγμή.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ένας που του αρέσει η μουσική, που θέλει να βλέπει συναυλίες, θέλει να βλέπει και ελληνικά και ξένα συγκροτήματα, στα ελληνικά είναι καλές οι τιμές, γιατί τα παιδιά ακούνε hip hop, rap και τα λοιπά, που είναι αρκετά χαμηλό το εισιτήριο νομίζω, αλλά και οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται, τύπου Cave και τα λοιπά, επειδή συνδυάζεται και με άλλα συγκροτήματα, δεν είναι άσχημες οι τιμές αυτές.
2: Ναι, δεν είναι. Και βέβαια, σε σύγκριση με άλλες χώρες δεν είναι, οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή, νομίζω, ας πούμε, για να δει κάποιος που θέλει το Cave, δίνει 60-70 ευρώ, είχε και κανένα δύο συγκροτήματα νωρίτερα. Εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Τσάμπα δεν μπορεί να έρθει πάντως.
2: Έτσι είναι. Μα πρέπει δύο λεφτά, να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ζουν από αυτά. Και, δηλαδή είναι η δουλειά τους. Άρα δεν παίζουν και κάθε μέρα. Πρέπει να έχουν κάποιο έσοδο από τα τραγούδια που γράφονται.
1: Εσύ είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για τους καλλιτέχνες, έτσι. Γύρω από μια συναυλία δουλεύουν πόσα άτομα.
2: Ναι, πάρα πολύ. Ναι, όλα, ναι, ακριβώς και αυτά. Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι 50-60 άτομα, δεν λέω για τους Μετάλλικα, δεν μπορεί να είναι περισσότεροι. Έτσι, για μια μέση τέτοια συναυλία, γύρω από το συγκρότημα, βάλτε και γύρω από το διοργανωτή, εντάξει, μαζεύονται τα έξοδα.
2: Είναι μια μεγάλη επιχείρηση πια οι συναυλίες.
1: Mm-hmm.
2: Παγκόσμια. Είναι μεγάλη επιχείρηση, οι περιοδίες και. Ο κόσμος πάει, θέλει να ξεσκάσει και πάει πάρα πολύ συχνά στις συναυλίες πια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πέτρη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εμείς.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, κρατάμε από αυτό που είπε ότι τα ίδια τα συγκροτήματα αντιδρούν με αυτές τις τιμές τύπου 500, 600, 700, 800, 1000, 4000 μερικοί. Για να είσαι στην καραβία επίθεση, ας πούμε, και τα λοιπά, και να έχεις αεροσυνοδούς να σου σερβίρουνε. Αστεία το είπα.

Πάντως ένας που πάει συναυλίες βρίσκει προσιτές τιμές που μπορεί να τις αντέξει, δηλαδή η τσέπη του, εν πάση περιπτώσει. Και θα σας έλεγα και το εξής. Για συγκροτήματα που δεν είναι φυσικά η Metallica, αλλά είναι καλή, είναι σημαντική στην κλάση τους και στην κατηγορία τους, το εισιτήριο είναι από τα μισά μέχρι το 1/3 για να δεις ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός play-off στη Euroliga. Υπάρχει κάτι πιο λαϊκό από τον αθλητισμό? Και θέλεις το 1/3 του Μηνιάτικου για να δεις μάτς. Τώρα και το Final Four δεν το συζητάμε καθόλου, ας πούμε. Δεν είναι, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι και πώς αγαπάς τον εφρό σου, αν θες να το δώσεις.

ΣΕΒ, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν βρίσκει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, γενικά ο βιομηχανικός χώρος θεωρεί ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, στελέχη, CEO και τα λοιπά, CFO, βρίσκουμε. Άνθρωπο να κάνει τη δουλειά δεν βρίσκουμε. Επειδή βλέπει ότι το κενό δεν το καλύπτει, τέλος πάντων, και η πολιτεία, αποφάσισε να δημιουργήσει τεχνική ακαδημία που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης, δηλαδή βιομηχανική ηλεκτρολογία, ενέργεια, φυσικό αέριο, συγκολήσεις, μεταλλουργούς, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ειδικότητα, μη καταστροφική έλεγχη. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά κάτι σημαντικό θα είναι στη βιομηχανία. Αυτό, να ξέρετε, ότι όποτε ήταν σε καλά βήματα η ελληνική οικονομία, ό,τι σημαίνει για μια οικονομία σαν τη δικιά μας, πάντοτε υπήρχε ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 60, που βγαίναμε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, είχαν πέσει και τα λεφτά του Μάρσαλ, οι επενδύσεις άρχισαν να αποδίδουν. Εντάξει, φτώχεια υπήρχε, ο κόσμος έφυγε μετανάστης. Αλλά κάπως πήγαινε καλύτερα. Διαπιστώνανε οι εταιρείες ότι δεν είχαν διοικητικό προσωπικό. Δηλαδή, είχαν ή εργάτες ή μορφωμένους. Έλειπε το μεσαίο κομμάτι. Και τότε αυτή η θρηλυκή μορφή της ελληνικής οικονομίας και της αρχιτεκτονικής, ο Δοξιάδης έκανε μια σχολή να βγάζει γραμματιακή υποστήριξη. Διότι, λέει, αν δεν το κάνουμε μόνοι μας, δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε ποτέ.

Ήταν ο άλλος με διευθυντής κατασκευαστικής εταιρείας και σήκωνε μόνος του τα τηλέφωνα. Το οποίο δεν είναι ντροπή, αλλά πρέπει να κάνει και καμιά άλλη δουλειά. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στη Βουγιουκλάκη να βρίσκει δουλειά σαν γραμματέας και μετά να παραγγέλνει ζαμπόν, πολύ ζαμπόν. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα παίζει το τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Η καινούργια θεωρία είναι ότι επίτηδες έχασε το προηγούμενο παιχνίδι, ούτως ώστε να μπορεί να δει τον τελικό Γιαννακόπουλος που έχει τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές και θα τον έχανε. Μήπως να χάσει και το σημερινό για να δει και τον ημιτελικό. Άκουσα και την άλλη θεωρία. Έτσι, όσο πιο πολλά παιχνίδια, τόσο πιο πολλά εισιτήρια και πιο πολλά έσοδα. Αυτή ομολογώ ότι. Δεν έχεις απάντηση σε αυτό. Τι να πεις? Ότι θα πάρει 200 χιλιάρικα το παιχνίδι και αν αποκλειστεί θα χάσει τα πάντα? Πώς να το εξηγήσεις σε κάποιον που το πιστεύει βαθιά μέσα του ότι έτσι είναι?

Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο Σκλαβενίδη και τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδη που διάλεξε τα τραγούδια, εκτός από αυτό που θα ακούσετε τώρα. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 12 η ώρα στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Και επειδή μου πέφτουν πάρα πολλά τα 800, ας ακούμε Μετάλλικα στο ραδιόφωνο. Να είναι καλά τα φτάκια μας και όλα περνάνε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με τον νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχρειας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Υπάρχει καλή είδηση, φίλες και φίλοι, σήμερα, και είναι τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα το πρωί, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σε σχέση με τα πατίνια, που έχουν προκαλέσει τραγικά ατυχήματα τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν είπε ότι θα είναι πλήρης απαγόρευση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18. Κάτι είναι και αυτό, έχω να σας πω. Αλλά επειδή ακούω πάρα πολλές τοποθετήσεις συναδέλφων και τα λοιπά σε σχέση με τα πατίνια και την πραγματικά αδιέξοδη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα, ότι έχουν προηγηθεί άλλες ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες πέρασαν αυτά τα πολύ δύσκολα. Μία εξ αυτών έχω να σας πω το Παρίσι, όπου στο Παρίσι μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν είχες κυριολεκτικά ούτε στα πεζοδρόμια να περπατήσεις. Τα πατίνια ανέβαιναν και στα πεζοδρόμια και έφευγαν με πολύ ψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα των πατινιών. Είναι οι εθνικές νομοθεσίες. Εάν ανατρέξετε δε όσοι ενδιαφερθείτε, θα δείτε ότι οι περισσότερες νομοθεσίες, ακόμα και αν υπήρξαν, γιατί παραδείγματος χάρη για το Παρίσι που σας λέω, έσπευσε η δήμαρχος τότε, γιατί τώρα πια έχει αλλάξει, του Παρισιού, να νομοθετήσει. Όμως θα δείτε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η νομοθεσία έχει ανανεωθεί, έχει ήδη προσαρμοστεί στις ανάγκες που από την εμπειρία και από την χρήση προκύπτουν, γι' αυτό και οι περισσότερες είναι του 2026.
1: Ναι. Και να δούμε τι θα σημαίνει αυτή η απαγόρευση. Είπε για ανηλίκους ο Υπουργός. Για ενηλίκους θα χρειάζεται και ασφάλιση. Εγώ όμως άκουσα προχθές για ένα ενήλικο ο οποίος έτρεχε, νομίζω, στη Συγκρού ή σε κάποιο τέτοιο μεγάλο δρόμο με 80, με πατίνι, ναι, με 80. Δηλαδή να συγκρουστείς με ένα αυτοκίνητο και μόνος σου να πέσεις με το πατίνι, τελείωσες.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα, Δημήτρη, την λέξη κλειδί επίσης, ασφάλιση, έχω να σου πω ότι πολλές χώρες εισάγουν την υποχρεωτική αστική ευθύνη για τους χρήστες. Σε πολλές χώρες έχει γίνει.
1: Και βεβαίως αν η ασφάλεια είναι υψηλή.
0: Και σε κάποιες άλλες, με συγχωρείς για να μην το ξεχάσω, σε κάποιες άλλες έχει απαγορευτεί πλήρως η ενοικίαση πατινιών.
1: Ναι, ναι.
0: Που και αυτό είναι ένα μέτρο. Εν πάση περιπτώσει, πλαίσιο όπως καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ωραία. Σε εμάς λοιπόν ήρθε, και συγγνώμη για την έκφραση, ήρθε και μπούκωσε πια το θέμα, γιατί δεν μπορεί 13 ετών παιδί. Υπάρχει και η ευθύνη της οικογένειας. Δεν την αποφεύγω. Δεν είναι ότι την ξεχνώ.
1: Κοίταξε, το ότι μπορείς, γιατί να νοικιάσεις από το ίντερνετ, από οτιδήποτε κλπ. Προφανώς είναι. Απλά όταν βγήκε αυτή η μόδα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Στην πορεία προέκυψαν. Προέκυψαν οι υψηλές ταχύτητες. Προέκυψε η μη χρήση κράνους. Προέκυψε η χρήση σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Δηλαδή το πατίνι, το πάρεις. Να είσαι στη γειτονιά, να είσαι ένα στενό, να πας γυμναστήριο, δεν να τρέχεις στη Συγκρού. Όταν τρέχεις στη Συγκρού με 80.
0: Μα το παιδάκι τώρα 12 ετών σε κεντρικό δρόμο με πατίνι. Είναι και ευθύνη της οικογένειας. Ωραία, ας προχωρήσουμε λοιπόν ως πολιτεία. Ναι, είμαι πολύ υπέρ, διότι δεν γίνεται αυτό. Και να βάλουν και ένα πλαίσιο νομικό. Όχι απλώς να απαγορευτεί κάτω των 18 και ή άνω των 18, γιατί
1: έτσι,
0: είχαμε την άλλη φορά. Γεγονός, γιατί δεν είναι περιστατικό, είναι γεγονός, που στη Βασιλή Σοφίας από έναν κύριο ηλικίας 57 ετών,
1: συμφωνώ,
0: δεν θυμάμαι πόσο και δεν έχει και καμία σημασία, μαζί του λοιπόν με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τώρα, συγγνώμη, είδες την είδηση που συνήθως εσύ αυτές τις κυνηγάς?
1: Ποια?
0: Ο Ομπάμα επανήλθε στο θέμα των εξωγήινων και δήλωσε πως πιστεύει στην ύπαρξη των εξωγήινων
1: και θέλει
0: και
1: να συνομιλήσει, λέει, είναι ένα από τους πρώτους που θα συνομιλήσει.
0: Επιθυμεί επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω πως φτάνουν τα μηνύματα εκεί στη χώρα και των εξωγήινων, αλλά okay, αν θέλουν να ακούσουν τον πρόεδρο Ομπάμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες ζωές, παρά την επιθυμία του, και αυτό τον στενοχωρεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και επίσης είπε ότι αν υπήρχαν εξωγήινοι, κάποιος θα είχε ήδη δημοσιεύσει σχετική φωτογραφία. Αυτό το είπε με χιούμορ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ το άλλο μείζον θέμα που απασχολεί όλους, την παγκόσμια κοινότητα, θέλω να πω, και είναι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, καλά, εκεί είναι η απόλυτη σύγχυση, θέλω να σας πω. Εννοείται ότι η εκεχηρία είναι στον αέρα. Χθες το Ιράν υπέστη τα αντίπεινα της Ουάσιγκτον για να απαντήσει η Τεχεράνη με απειλές, να διαπιστωθεί ότι τελικά δεν ήταν επίθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία, δεν έχει έννοια να σας βάζουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, μία κατάσταση η οποία είναι αυτό που λέμε κινείται στην κόψη του ξηραφιού.
1: Στους εξωγήινους πιστεύεις εσύ, υπάρχουν?
0: Όχι. Εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ όχι.
1: Άρα δεν θεωρείς ότι μπορεί ένας υπουργός της κυβέρνησης να πάει στη Σελήνη για να βρει εξωγήινο, εξωγήινη ζωή?
0: Είναι και κάποιος εδώ, έτσι.
1: Ε?
0: Είναι και κάποιος εδώ που το θέλει.
1: Όχι, είναι κάποιος εδώ που λέει ότι μπορεί ένας υπουργός να φτάσει μέχρι τη Σελήνη προκειμένου να μην μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε,
0: ναι,
1: αν πας στη Σελήνη το ταξίδι, μπορεί να βρεις και κανένα εξωγήινο.
0: Μα συνέδεσες. Θα το πούμε αυτό. Κάνε, κράτησε το αυτό τώρα, γιατί είναι
1: νομίζω
0: και ο Σταύρος.
1: Θα του αρέσει του Σταύρου
0: είναι
1: η σύνδεση.
0: Και ο Σταύρος που περιμένει. Να σας πω όμως και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι μια αποκάλυψη των Financial Times, σύμφωνα με την οποία οι γη του Τραμπ επενδύουν σε drones, κρυπτονομίσματα και AI. Πού θα επωφεληθούν από την ατζέντα της κυβέρνησης. Σιγά τώρα, κάπως πρέπει να έρθουν χρήματα.
1: Άμα δεν μπορούν δηλαδή, να επενδύσουν και οι γη του Τραμπ, ποιος δηλαδή, θα μπορέσει να επενδύσει, γνωρίζοντας?
0: Μόνο γνωρίζοντας.
1: Μη σου πω και δημιουργώντας την επένδυση.
0: Αυτό ήθελα, γι' αυτό το είπα, μόνο γνωρίζοντας. Δηλαδή, φτιάχνοντας το project όλο. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 19 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα live εκπομπή. Έχουμε τον Μουσχέ Νίκος Ψωμιάδης μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία στο μουσικό λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μαρία Κοντού επίσης μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχα να τη δω από τους αδελφούς. Λοιπόν, Μαράκι, τι γίνεται, τη χαμπέρια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και άντε λοιπόν, γιατί δεν κρατιέσαι εσύ.
1: Σταύρος Παπαντονίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Τον άκουγα χθες στο Sky και είπε κάτι για το οποίο ήθελα να τον πάρω να του πω να αγιάσει το στόμα σου. Γιατί μιλούσε με έναν συνάδελφό μας και λέει: ισχύει ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Και λέει ο Σταύρος: μα είναι δυνατόν από το Μάιο να μιλάμε για συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών το Σεπτέμβριο? Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος είναι σοβαρός συντάκτης και αυτά που γράφει δεν είναι από την κοιλιά του αλλά από το ρεπορτάζ. Συμφωνώ 100% με τον Σταύρο ότι δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα για κλειδωμένες ημερομηνίες, γιατί αυτά είναι.
0: Ναι,
1: μπακαλιάρι, δημοσιογραφική μπακαλιάρι. Καλημέρα, Σταύρο.
0: Δεν τα λέμε έτσι, τα λέμε δράκους.
1: Εγώ παίρνω τη φράση της Μαρίας Αναστασοπούλου που μιλάει για δημοσιογραφικούς μπακαλιάρους.
0: Καλά, είναι καινούργια δημοσιογράφος. Εντάξει, ας έρθουν οι παλιότεροι, μιλάμε για δράκους. Αλλά δεν τον άκουσα. Σταύρο μου, καλό σου μεσημέρι, δεν σε άκουσα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αλλά ναι, αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν να λέμε και για ημερομηνίες κάπου. Να μπει ένα τέλος
1: και κλειδωμένη κιόλας.
2: Γενικά φθινόπωρο να πούμε ότι έχει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ημερομηνία συγκεκριμένη.
2: Ναι. Όχι, δεν ναι.
0: Ναι.
2: Είναι.
0: Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν συνάδελφοί μας, το πληρώνει αυτό, έχω να πω, το επάγγελμά μας, έτσι. Γιατί είναι ένα μέρος της και ένδειξη της σοβαρότητας αλλά και της αξιοπιστίας μας.
1: Και για να πούμε ένα λόγο που δεν μπορούν να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι σίγουρα θα δίνουν μετά τη ΔΕΘ. Μετά
0: αυτό
1: τη
0: είναι.
1: ΔΕΘ πρέπει να έρθουν τα νομοσχέδια στη Βουλή, να ψηφιστούν με τις παροχές όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές 27 να. Σεπτεμβρίου, σας το λέμε.
0: Ναι, γιατί να. Πρέπει να προκηρυχθούν, πρέπει
1: βέβαια.
0: Να περάσει το απαραίτητο χρονικό, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι θα τις προκηρύξει, θα πάει στη ΔΕΘ και. Αστεία πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά απορώ με, με τους συναδέλφους που βγάζουν αυτού του είδους εταιρείες. Λοιπόν, έλα Σταύρο μου τώρα να δούμε ότι έγινε πολύ χαμός σε επίπεδο πάλι. Προόβλεψης, ενημέρωσης για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και για μία σειρά από λόγους αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να είναι απολύτως ήσυχη με την έννοια υπήρξαν κάτι, όχι καρφιά, ταβανόπροκες, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά κύλησε ήρεμα.
2: Ναι, κοιτάξτε, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα τα είχε όλα.
0: Mm. Ένταση δεν είχε.
2: Ό,τι θέλει διαβάζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν μια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 6 ώρες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Από το κεντρικό θεσμικό, το ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τι θέλει να πετύχει με αυτό, βέβαια μέχρι το ισοκομματικό. Mm. Εγώ, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, εστιάζω, επειδή όλοι χτες σχολίαζαν την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, δεν τον κατονόμασα, αλλά ουσιαστικά προς τον Νίκο Δένδια πήγαινε, αλλά και του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Εγώ θέλω να εστιάσω στη θέση του Πρωθυπουργού. Είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάτι, το οποίο το έχουμε και εμείς σήμερα στην Καθημερινή ως πρώτο θέμα. Ναι. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, είπε ότι όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη δεν μπορούν να μπουν στην κουζίνα.
0: Και είπε ότι
2: πράγματι, και είπε ότι πράγματι κάποιοι δεν υποστηρίζουμε την ίδια θέρμη με την ίδια ζέση τις κυβερνητικές επιλογές, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, που πηγαίνουμε προς τις
1: εκλογές. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Σταύρο, ότι ρώτησε γι' αυτό, αφού τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού έναν στο Μέγαρο Μαξίμου, λέω, ρε παιδιά, ποιον εννοούσε ο Πρωθυπουργός, και μου λέει όποιοι βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτή την αναφορά.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και προσθέτεις στο ρεπορτάζ, η δική σου εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να εστιάσω στο εξής, ότι όταν λέει κάτι ο Πρωθυπουργός, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αν το λέει ο Άδωνης, ο Πλεύρης ή ο Θεοδωρικάκος, χωρίς να θέλω να πω να υποτιμώ κανένα από τους τρεις υπουργούς. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, μιλάει ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς, αυτό για μένα είναι το βασικό Ευαγγελία για να έρθω στο τι μας άφησε η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, ότι έθεσε ένα θέμα εσωκομματικής φύσης, καθαρά εσωκομματικής φύσης, ο ίδιος ο
0: εσωκομματικής φύσης και συνοχής ταυτόχρονα, έτσι, δηλαδή είχε και αυτό.
2: Ναι, σε αυτό το κομμάτι το οποίο λες, αυτό το οποίο βγαίνει, βγάζουν από την κυβέρνηση, και νομίζω ότι πράγματι υπήρχε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν μια καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Το είχαμε πει και μαζί σε αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ότι θα είναι πιο ήπια τα πράγματα από όσο προβλέπονταν το προηγούμενο

0: Δηλαδή δεν επανήλθαν επουδενή, θα έλεγα, ή ελάχιστα, σε ελάχιστο βαθμό, στην κριτική την οποία άσκησαν μέσω της επιστολής τους. Είχε ενδιαφέρον η επίθεση του κυρίου Βορύδη, η κριτική, για να είμαι πιο ήπιος, εν πάση περιπτώσει, η κριτική του κυρίου Βορύδη στην κυρία Κοβέση, που είπε ότι ουσιαστικά κάνει πολιτική η κυρία Κοβέση, και είχε και ενδιαφέρον πάλι στην τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη.
1: Πάντως, εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άφησε και ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι μόνο ο Μάξο Βορύδης. Το είπε, επειδή κρατάμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι στο ίδιο επίπεδο.
1: Όχι, γι' αυτό λέω για εχμές.
0: Εχμές. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα,
1: έτσι,
0: και ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορεί να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Και για να κλείσω αυτό το οποίο έλεγα, είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είχε ασκήσει προδεκαπενθημέρου κριτική στον κύριο Σκέρτσο, ότι εχθές πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του επιτελικού κράτους, και είναι κάτι το οποίο το είδαμε συνολικά από τους βουλευτές, γιατί είχε ξεκινήσει μια συζήτηση πριν από 10 μέρες με επιθέσεις στο επιτελικό κράτος. Χτες το κλίμα ήταν διαφορετικό όσον αφορά αυτό το τομέα.
1: Και αυτό μαζεύτηκε,
0: Μαζεύτηκε. Και στο τέλος ο Πρωθυπουργός είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πυλώνας, ο βασικός πυλώνας της κυβερνητικής πολιτικής.
1: Όλα αυτά λοιπόν μέχρι το που τελείωσε η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και το βράδυ ήρθαν δημοσκοπήσεις, έτσι.
2: Ναι, δύο.
1: Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις, μία στο Open, την άλλη στον Sky, η MRB και η Pulse. Που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα. Και δεν είναι που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα, είναι που υπάρχουν και ενδιαφέροντα στοιχεία στα ερωτήματα των πολιτών. Δεν ξέρω, τα έχετε δει?
2: Ναι, πάντως το 1,5%, γιατί και στις τρεις δημοσκοπήσεις, λέω τρεις, δύο αυτές που βγήκαν χθες συν μία της Opinion Poll, και στις τρεις η πτώση είναι 1,5 μονάδα.
1: Στην MRB είναι 2,5. Συγγνώμη λίγο, να διακόψουμε. Πρέπει να πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε τον ανταποκριτή μας από την Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, καλό μεσημέρι.
1: Τι έχει συμβεί?
3: Κοίταξε, από το πρωί σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη μια υπόθεση ομηρίας σε μια τράπεζα στην πόλη Σίτσινγκ. Είναι μια μικρή πόλη επαρχιακή μεταξύ Βόνης και Κολονίας στη Δυτική Γερμανία, στη Βόρεια Βεσφαλία. Εκεί λοιπόν από το πρωί, με αφετηρία μια χρηματοπροστολή που έφτανε στην τράπεζα, εκδηλώθηκε μια υπόθεση ομηρίας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αστυνομία κάνει λόγο για παραπάνω από έναν δράστες, όπως και παραπάνω από έναν ομήρους, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, μέσα στην τράπεζα. Η περιοχή...
1: Δεν ξέρουμε αν υπάλληλοι, αν ήταν πελάτες στην τράπεζα, δεν τα ξέρουμε αυτά.
3: 9 η ώρα το πρωί σίγουρα ήταν σίγουρα υπάλληλοι. Αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν και πόσοι πελάτες της τράπεζας.
1: Okay.
3: Όλα αυτά είναι ακόμα να δούμε και ακριβώς και πόσοι είναι οι δράστες και τι ακριβώς κατάσταση επικρατεί εκεί. Εκείνο που ξέρουμε τώρα είναι ότι το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο από ισχυρές δυνάμεις και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βεβαίως, διότι δεν ξέρουμε και τα...
1: Περίεργη ιστορία είναι πάντως.
3: Εντάξει, προφανώς μπορεί να είναι απολυστία, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Βεβαίως, όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο υπάρχει, βεβαίως, και να συνδεθούμε πάλι μαζί σου. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπάς, φίλες και φίλοι, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο. Ξαναγυρνάμε στη συζήτηση που είχαμε με τον Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς?
0: Στα εσωτερικά ξανά, βέβαια.
1: Ωραία. Έλα δύο κουβεντούλες ακόμα, γιατί έχουμε φτάσει.
0: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Ναι, προφανώς εδώ αυτό το οποίο καταγράφεται είναι μια λογική πτώση της κυβέρνησης. Γιατί λέω λογική πτώση? Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο και γεγονότα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών ή άλλα θέματα τα οποία διωγγώνονται κατά καιρούς από την επικαιρότητα, όπως ήταν το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι θα είχαν τον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης. Γιατί υπάρχει μια κόπωση και του εκλογικού κοινού, υπάρχει μια κόπωση και της κυβέρνησης σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Είναι λογικό. Αυτό το οποίο λένε από το...
1: Μια κουβέντα ακόμα και να κλείσουμε, Σταύρο μου.
0: Είναι ότι υπάρχει μια μόνιμη αυξομοίωση ανάλογα την επικαιρότητα.
1: Είναι σαφές αυτό, ότι η επικαιρότητα
0: κινείται αυτό το

0: είναι προς την κρίζα ζώνη, συνεπώς μπορεί να ξαναμαζευτεί.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
1: Πάμε γρήγορα. Πού είναι, έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι, θα έρθουν και οι τίτλοι. Εν τω μεταξύ, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί βλέπω τώρα εδώ στο Earth News, στο site, ότι ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο έφτασε στο 5,4%. Και το λέω αυτό επειδή ο πόλεμος, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που στις δημοσκοπήσεις είναι αυτά που μας απασχολούν εμάς τους πολίτες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνο από εβδομάδα. Αστάθεια και έντονες διακυμάνσεις καταγράφονται στην αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνη στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, το όρφανο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτου, σε σπηλιά της περιοχής. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας μέσα σε τράπεζα στη Γερμανία, στην πόλη Σβίτζινγκ. Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: θέλετε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι είστε εδώ στη συντροφιά μας ή όσοι μπαίνετε τώρα, να είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η εκπομπή είναι με ένα είναι με αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Κλαβενίτης, παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Νικόλα μας. Η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Βλέπω τα μηνύματά σας. Κυρία Νάνου, να είστε καλά. Κύριε Ξανθάκη, μάλιστα. Το είδαμε το μήνυμα. Θα το λάβουμε υπόψη μας και να πω στον Πέτρο στο Ηράκλειο, λέει, μαύρη παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχουν πατίνια που πάνε πάνω από 60? Προφανώς υπάρχουν, Πέτρο, δεν είμαι ειδική να σου πω. Κατάλαβα όμως, ακούγοντας ειδικούς αυτές τις ημέρες και διαβάζοντας ακριβώς, ότι είναι πατίνια πειραγμένα, και σε σχέση με τις πληροφορίες που έδινα για το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το ανώτατο που υπάρχει, από ό,τι έψαξα και είδα, με επιφύλαξη το λέω γιατί μπορεί κάποια χώρα να μου έχει ξεφύγει,
1: 25.
0: Είναι το 25 χιλιόμετρα.
1: Φαντάσου τώρα να είναι 25 το κανονικό και να το έχει κάνει το πατίνι να πάει με 80. Δηλαδή θες να σκοτωθείς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο όταν το κάνεις αυτό.
0: Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, απλώς να επισημάνουμε ότι ναι, εμείς έχουμε ευνηδιαστεί ως χώρα, δεν είμαστε οι μοναδικοί. Έχουν προηγηθεί ή υπάρχουν ταυτόχρονα με αυτό που βιώνουμε εμείς, το βιώνουν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως με αυτό το άγριο έγκλημα της Κρήτης από τη μία μεριά, αλλά και με την ημερομηνία για τη μεθαύριο, νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες ημέρες ξεκινάει η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή της υποόρους αποφυλάκησης όσων έχουν μακροχρόνιες ποινές και είναι φυλακισμένοι. Αρχίζει πια η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή με το βραχιολάκι. Δηλαδή από τη μία μεριά προφανώς και πρέπει να υπάρξει αυτή η εξέλιξη στην διαχείριση των πολύ μεγάλων ποινών, ανάλογα βεβαίως και με το έγκλημα που έχει διαπράξει ο καθένας κρατούμενος, και από την άλλη μεριά να έχουμε μια συνεχή αύξηση εγκληματικότητας. Αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ με την κυρία Μαρία Αλβανού. Την ξέρετε όλοι, είναι εγκληματολόγος. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε, Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ.
0: Αληθώς, να είστε καλά κυρία Αλβανού. Ας ξεκινήσουμε από το θετικό, που εγώ προσωπικά δεν ξέρω, το βλέπω θετικό το μέτρο αυτό που ξεκινά πιλωτικά να εφαρμόζεται το βραχιολάκι σε λίγες μέρες.
2: Το μέτρο με το βραχιολάκι είναι μόνο θετικό σαν μέτρο, γιατί ακριβώς μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των σοφρονιστικών καταστημάτων, καταρχήν σε περιπτώσεις προσωρινής κράτησης, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι κρατουμένο στις φυλακές. Ναι. Και μάλιστα είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μετά να δικαιωθούν. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
2: Άρα ήδη το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αποσυμφορίζει τις φυλακές, αλλά και βοηθάει και ένα κομμάτι των κρατουμένων, το οποίο όπως είπα μπορεί και μετά να δικαιωθεί. Νομίζω ότι οι όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν, και αντιλαμβάνομαι και τον κόσμο με βάση και την επικαιρότητα, αφορούν κάτι άλλο, γιατί τουλάχιστον στην τελευταία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάποια κενά ασφαλείας και, αν θέλετε, μία εκ των πραγμάτων, όπως φαίνεται, αποτυχία στην ανάλυση ρίσκου όσον αφορά τους περιοριστικούς όρους. Επειδή όμως μπορεί σε μία ή σε περισσότερες περιπτώσεις να έχει αποτύχει ανάλυση ρίσκου, όπως είπα, στους περιοριστικούς όρους, αυτό δεν ακυρώνει τη χρησιμότητα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, την οποία πολύ καλά κάνει και εισάγει η ελληνική πολιτεία και μακάρι να την υποστηρίξει. Και άλλη μια φορά, απλά εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, τι ανάλυση ρίσκου θα κάνω σχετικά με την επικινδυνότητα ή όχι ενός ανθρώπου στον οποίο θα εφαρμόσω το μέτρο.
0: Αυτό το μέτρο, γιατί να το λέμε και σωστά, συνηθίζουμε να το λέμε βραχιολάκι, αλλά επί της ουσίας λέγεται, είναι ηλεκτρονική επιτήρηση που πιλωτικά, όπως είπαμε, θα εφαρμόσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είχε βγάλει και τη σχετική ανακοίνωση. Αφορά 30, αν θυμάμαι καλά, κρατούμενους. Είναι αυτό που είπατε. Από τη μία μεριά προφανώς είναι και η αποσυμφόρηση.
2: Και χωρίς κόστος, το οποίο θα το φέρει
0: χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
2: Ακριβώς.
0: Καμία.
2: Είναι το
0: καμία.
2: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καλύπτει ακριβώς και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια, αλλά θα μπορούσαν να έχουν. Ναι.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να
3: κυρία...
0: πω μόνο, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι αν θυμάμαι καλά, διαβάζοντας την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα αποφασίζεται προφανώς με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι.
2: Σαφέστατα, αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, είναι serial killer.
0: Έτσι.
2: Και γι' αυτό μιλήσαμε για τον άνθρωπο.
0: Ξέρετε, τα τονίζω, γιατί και τα αυτονόητα πια δεν είναι αυτονόητα, κύριε Αλβανού.
2: Εκτός ότι θα υπάρχουν κριτήρια, πέρα από τα κριτήρια είναι πάντα και ανθρώπινος παράγοντας. Και πάλι επαναφέρω το ζήτημα, και όταν μιλάμε για περιοριστικούς όρους, ακριβώς ο κώδικας ποινικής δικονομίας, πάρα πολύ σοφά, έχει συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια όμως αυτά πάλι εφαρμόζονται με μια ελελογισμένη, θα έλεγε κανείς, ανάλυση ρίσκου. Για τον ανθρώπινος παράγοντας είναι αξεπέραστος.
3: Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή και η τεχνολογία προχωρά, μήπως, δεν ξέρω, έχουν γίνει πιο δύσκολες οι συνθήκες του να αφαιρέσει κάποιος το βραχιολάκι? Αυτό δεν ξέρω, μπαίνει στο πόδι, στο χέρι, γιατί έχουμε δει και ταινίες που μπαίνει στο πόδι.
2: Υποθέτω ότι αυτού του τύπου ηλεκτρονική επιτήρηση είναι και αυτή που αφορά το μέτρο, και μάλιστα συνήθως επίσης διαβάζω ότι σε τέτοιο πλαίσιο θα κινηθεί και στη χώρα μας. Mm-hmm. Υπάρχει και απευθείας σύνδεση με συγκεκριμένες εταιρείες, οποίες
0: με την εταιρεία, ναι, και με την αστυνομία.
3: Αυτό λέω, γιατί αν είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί το βραχιολάκι, ακόμα και αν κάποιος θέλει να το σκάσει που λέει ο λόγος, θα μπορεί να εντοπιστεί με βάση τον μπομπό που έχει πάνω του. Αν είναι εύκολο να αφαιρεθεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί.
0: Δεν προλαβαίνει, λέει, να απομακρυνθεί.
2: Ακριβώς αυτό. Αλλά και η άμεση, δηλαδή με τη διακοπή του σήματος, ναι, και της αλληλουχίας που έχει το σήμα, άμεσα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ακριβώς την τεχνολογική επιχείρηση, υπάρχει επικοινωνία με τις αρχές. Έχουμε δει ότι λειτουργεί πολύ καλά στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και μάλιστα, για να το πω έτσι σε κάποιους που ίσως έχουν απλά οπτική εικόνα, αυτό που ίσως βλέπουν σε κάποιες ταινίες, που κάποιος πηγαίνει κάποια μέτρα παραπέρα και δίνει σήμα και έρχονται οι αρχές, όντως έχουμε δει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό.
3: Μάλιστα.
2: Άρα είναι ένα μέτρο που έχει χρησιμότητα, έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε θολά νερά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα από το εξωτερικό και είναι ένα πολύ θετικό βήμα.
0: Ναι, και όχι μόνο, εγώ προφανώς και το βλέπουμε όλοι ως πολύ θετικό, κυρία Αλβανού, αλλά στο πλαίσιο αυτής της αντεγκληματικής πολιτικής, ίσα ίσα που θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε και με άλλες εναλλακτικές μορφές έκτησης της ποινής, αλλά και την αναβάθμιση του σοφρονιστικού μας συστήματος.
2: Σαφέστατα, και για τις εναλλακτικές ποινές και ο τρόπος ο οποίος βλέπουμε στο εξωτερικό πάλι, που δίνεται μεργάλη βάση στη κοινοφελή εργασία. Πολλά από αυτά τα μέτρα
0: μας έρχονται
2: από τις αγγλοσαξονικές χώρες που δοκιμάστηκαν.
0: Κυρίως,
2: εκεί,
0: ναι.
2: Και δοκιμάστηκαν θετικά. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι ειδικά όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα, που πολλές φορές φτάνει σε σημεία που απασχολεί την κοινωνία κατ' εξοχήν, εκεί έχουν εφαρμοστεί τέτοια μέτρα και community services, ούτως ώστε ο παραβάτης να προσφέρει πίσω στη κοινότητα και να ξαναγίνεται μέλος της.
0: Να επανενταχθεί στην ουσία.
2: Να επανενταχθεί και να αισθανθεί και ο ίδιος ότι προσφέρει πίσω.
0: Ναι, γιατί τώρα
2: η κοινωνία ότι σταματάει η σύγκρουση.
0: Ειδικά το να συλληφθεί, αυτό που λέτε, στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας πάντα, δηλαδή πώς να σοφρονήσεις εντός εισαγωγικών ένα νέο άνθρωπο. Υπάρχουν πια σύγχρονες αντιλήψεις και σύγχρονοι μέθοδοι, που είναι αυτό που λέτε, το ξανασυνδέουν το άτομο με την κοινωνία.
3: Σωστό. Και να θέλει και. Πρέπει να θέλει και ο ίδιος να σοφρονιστεί, έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, έχουν κατανοήσει το λάθος τους, και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν και που είναι. Ό,τι και να τους κάνεις θα είναι εγκληματίες εφόρου.
0: Εντάξει, αλλά όταν είναι ένα παιδί 14, 15, 16, 17 ετών,
3: προφανώς,
0: γιατί αυτό λέμε για την
2: νεανική παραβάτη. Είναι εξαιρετική η παρατήρηση, γιατί να σας πω κάτι, όταν μιλάμε στα πλαίσια της ασφάλειας και ο κόσμος, αυτό το οποίο τον αφορά είναι η δική του ασφάλεια. Δηλαδή από εκεί και πέρα, εγώ αντιλαμβάνομαι και μια συζήτηση στο πλαίσιο ότι εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος καταλαβαίνει όχι το λάθος του, μα εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Λοιπόν, καταρχήν, ένας άνθρωπος, ο οποίος, μάλλον μια πολιτική, η οποία βοηθάει να αρθεί η σύγκρουση, και ειδικά στους νέους ανθρώπους, που πολύ συχνά η παραβατικότητα έχει να κάνει με μια αίσθηση αντιπαλότητας με την κοινωνία, που όταν βλέπει ότι η κοινωνία αγκαλιάζει και δεν περιθωριοποιεί, βλέπουμε άρση τέτοια σύγκρουση. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, για τον οποιονδήποτε λόγο στον οποίο εγώ δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα άτομο το οποίο συνεχίζει την εγκληματική συμπεριφορά. Για ενήλικες μιλάμε πάντα τώρα.
0: Α, για ενήλικες,
2: η κοινωνία,
0: ναι,
2: πρέπει να προστατευτεί. Σαφέστατα, λοιπόν, και ο περιορισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα, συγγνώμη, έχει το ρόλο του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πάθει να υπάρχει ως μέτρο.
0: Προφανώς για τους ενήλικες δεν το συζητώ, κυρία Αλβάνο.
2: Και για συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή ασφάλεια, την ζωή, τη σωματική ακαιρεότητα. Δηλαδή να μην θεωρεί ο κόσμος ότι με το βραχιολάκι, όπως ονομάζεται, ξαφνικά αδειάζουν οι φυλακές και ο επικίνδυνος
0: βρίσκεται έξω. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Τώρα, εάν έρθουμε λίγο να φωτίσουμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως αυτό το τραγικό γεγονός της Κρήτης, που μέρα με τη μέρα που περνά, λίγο η δημοσιογραφία, λίγο οι πληροφορίες, λίγο οι δηλώσεις, ξέρετε, ανθρώπων που γνωρίζουν το δράστη ή το θύμα, βλέπουμε και μία λογική να εντάσσεται σε αυτό που λέμε σε μία τοπική κουλτούρα, στο πω έτσι ήπια. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο που μπαίνει είναι ότι η τοπική κουλτούρα είναι επαρκής δικαιολογία, επαρκής ερμηνεία, επαρκής αποδοχή ενός τραγικού γεγονότος σαν αυτό που μάθαμε και που συνέβη.
2: Δικαιολογία σαφώς όχι, αλλά σε μία ανάλυση ενός περιστατικού πάντα βάζουμε και το γενικότερο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει και λαμβάνει χώρα. Αυτό τι υποδηλώνει? Ότι συγκεκριμένα αφηγήματα κουλτούρας που μπορεί να επηρεάζουν τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
1: Πάντως θα μου επιτρέψετε κάτι, όταν λέμε κουλτούρα μιλάμε για πολιτισμό. Αυτό κάθε άλλο παρά πολιτισμός είναι. Είναι ό,τι πιο απολύτιστο υπάρχει, είναι ό,τι πιο άγριο υπάρχει και νομίζω ότι είναι προσβλητικό να μιλάμε για τον πολιτισμό, αποδίδοντας τον πολιτισμό στις δολοφονίες. Γιατί εδώ μιλάμε για καθαρές δολοφονίες.
2: Κανένας δεν υπενήσεται και σίγουρα όχι εγώ.
1: Όχι, δεν λέω για εσάς.
2: Επιστημονικά όλα αυτά τα οποία αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, χαρακτηρίζουν πλευρές
0: λαμβάνονται υπόψη
2: στο πέρας του χρόνου, είναι στοιχεία τα οποία έχουν μια πολιτισμική, αν θέλετε, εγώ θα σας το είπα και ευθέως, και υποκουλτούρας, αλλά υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο δυστυχώς, καταρχήν δεν το τοποθετώ σε όλη την Κρήτη προς Θεού, ούτε τη φωτογραφίζω όλο τον πληθυσμό, αλλά εγώ θα σας το πήγαινα και γενικότερα. Συνδέεται και με ένα γενικότερο αφήγημα το τελευταίο διάστημα έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο κράτος, στην πολιτεία. Μία αίσθηση ότι εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ αναλαμβάνω τους θεσμούς και τον νόμο στα χέρια μου. Δεν είναι μόνο το περιστατικό της Κρήτης. Αν δούμε λίγο, η βεντάλια ανοίγει.
0: Το λέτε γιατί υπήρξε η καθυστέρηση λιγότερο στη δικαστική διαδικασία και στην απόφαση. Αυτό λέτε, καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
2: Αυτό είναι, συνδέεται με, αν θέλετε, την λεγόμενη αφορμή. Που,
0: ναι,
2: εκεί
0: ως αφορμή.
2: Εγώ,
0: ναι,
2: είμαι πολύ κάθετη. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας να κρίνει. Σαφέστατα, η δικαιοσύνη πρέπει να έχει μια αλφα ταχύτητα. Ναι. Είναι δεδομένο. Αλλά πρώτον, κάποιες υποθέσεις έχουν εγγενείς δυσκολίες. Όσοι είμαστε και δουλεύουμε στον μηχανισμό της απονομής δικαιοσύνης, το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, μία απόφαση μπορεί να βγει και αντίθετα με κάτι που θεωρούμε εμείς ορθό. Τι σημαίνει, ότι παίρνουμε το κουμπούρι και αποδίδουμε το δίκιο εμείς? Ή για να σας το πω αλλιώς, υπάρχουν και άδικες αποφάσεις. Αποφάσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ληφθεί ορθά.
0: Δεν δικαιολογεί τη βία, κυρία Αλβανού, αυτό.
2: Εγώ όμως το αφήγημα σημαίνει κάτι άλλο. Το είδαμε και με την υπόθεση του γυραιού κυρίου με την καραμπίνα. Υπήρξε στα social media μία αντίδραση πληθυσμού ότι.
1: Καλά έκανε. Και αφού ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, καλά έκανε.
2: Ωραία, λοιπόν, ακόμη και αν ταλαιπωρήθηκε. Εγώ δεν μπορώ να μπω στο αφήγημα, μάλλον στην
1: Ελλάδα. Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν είναι δυνατόν, επειδή έστω ταλαιπωρούμε, να παίρνουμε μια καραμπίνα. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
1: Έτσι.
2: Σαν, πώς να το πω, σαν πλαίσιο σκέψη.
0: Αναμφίβολα πρέπει να συμβεί αυτό και για να συμβεί αυτό θέλει δουλειά εντωμεταξύ, έτσι, σε εμάς, στην κοινωνία.
2: Ναι. Δεν το είδα όμως, δηλαδή, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο, αν θέλετε, και ένα βαρόμετρο.
0: Ναι, ναι, είναι μια αποτύπωση. Μα, ναι.
1: Να σας πω
0: βεβαίως
1: κάτι, κύριε Αλβανού, όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιος που είναι αντίπαλός μας, είτε πολιτικός, είτε ιδεολογικός, είτε πολιτισμικός, είτε σε επίπεδο δικαιωμάτων και συμπεριφορών, του ευχόμαστε να πεθάνει όταν έχει μία ασθένεια, όταν έχει καρκίνο ή όταν έχει οτιδήποτε άλλο, και όχι μόνο σε αυτό, και στους δικούς του και στους συγγενείς του και όλα αυτά τα ιδιαστικά που, ακριβώς, που γράφονται στα social media, τι να συζητάμε. Όταν εύχεσαι σε έναν άνθρωπο να πεθάνει από καρκίνο, δηλαδή...
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει και ένα υπόβαθρο ψυχικών αναφορών, κατάλαβες, ναι, τι γίνεται. Αλλά... Και...
1: Γιατί το να πάρει την καραμπίνα δεν είναι ψυχική αναφορά?
0: Δεν το
1: να καθαρίσει τον άλλο.
0: Δεν το συζητώ.
2: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια βιαιότητα η οποία υπάρχει και η οποία...
0: Πώς μας έφτασε ως εδώ, κυρία Αλβανού, αυτή η βιαιότητα, η οποία είναι αναμφίβολη? Είτε είναι βιαιότητα στον λόγο, στην έκφραση, είτε είναι βιαιότητα στην πράξη. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Πού το είχαμε όλο αυτό κρυμμένο?
2: Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το πόσο και κάποιες συμπεριφορές υπήρχαν και πιο πριν και απλά βρίσκουν έναν διάβλο πιο εύκολη, αν θέλετε, δημοσιότητας σήμερα, γιατί παίρνει.
0: Υπάρχει αυτό, μία. Αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα
1: και
2: ζήτημα...
1: εδώ ξέρετε που φτάνουμε. Ξανά στη συζήτηση, στην ανωνυμία του διαδικτύου, διότι κάποιος, αν είναι ανώνυμος, μπορεί να βγάλει ό,τι αρνητικό έχει από μέσα του. Όταν είναι επώνυμος, είναι πιο δύσκολο να πει.
0: Εντάξει,
1: να πεθάνεις από καρκίνο.
0: Απλώς τώρα δεν λέμε για
2: αυτήν. Πολύ
0: για
2: το... ότι πλέον και επώνυμα τα ανεβάζουν.
0: Έτσι,
2: αλλά εδώ
0: και δεν έχουν
2: μια
0: πάρα
2: πολύ σωστή παρατήρηση. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν υποτίθεται και πλαίσια τα οποία έχουμε δει, ειδικά για τον λόγο online, τον εγκληματικού, ας πούμε, περιεχομένου. Ναι. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κανόνες και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί μια επιτήρηση.
1: Ακριβώς.
2: Και να είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις και να, και ως ιδιώτης πλέον, ως μέλος της κοινωνίας που φύγεσαι, να κυνηγήσεις το δίκαιό σου.
0: Εγώ απλώς ρωτούσα, όχι για το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, κυρία Αλβανού. Το πώς φτάσαμε ως εδώ δεν αφορά το διαδίκτυο. Αφορά τη ζωή την ίδια.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: αφορά και το
0: εμάς
1: διαδίκτυο.
0: Τους... Ναι, Δημήτρη.
1: Το ότι μας δίνει τη δυνατότητα το διαδίκτυο, ναι, να βγάλουμε τον κακό εαυτό.
0: Ωραία, εάν το διαδίκτυο είναι μία από τις παραμέτρους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm. Αλλά ξαφνικά είναι σαν να πετάχτηκε το καπάκι της χύτρας και βιώνουμε αγριότητα στη ζωή μας. Και ξαναλέω, είτε αυτό είναι και βιαιότητα.
2: Και online και offline.
0: Αν εκεί είτε είναι λεκτική, είτε είναι στην πράξη, είτε είναι στο διαδίκτυο, τι έγινε, αυτό ρωτώ.
2: Πολλές φορές, γιατί έχει σημασία το διαδίκτυο, πολλές φορές πριν την offline, δηλαδή πώς να το πω, σε φυσικό περιβάλλον βία, υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα online τα οποία θα έπρεπε να κινητοποιήσουν αντιδράσεις για να προλάβουμε offline περιστατικά. Οπότε και εγώ μένω αρκετά στο online, αλλά αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, υπάρχει μια σύγκρουση και μια συγκρουσιακή γενικότερα κατάσταση στην κοινωνία, υπάρχει μια έλλειψη.
0: Με τι άλλαξε το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό ρωτώ στην ουσία.
2: Στα πολλά χρόνια τα οποία έχουν περάσει, στις συγκρούσεις, στις οικονομικές δυσκολίες και κρίσεις, σε μια συστηματική, αν θέλετε, αμφισβήτηση συγκεκριμένων αρχών, όλα αυτά έχουν έρθει, αν θέλετε, προσθετικά σε μια κοινωνία η οποία έχει χάσει και έναν προσδιορισμό ανθρωπιστικού περιεχομένου.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε κοινωνίες οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογία, πάρα πολύ στην τεχνολογική πρόοδο, και αρχίζουμε να επενδύουμε, όχι αρχίζουμε, έχουμε αρχίσει χρόνια πριν να επενδύουμε πολύ λιγότερο στην ανθρωπιστική παιδεία.
0: Μάλιστα.
2: Και όλο αυτό το βλέπουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, και το διαδίκτυο έχει το ρόλο του, γιατί ο κόσμος περισσότερο εκτίθεται πλέον σε συμπεριφορές τις οποίες, ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες, δεν έχει τα φίλτρα για να τις αποδομήσει.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, η ηλικία που είδα εγώ ομίδια,
0: ναι,
2: και το πώς την είδα, που έπρεπε να πάω στο σινεμά, που προφανώς η ηλικία,
1: σωστά,
2: που θα είχα τον γονιό μου δίπλα, είναι διαφορετική από την ηλικία, ναι, που εκτίθεται σήμερα σε ομίδια και χωρίς κανέναν δίπλα και με όλο αυτό το TikTok.
0: Ναι, ναι, και πώς, ναι, πώς το αφομοιώνει το παιδί σήμερα.
2: Και χωρίς κανέναν δίπλα να αποδομήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και γιατί είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος που εύχεται να πεθάνει ο άλλος από καρκίνο, θα βρει άλλους 100 ομοίους στα social media που θα ευχηθούν το ίδιο, θα φτιάξουν μια ομάδα και θα πούν: να, ορίστε, είμαστε πολύ μαζί που ευχόμαστε. Ευχόμαστε το ίδιο, άρα εμείς είμαστε οι κανονικοί και οι άλλοι οι μη κανονικοί.
2: Και δεν θα δει την κοινωνική απαξίωση.
0: Απαξίωση. Αυτό είναι, δεν το εισπράττει, δεν γυρίζει πάνω του.
2: Έτσι, και παλιότερα θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχαν μορφές κοινωνικού ελέγχου που δρούσαν περισσότερο αποτελεσματικά. Με ό,τι μειονεκτήματα είχαν και αυτές. Mm-hmm. Δηλαδή, στη γειτονιά πρόσεχε τι θα κάνει, να μην σε κράξει η γειτονιά. Τώρα, αυτό έχει και πολλέ αρνητικέ παραμέτρου. Για να μην με κράξουν και εμένα οι ακροατέ σα. Και υπήρχαν. Και εγώ τι παραδέχομαι και δεν είμαι υπέρ εκείνου του στενού πλαισίου. Όμω, υπήρχε ακριβώ αυτή η ντροπή να μην κάνει κάτι και η κοινωνία σε
0: αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια.
2: Όπω πάρα πολύ σωστά υπόθηκε, δημιουργεί ένα κοινό online.
1: Ακριβώς.
2: Και στο κοινό αυτό το οποίο πάνω κάτω έχει ας πούμε τις ίδιες αντιλήψεις και μπορεί να είναι και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, του κόσμου, γιατί ενενόμαστε πλέον στο διαδίκτυο, έχεις βρει την ησυχία σου εκεί, το χουζούρι σου και βγάζεις όλη τη βία, την κακία, την επιθετικότητα.
0: Ό,τι,
2: την
0: κουβαλά, ό,τι μαύρο κουβαλά στην ψυχή σου, ναι. Είναι έτσι, γιατί το τι θα πει ο κόσμος παλιότερα μετρούσε.
2: Έχεις ένα echo chamber, μια κατάσταση, ένα χώρο ο οποίος έτσι πολλαπλασιάζει το μήνυμά σου.
0: Μάλιστα. Κυρία Λιβανούν, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Λιβανού είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι ένας άνθρωπος που το πεδίο αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Και από αυτά που είπε φάνηκε.

0: Και επειδή μιλάμε για social media, ξέρεις τι είδα τώρα τα τελευταία λεπτά να εμφανίζεται στο Facebook και σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επανεμφανίστηκε ο κύριος Σύψας. Τον θυμάστε?
1: Ναι, ναι, ναι, για το, ναι,
0: από
1: ναι, ναι,
0: την εποχή
1: βέβαια,
0: του κορονοϊού.
1: Για τον Χανταϊό.
0: Αν υποψηφθώ ότι θα αρχίσουμε να φοράμε μάσκες για το Χανταϊό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος ιός σε συγκεκριμένους χώρους κτλ. Ναι, ο κύριος Σύψας είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατί εμφανίστηκε στον κορονοϊό.
0: Σωστά.
1: Και μετά εξαφανίστηκε. Δεν
0: Σωστά.
1: έγινε ποτέ αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μαϊντανός.
0: Ότι επανεμφανίστηκε τώρα μας ανισχύει λίγο. Ελπίζουμε να μην είναι.
1: Όχι, όποιος και το έκανε, μπράβο, γιατί απευθύνεται στο σωστό άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας, δεν θα το. Έχει ενδιαφέρον, γιατί διάβασα για το Χανταϊό. Δεν είναι ο ιός ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί με αυτήν την συχνότητα. Έχει εμφανιστεί όμως στην Ελλάδα.
0: Στην Ήπειρο.
1: Έτσι, στην Ήπειρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Να είστε όλοι καλά.
0: Παρασκευή,
1: να περάσετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα πάλι. Τα φιλιά μας.
0: Γεια
1: χαρά.
0: Σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ στόχευσαν Ιρανικό πέτρελαιο φόρο, αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Ταρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση, 10% στις μεταφορές. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε πριν από λίγο νέα διεύρυνση της περιμέτρου καταβολής της ενίσχυσης των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους. Όπως είπε, την ενίσχυση θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια ώρα, σχετικά με τα μέτρα για τους συνταξιούχους, αυξάνεται και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας και θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Υπόθεση ομοιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου, στη Δυτική Γερμανία. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρήματα αποστολή, μόλις αυτή έφτασε στην τράπεζα. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομοίρους. Το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο, στο σημείο επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τη συνδρομή ελικοπτέρων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο σε σπηλιά της περιοχής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διεύρυνση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά είδατε. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη φυλακή μετά την απολογία του οδηγείται ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio, ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της αστυνομίας να φυλακίζει κατηγορούμενο. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, είπε χαρακτηριστικά.
0: Καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότητα στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Με τι ωραίο άσμα έτσι ξεκινήσαμε.
1: Χα.
0: Χαλαρωτικό. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: 8 του Μάη πλέον. Και η Αθήνα περιμένει τους Μετάλλικα αύριο.
1: Αύριο 9.
0: Το Παναθηναϊκό να μπει στο Final Four σήμερα. Και τη στέψη του πρωταθλητή ενδεχομένως την Κυριακή στο ποδόσφαιρο.
1: Και τον τελικό της ΑΕΚ στο Basketball Champions League.
0: Βέβαια. Πολύ γεμάτη, δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Το γιατί έκανε μεγάλη, του μεγάλη κόσμου, νίκη. Ο Σταύρο. Σταύρο, μου φαίνεται εσύ έχεις ερωτευτεί στο Παρίσι, κάτι καλό σου έχει συμβεί. Λες το... Όντως είναι και εμένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο μελωδικό. Δεν ξέρω αν σήμερα θα γραφόταν αυτό το τραγούδι. Political Correct.
1: Σωστό.
0: Ένας Τούρκος στο Παρίσι και οι γάτες και τα λοιπά.
1: Μεγάλη αισιοδοξία χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε σύσκριλο, τίποτα. Ενότητα φοβερή, κάτι μουρμουρίτσες λίγες. Και στοχοποίηση συγκεκριμένου υπουργού.
0: Που δεν λένε το όνομα.
1: Που δεν λένε το όνομα.
0: Είναι σαν το Χάρι Πότερ που όλοι ξέρουν τον κακό και κανένας δεν λέει
1: και λέει ο Άδωνης. Υπάρχουν υπουργοί που παίρνουν τα αεροπλάνα και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Πες. Έχει τα guts που λέει. Πες.
1: Μπορεί ο υπουργός, ας πούμε. Τι να πω.
0: Τουρισμού. Τουρισμού. Κεφαλογιάννη. Δεν πρέπει να γυρίσει τον κόσμο με το.
1: Όχι, δεν είναι όλοι.
0: Δεν είναι
1: όλοι. Λοιπόν, μπορεί.
0: Ο ναυτιλία.
1: Δεν είναι και. Θα παίρνει τα καράβια εκείνο. Όχι τα αεροπλάνα.
0: Για να πάει πιο γρήγορα.
1: Δεν είναι ο Κικίλιας.
0: Ο πολιτικής προστασίας για να παίρνουμε το know-how γενικό.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ο Έλληνας. Δεν είναι ο Χρυσοχοΐδης.
0: Ο Άδωνης θυμίζει το Χάρι Πότερ που όλοι ξέραν τον κακό αλλά κανένας δεν ονομάτισε τον Βόλτεμορτ.
1: Καλά, βέβαια τον είχε στοχοποιήσει.
0: Το κακό σύμφωνα με την πλευρά Γεωργιάδη και τα λοιπά.
1: Τον είχε στοχοποιήσει και ο Κερίδης τότε που ήταν τεράστιο το πλήγμα.
0: Τότε
1: τώρα
0: είχαν
1: με τον Άδωνη,
0: τότε είχαν και μπιφ με το.
1: Μπιφ μεγάλο.
0: Κερίδης,
1: δεν θυμάσαι δέμιας. Ότι ήρθε ο συγκεκριμένος υπουργός μετά και είπε συγγνώμη στην Κωνσταντοπούλου εκ μέρους της κυβερνήσεως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τον έκανε.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Αληθή για τους κάλους, τον Κερίδη.
0: Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Όχι.
1: Τέλος πάντων. Δηλαδή όλη η κοινοβουλευτική ομάδα έγινε για να στοχοποιηθεί ο αεροπλανοφόρος υπουργός.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το.
0: Ούτε εμείς θα πούμε το όνομα.
1: Σκηνικό.
0: Αφού οι άλλοι δεν
1: όχι.
0: έχουν το κουράγιο να το πούν. Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν.
0: Έχουμε τώρα τον Κοπέρνικο
1: μαλλιά,
0: που λέει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Θα έλεγε ο Γεωργιάδης.
0: Θα δώσουμε δύο στοιχεία.
1: Εμείς βάλαμε μαλλιά.
0: Αυτός
1: άλλοι δεν έχουν.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε δύο στοιχεία. Δεν έχει πολλά μαλλιά. Βασικά δεν έχει μαλλιά. Αλλά νομίζω ότι.
1: Ταξιρίζει.
0: Ναι. Φοράει γυαλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ψηλός. Αψηλός και πρωτοεξελέγει σε νησί των Επτανήσων. Δεν θα πούμε σε ποιο νησί.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Και γυρίζει με αεροπλανοφόρο.
1: Ναι, και γυρίζει με αεροπλανοφόρο. Και έχει συνηθίσει τα χακί. Γενικώ είναι με τα χακί. Λοιπόν, άρα όλη η κοινοβουλευτική ομάδα έγινε για να χτυπηθεί επικίνδυνος δελφίνος. Όλα τα άλλα είναι. Η ενότητα που βγήκε, η τρομερή από τις επικρίσεις και τα αντάρτικα και τα bounty και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Όχι με την ανταρσία, όχι με τη σοκολάτα. Λοιπόν,
0: τώρα που είπε σοκολάτα είδες χθες ότι η Guilfoyle χθες επισκέφθηκε γνωστή σοκολατομία της χώρας.
1: Μα είναι γλυκιά.
0: Ήθελε να γίνει ακόμα πιο γλυκιά.
1: Έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Το πληθωρισμός είναι ένα θέμα, 5,4, ο οποίος λέει...
0: Λόγω των καυσίμων.
1: Ναι, λόγω των καυσίμων.
0: Λογικό.
1: Okay. Αλλά αυτό σημαίνει και όλα, έτσι, και ακρίβεια εντάξει, και όλα.
0: Αυτά δεν τα...
1: Βρήκαμε και την αιτία, τα καύσιμα τώρα πάρτε στα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο είπαμε, αυτή την εβδομάδα, αφού πέρασε η κοινοβουλευτική ομάδα... έκλεισε ο Ολυμπιακός το εισιτήριο. Έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε Μετάλλικα ενδεχομένως πρωταθλητή. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Γιουροβίζιο.
1: Έκλεισε
0: Eurovision.
1: Ρεάλ το εισιτήριό της.
0: Την άλλη εβδομάδα θυμίζω έχουμε Ακύλα. Είναι εβδομάδα Eurovision.
1: Την τρίτη είναι ο δικός μας ημιτελικός.
0: Από όσο ξέρω, ο Νίκος Κλαβενίτης που είναι φαν της Eurovision την τρίτη, δεν είναι. Ούτε εσύ ξέρεις, καλά είναι. Πες τώρα φωτιά μας κάψει δηλαδή τώρα. Πες την Νύρα, ρώτα την Νύρα που
1: θα ξέρει
0: αν πιστεύεις.
1: Η Ήρα έχει καταστήσει VPN.
0: Ναι, είναι την τρίτη του Ακύλα.
1: Η Ήρα έχει καταστήσει VPN στο κινητό ώστε να ψηφίσει από Ελλάδα και να φαίνεται από άλλη χώρα. Για να ψηφίσει Ακύλα.
0: Εντάξει, γίνεται
1: φέρτο.
0: Θα Θα έχουμε βαθύ στόχαστες αναλύσεις. Έτσι λέμε και εμείς στο μπάσκετ. Φέρτο, για να δούμε. Θα έχουμε βαθύ στόχαστες αναλύσεις την επόμενη εβδομάδα.
1: Νομίζω αυτό είναι το θέμα που θα ασχοληθούμε. Και...
0: το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο καιρός που έχουμε 48 με λασποβροχές. Μην πλύνετε ακόμα αυτοκίνητο. Σκόνη διαρκείας.
1: Σήμερα από και αύριο.
0: Τριαντάρια. Ναι, έτσι λένε οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι.
1: Και αν δεν καθαρίσει και το πρωτάθλημα την Κυριακή, έχουμε Τετάρτη εμβόλυμη και τελευταία αγωνιστική την άλλη Κυριακή. Τέλος πάντων, σε μια εβδομάδα το πολύ θα έχει λήξει.
0: Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου στο σχολιασμό της Eurovision αναχώρησαν για Βιέννη.
1: Ωραία.
0: Η πρώτη μάχη για τον ημιτελικό στις 12 του Μάη.
1: Ωραία.
0: Και 16 ο μεγάλος τελικός.
1: 12 νομίζω είναι η Τρίτη.
0: Τρίτη, ναι.
1: Θαύμα. Τι άλλα έχουμε.
0: Αυτό
1: με τα πατίνια πάλι ο Χρυσοχοίδης είπε κάτω από 18 απαγορεύεται.
0: Δεν ξέρω πώς θα το διασφαλίσουν το κάτω των 18 να πας και νοικιάζεις και κατεβάζεις με την εφαρμογή. Επίσης σε άλλες χώρες γίνεται και επειδή άκουσα και πολλά παράπονα για το ότι τα πετάνε εδώ τα πατίνια. Επίσης από την εμπειρία μου από άλλες χώρες, εάν δεν βάλεις το πατίνι σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης, εξακολουθεί και τρέχει χρέωση. Δεν ξέρω στην Ελλάδα. Οι ίδιες εταιρείες δηλαδή που έχω χρησιμοποιήσει στο εξωτερικό, βλέπω τις ίδιες εταιρείες στην Ελλάδα να είναι πραγματικά πεταμένα. Εάν εδώ έχει δημιουργηθεί πρόβλημα που θα μπουν οι χώροι στάθμευση, δηλαδή πραγματικά, αν δεν το βάλεις και δεν στείλεις και φωτογραφία ότι έχει μπει στο σημείο, δηλαδή σου λέει με το που το παρκάρεις το πατίνι, θα ανεβάσεις και φωτογραφία που θα πει ότι ναι, το έχω παρκάρει, ας πούμε, πατησίων και δερυγνή γωνία που έχει σταθμό. Είμαι σίγουρος, κατά 90% αφήνω και ένα 10%, ότι τέτοιοι σταθμοί δεν φτιάχτηκαν στην Ελλάδα, γιατί θα έχουν πέσει διάφορα μου από πού θα βάλουμε αυτές τις σιδεριές και να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος και να φτάσουμε να το συζητάμε καμιά δεκαριά χρόνια. Ναι. Γιατί σε άλλες χώρες επίσης έχει λυθεί αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πώς καταφέρουμε και κάνουμε θέμα το μη θέμα στην Ελλάδα. Καλά, σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια ο παλμός χτυπάει στο εξωτερικό, γιατί εκεί πέρα περιμένουμε τα πολλά, περιμένουμε τα ευχάριστα. Με την λήξη του πολέμου, για μπας και πέσουν λίγο οι τιμές στα καύσιμα.
1: Έγινε, την περιμένουμε.
0: Εντάξει, την περιμένουμε. Είναι μια εύθραυση εκεί.
1: Προαλήφεται.
0: Προαλήφεται, βέβαια ο πλανητάρχης για ακόμα μια φορά απειλεί την Τεχεράνη. Είναι με ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Χορμόζ. Για να
1: το λες τοπικιστικά,
0: το λέω τοπικιστικά από τη στιγμή που μας διόρθωσαν φίλοι ακρότες. Η Ευρώπη έχει πληθωρισμό 2,5 και εμείς 5,5. Άκτορα. Όντως όταν η Ευρώπη είχε 2,5, εμείς είχαμε 3,4. Είχαμε 1% παραπάνω. Το 2,5 το λέω στο φίλο που είναι άγνωστο. Που σημαίνει ότι πάλι κάτι δεν δούλευε σωστά, γιατί όταν έχεις μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 2,5 και εμείς ήμασταν στο 3,4, υπήρχε μια διαφορά. Το 5,5 πήγε τώρα λόγω καυσίμων και περιμένουμε να δούμε και τον μέσο ευρωπαϊκό λόγω των καυσίμων. Λογικό δεν είναι τίποτα και σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κάπως σωστά και έλεγχος, και νομίζω ότι όλοι το βιώνουμε. Δεν μπορεί η ίδια αλυσίδα που βρίσκεται στη Γερμανία να πουλάει με άλλες τιμές από ό,τι στην Ελλάδα, και δεν είναι δικαιολογία το μεταφορικό κόστος, γιατί η ίδια αλυσίδα επικαλείται ότι προμηθεύεται από Έλληνες παραγωγούς. Άρα δεν περιμένω εγώ την τιμή της Γερμανίας για το φασόλι πρεσπών. Ναι.
1: Έτσι.
0: Επειδή το έχω ακούσει και αυτό σαν δικαιολογία, μα λέει στην.
1: Θα πας μετάλλικα.
0: Δεν μπόρεσα να βρω εισιτήρια. Βρήκε η μικρή μου η αδελφή.
1: Που είναι και φαν από ό,τι θυμάμαι.
0: Έκανα πολύ φιλότιμες προσπάθειες να την πεις, Έλληνα, τώρα που να τρέχεις, να αφήνεις τα παιδιά εκεί πέρα. Μήπως αλλάξεις γνώμη. Κατέβηκε όμως.
1: Κατέβηκε.
0: Από Αλεξανδρούπολη.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λέει, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την αυριανή συνευλία. Σύσταση για αποφυγή προσέλευση με γιοταχή.
0: Ναι, εντάξει, δεν πας τώρα με γιοταχή στο άκρα. Από τις 4 η ώρα μπαίνουν.
1: Και κατέβηκε από Αλεξανδρούπολη. Τι λες, δυνατή. Την αποθεώνω.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μετάλλικα. Έχω μια μικρή ελπίδα, μήπως βρω Iron Maiden. Τουλάχιστον θα πάρω τον Eddie τηλέφωνο, τη μασκότη των Iron Maiden, και με μπάση. Ντυθώ κι εγώ Eddie και μπουκάρα.
1: Θα πάει όμως η Έλενα Λεβίζου μετάλλικα.
0: Η Αλεβίζου μαζεύει λεφτά για Celine Dion, από όσο ξέρω.
2: Ούτε μετάλλικα θα πάω, ούτε Celine Dion. Celine Dion θα πάω οπωσδήποτε.
1: Κάναν αργυρό.
2: Ναι.
0: Αφού εσύ είσαι.
1: Αργυρό είναι.
0: Ο Αργυρός πάει και τραγουδάει στο ΆΚΑ.
2: Ο Αργυρός πάει και τραγουδάει στο
0: ΆΚΑ.
2: Στο Royal Albert Hall και στο Carnegie Hall. Με χωρείτε πολύ.
1: Προχθέ... Και έλεγε κοίτα μάνα που χορεύω στο Royal Hall. Όχι, ζεμπεκιά.
0: Προχθές τραγούδησε στο ΆΚΑ. Είχε κάτι μυρολόγια. Ήταν στο παιχνίδι. Στο Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Το βλέπεις. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό.
2: Το βλέπεις.
0: Δεν είδες το στιγμιότυπο που πανηγύρισε.
1: Έλατε. Ήταν η απάντηση όμως στον Οικονομόπουλο από το ΣΕΦ.
0: Είναι Αργυρός Αργυρός.
2: Να σου πω κάτι, Στέλιο μου. Να σου πω κάτι έτσι για να είμαστε.
0: Για να μην είμαι φίλοι.
2: Αυτά. Όχι, φίλοι είμαστε. Αλλά καλό θα ήταν να είστε μπροστά και στις νίκες και στις ήττες στο ίδιο χαραλέι. Κατάλαβε. Γιατί τη Δευτέρα.
1: Σε είπε κοτούλα. Δεν ξέρω να το κατάλαβε. Σε είπε κοτούλα.
2: Εγώ δεν κάνω τέτοιου χαρακτηρισμού. Τη Δευτέρα παρόλα αυτά δεν έγινε. Δεν πάθαμε και τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη. Κατάλαβε. Άλλο που εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος που μας πέρασε τώρα.
0: Η Δευτέρα τι έγινε?
2: Τίποτα. Αυτό λέμε. Δεν
0: που δώσαμε, που δόθηκε λίγο χαρά στον ΠΑΟΚ, εντάξει, με τόσα χτυπήματα της μοίρας.
2: Ναι, με τα χτυπήματα της μοίρας, κατάλαβες αυτό. Οπότε, να τα συζητάμε όλα, εγώ αυτό λέω.
0: Ωραία, όλα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στα πάντα.
2: Όλα δεν τα συζητάτε.
1: Άρπατη, γιατί σε μένα έτσι δεν μιλάει. Μόνο σε σένα.
2: Όχι, και σε σένα το παίρνει. Αλλά δεν με άκουσε. Γιατί μιλάς από πάνω.
1: Ήταν στη ροή του λόγου σου και δεν το κατάλαβα. Καλά, για ζήτηση έπαθε πάλι ρίξη και αυτό το έφυγε.
0: Εντάξει, θα τα πούμε αυτά με το.
1: Τι να πω.
0: Σήμερα εμείς πάντως περιμένουμε.
1: Σήμερα θα περάσετε.
0: Έλενα, πώς το
2: βλέπεις. Έχετε αγωνία, θα περάσουμε.
1: Εμείς καμία. Εμείς είμαστε εκεί ήδη, φλεδαδά.
2: Καλά, εσείς δεν παίζατε και με το μεγαθύριο.
1: Γι' αυτό ήρθαμε πρώτοι και δεν ήρθαμε έβδομοι, για να μην παίξουμε με το μεγάλο.
2: Λέω,
1: γι' αυτό ήρθαμε πρώτοι και όχι έβδομοι, για να έχουμε καλύτερο σταύρωμα.
2: Ένα το κρατούμενο και δεύτερο κρατούμενο και σημαντικότερο, όταν πας εκεί είναι τι θα κάνεις, κατάλαβες.
1: Σωστά. Βέβαια, ομιλεί μια ομάδα, εκπρόσωπος μιας ομάδας, όπου μεγάλωσε μια γενιά με τη φοβερή πορεία του Γουέμπλεϊ, έτσι όχι με το κύπελο, με την πορεία.
2: Το πήγαμε τώρα εκεί.
1: Ένα τίποτα, το πάμε.
2: Δεν μεγάλωσε
1: μια γενιά με τη φοβερή πορεία του Γουέμπλεϊ.
2: Εμείς ακούμε φέτος για την φοβερή πορεία στο Champions League με τις εξάρες και τις πεντάρες. Να πούμε εμείς για την πορεία του Γουέμπλεϊ.
1: Άσε τώρα, για το Γουέμπλεϊ.
2: Άσε να το
1: που διαψεύστηκε αυτή από τη Δέσποινα Παπαδοπούλου. Αλλά τέλος πάντων, με πορεία μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε με κούπα.
2: Στις ιστορίες συνωμοσίας είσαι πάρα πολύ δυνατός.
0: Έλενα, χθες το έχασες, το επικαλέστηκα μετά ότι. Ο φετινός τελικός του Champions League ομοιάζει μόνο με έναν άλλον μεγάλο τελικό του 1971. Τι κοινό έχει ο τελικός του 1971, δεν χρειάζεται να πω ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός αυτό, ο Παναθηναϊκός Άγιαξ, με τον φετινό τελικό.
2: Τι κοινό έχει, για πες μας.
0: Ότι για πρώτη φορά από το 1971 υπάρχει τελικός ομάδων που προέρχονται από πρωτεύουσες χωρών.
2: Πάντως,
1: εγώ θυμήθηκα τώρα τον Bayern Chelsea, δεν είναι Μόναχο Λονδίνο?
0: Το Μόναχο είναι πρωτεύουσα της Γερμανίας.
1: Δεν είναι.
2: Τη Δυτική ήταν, εντάξει.
0: Ποια Δυτική? Η Βόνη ήταν τη Δυτική Γερμανία.
2: Τέλος πάντων, μα
0: έχει. Πότε ήταν το Μόναχο, θα με τρελάνετε.
1: Εμείς στην καρδιά μας το Μόναχο είναι η πρωτεύουσα.
2: Είναι η οικονομική πρωτεύουσα.
0: Α, τη Βαβαρία θα το πάρουμε. Εντάξει, θα πάρουμε και Σαξονία κτλ.
2: Λοιπόν.
0: Δεν φτάνει που βρήκα κάτι που πραγματικά πρέπει να σε κάνει
1: χαρούμενη. Πήγαμε να σε γκρεμίσουμε.
2: Εγώ είμαι χαρούμενη και υπερήφανη. Εδώ είσαστε εσείς για το conference. Δεν θα είμαι εγώ για τον τελικό, τον αντίστοιχο.
1: Έλατε, γιατί έχουμε πάρει και πολλά ευρωπαϊκά.
0: Να πούμε τίποτα για το χορμός, γιατί δεν βλέπω να.
2: Το τρίτο τι τάξη. Όχι, εγώ ήθελα να σας πω πάνω στην.
1: Ενώ εσείς έχετε πάρει το δεύτερο ή το πρώτο, να μου θυμίσεις.
2: Όταν φτάσει τελικό Champions League ή ημιτελικά, έτσι, για να το πούμε.
1: Α, ή προημιτελικά ή ομίλους.
2: Όχι, ημιτελικά. Μην γελάς, γιατί ούτε εκεί δεν έχεις.
1: Ωραία, φίλε.
2: Πρώτον και δεύτερον.
1: Οι πορείες που λέγαμε. Να τις πορείες. Ενώ στο μπάσκετ, λοιπόν, οι κούπες μετράνε. Και έχετε πάει λέει 5 φορές Final Four και τι τρέχει.
0: Εγώ δεν βλέπω εδώ να μιλάμε.
1: Όταν φτάσετε λέει προημιτελικά Champions League θα μας το ξαναπείτε.
0: Δεν
1: βλέπω
0: να μιλάμε για το χορμό σήμερα.
2: Ούτε στο μπάσκετ μετράνε οι κούπες. Μετράνε ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν,
1: Έλενα Ρίζο. Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.
2: Εσύ, όχι εγώ. Εσύ μπερδεύεις.
0: Θα σου μεταφέρω ένα μήνυμα.
1: Ζήσαμε θρυλικές στιγμές πουλάκια.
0: Θα σου μεταφέρω μήνυμα του Αντώνη.
2: Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω να πω αυτό που θέλω από την αρχή. είδα, δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί μπορεί να μην ισχύει όπως αυτό το, ο τελικός με τις πρωτεύουσες που είπες, ότι είναι ο πρώτος γαλλοαγγλικός τελικός του Champions League.
1: Φοβερό.
2: Και επίσης ότι η Αγγλία φέτος.
1: Γαλλοαγγλικός.
2: Και επίσης ότι η Αγγλία φέτος έχει ομάδες και στους τρεις τελικούς.
0: Ναι.
2: Επίσης φοβερό.
0: Άστον Βίλα, Κρίσταλ Πάλας και την Βαρετή Άρσεναλ.
1: Και τη βαρετή Arsenal.
2: Τη βαρετή, ναι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, για αυτό είναι το ρούχο Χορμούζ ή έχουμε κάτι άλλο.
0: Θα σου μεταφέρω το μήνυμα του Αντώνη.
2: Ναι.
0: Την Ελενάρα πρέπει να την πάμε σε πανηγύρι στην Άνδρο να λυκνίζει το θεϊκό κορμί της στους νησιωτικούς ρυθμούς. Δηλαδή, φαντάσου.
1: Πού τα ξέρει αυτά με τα θεϊκά κορμιά,
0: τώρα
1: έχει δει.
0: Ο Αντώνης.
1: Ναι.
2: Νόμιζα να σας σταματήσω το πανηγύρι. Ευτυχώς προσέθεσε την Άνδρο. Λοιπόν, συνεχίσω.
0: Ήταν ένα μήνυμα.

0: τις βόλτες. Ναι, ναι, μόνο σινεμά και φαγητό.
1: Σινεμά και επίσης το απεριτίφτο κύριε Ρουαγιάλ.
2: Ναι, γιατί τώρα έχουμε τόσα μηνύματα θαυμασμού που δύο στοιχεία πρέπει να δώσουμε, ρε
1: ναι, εντάξει.
2: Φαγητό και σινεμά σου λέει.
0: Το καλοκαίρι είναι, είναι ωραία όλα αυτά τα events τέλος πάντων.
2: Φολκλόρ λίγο.
0: Ωραία είναι. Εντάξει. Όπως το πάρει ο καθένας. Ναι, και φολκλόρ μπορεί να είναι. Είναι κακό το φολκλόρ. Ωραίο είναι.
2: Μια χαρά είναι.
1: Κουλέρ λοκάλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Λοιπόν, θα πούμε για χορμούς τίποτα ή.
1: Έχουμε τίποτα από εκεί πέρα, ευχάριστο.
2: Να το, πάρ' το για σένα,
0: δεν λέει. Είστε πολύ εξητές σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Να σας πω και για χορμούς, εννοείται.
2: Ωραία, φύγαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο λεπτά. Φύγαμε.
0: Δύο λεπτά. Ξεκινάει ο χρόνος μου. Λοιπόν, είχαμε χθες λοιπόν αυτές τις νέες αψιμαχίες, ας τις πούμε, γιατί κάπως έτσι τις μεταφέρουν και τα δύο μέρη εν τέλει. Στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς δεχτήκαμε πρώτη επίθεση, στόχευσαν τα πλοία μας και απαντήσαμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγραφικός και γλαφυρός θα έλεγα, όπως πάντα, είπε ότι τα ντρόουνς πέφτανε από τον ουρανό που τα εξοδετερώσαμε σαν πεταλούδες. Ότι,
1: λες αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα να ήρθε από εκεί πέρα να κάνει τόσο δρόμο.
0: Να εξωστρακίστηκε, δεν νομίζω.
1: Να έπεσε από κάνα πλοίο στο δρόμο.
0: Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει ότι η κατάβαση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Είπε ότι αν δεν ισχύει, αν σταματήσει να ισχύει, θα το καταλάβετε, δεν θα το ανακοινώσουμε από τη λάμψη που θα βγει από το Ιράν, ότι θα τους ανατινάξουμε εντελώς, τέλος πάντων, εννοώ ως Αμερικανός πρόεδρος. Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι συνεχίζονται και παρασκηνιακά όλες αυτές οι διπλωματικές κινήσεις, αναμένοντας την απάντηση του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο. Και δεν είναι και πολύ, και δεν είναι και λίγοι όμως αυτοί που λένε ότι σε αυτό το σημείο έχουμε βρεθεί πολλές φορές, μπρος πίσω και τελικώς δεν έχει συμβεί κάτι. Όμως την επόμενη εβδομάδα, 14 Μαΐου, ο Αμερικανός πρόεδρος πάει στο Πεκίνο μαζί και με πολλούς επιχειρηματίες, κορυφαία στελέχη, κορυφαίων εταιριών, όπως ανακοινώθηκε, πολύ σημαντικό και αυτό, και θα ήθελε να έχει στη τσέπη του να έχει να παρουσιάσει, να ανακοινώσει κάποια εξέλιξη διπλωματική και σε αυτό το πεδίο.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και στη Γερμανία μια έκτακτη κατάσταση.
0: Ναι, έχουμε εξέλιξη εκεί σε μια τράπεζα, σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας, μια ομοιρία σε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μεταδίδεται από τα γερμανικά μέσα, όπου εκεί υπήρξαν, είναι ασαφές αν λένε τα γερμανικά μέσα ότι είναι πάνω από ένας ο δράστης, ο ένοπλος, οι ένοπλοι δηλαδή, και κρατούν, ενώ στην αρχή έλεγαν ένα υπάλληλο χρηματοδότη, τώρα κάνουν λόγο για πολλούς ομήρους, και αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δούμε πώς θα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Καλή επιτυχία το βράδυ.
0: Αφού δεν το εννοείς, γιατί το λες.
2: Θυμοτυπικά.
0: Έτσι, θυμοτυπικά. Ωραία. Να,
1: λοιπόν, έχουμε μια πρόσκληση από μια άλλη Έλενα. Έλενα, απλά πες που είναι αυτή η ενορία. Έχει σήμερα και αύριο πανηγύρι. Σήμερα είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και αύριο του Αγίου Χριστοφόρου που είναι και προστάτης των οδηγών.
2: Θα αναστενάξει το κλαρίνο.
1: Στείλε, Έλενα, που βρίσκεται αυτή η ενορία, κάποιος θα έρθει από εμάς.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, και όλοι μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων με Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε δυναμικά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμού. Σε ισχύ η εκεχηρία, λέει η Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση

0: Υπήθετε την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ στη Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες πρόκειται επίθεση σε χρηματοαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Earth News Radio 105,8. Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμηλά.

0: προφήτες. Ήταν ακουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη Σελή.
1: Έχει μια δωρικότητα ο Σοκράτης μάλα μας.
2: Α, και γι' αυτό και φανατικούς.
1: Έχει φανατικούς. Είχα προσπαθήσει να πάω σε μια συναυλία.
2: Αν όμως ήθελα να τραγουδήσει
1: ένα...
2: Σοκράτη μάλα.
1: Όχι, όχι, με ένα μαλαματένιο που ήθελε να με μοιήσει.
2: Ναι.
1: Δεν τα κατάφερα να μοιηθώ.
2: Όχι,
1: τα άκουγα όλα ίδια.
2: Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Αλλά έχει μια δωρικότητα. Οφείλω να το ομολογήσω.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν, η ενημέρωση δεν σταματάει, το πανηγύρι, το διπλό πανηγύρι, ποια είναι η ωραία είναι. Σήμερα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αύριο Άγιος Χριστόφορος, Ανατολική Θεσσαλονίκη, τέρμα Άνω Τούμπας, αρχή Πηλέας.
1: Δεν προλαβαίνει
2: να έρθει η Έλενα.
1: Η Έλενα Λεβίζου δεν προλαβαίνει να έρθει.
2: Έχουμε όμως τα μέρη της Αλεβίζου, με Σινία λέω τα μέρη, Ναβαρίνο Χίλς, Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
1: Θα τραγουδήσει για το πόπολο Κωνσταντίνος Αργυρός ή Ναβαρίνο και...
2: Έχει το Ναβαρίνο Χίλς, Live Hills. On the Green.
1: Oh,
2: ο Σταύρος που είναι πολύ ενημερωμένος ακροατής, σας ευχαριστούμε. Η Νατάσα λέει, δεν είναι πολύ δόκιμος ο όρος, αλλά σας πήγε τρένο η Έλενα σήμερα. Καλησπέρα.
1: Μας πήγε, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Λοιπόν, εξαιρετική.
1: Πάμε σε ένα θέμα όμως που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τη διατροφή μας και τα μεταλλαγμένα προϊόντα που δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Επιχειρήθηκε πριν από αρκετά χρόνια να νομιμοποιηθούν και βρήκανε σοβαρή αντίσταση. Έχει ανοίξει τώρα πάλι μια ρογμή με μία πρόταση για μία νομοθετική παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα, τώρα κοντά, και έχουν αρχίσει πάλι, όπως είναι φυσικό, οι αντιδράσεις σε όλη αυτή την ιστορία των μεταλλαγμένων. Μιλούν για υπερπληθυσμό που πρέπει να τραφεί και
2: να
1: τα λοιπά.
2: Συντηστεί
1: και τα λοιπά.
2: Καλά, μια δικαιολογία πάντα πρέπει να
1: επειδή
2: αντιδράσεις.
1: Επειδή πάντα πάμε στους αρμόδιους, μπροστάρι στις αντιδράσεις είναι το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και έχουμε μαζί μας την Μαρίζα την Κουρτικάκη, η οποία είναι υπεύθυνη εκστρατιών του ελληνικού γραφείου της Greenpeace και ασχολείται και με αυτό το θέμα πολύ πολύ ενεργά. Γεια σου Μαρίζα.
3: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Τι κάνουμε?
3: Πολύ καλά.
1: Δεν πιστεύω να αφήσετε τώρα να φτάσω στο τραπέζι μας αυτά τα πράγματα.
2: Σίγουρα δεν έχουμε, σίγουρα δεν έχουμε μέχρι τώρα μεταλλαγμένα. Δηλαδή κάτι κρέατα που έρχονται που είναι με ενέσεις που παίρνει στην Αγιαλάδα τριών μηνών και φαίνεται σαν τα βραντισμένη δέκα.
1: Σαν συνταξιούχος.
2: Ναι, σαν συνταξιούχος πια, ας πούμε. Και...
3: Πριν όταν... από 20 χρόνια η Ελλάδα έτσι με τις Greenpeace μπροστά στους αγώνες μαζί με άλλες οργανώσεις και τους πολίτες. Καταφέραμε να κλείσουμε την πόρτα στα μεταλλαγμένα. Πραγματικά δεν έχουμε ούτε ένα μεταλλαγμένο προϊόν στα ράφια μας. Τα κρέατα που αναφέρετε ίσως να εννοείται ότι έχουν τραφεί με μεταλλαγμένα προϊόντα.
2: Μεταλλαγμένα και έχει. Βασικά λέω για τα κρέατα που έρχονται από Βραζιλία, Αργεντινή. Που λόγω
1: και αυτό
2: της...
1: που λέγανε τη συμφωνία τώρα.
3: Με
1: τη...
3: ναι. Μερκοσούρ, λέτε. Ναι.
2: Λόγω Μερκοσούρ που ακούγαμε τις. Υπήρχαν τοποθετήσεις από Γάλλους, Ιταλούς και τα λοιπά επιστήμονες που λέγανε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
3: Να μιλήσουμε όμως για τον κανονισμό τώρα για τα νέα μεταλλαγμένα προϊόντα που συζητιέται αυτό το καιρό σε επίπεδο ευρωπαϊκό και δεν δηλαδή για τη Mercosur. Και ο λόγος που οργανώσαμε την εκδήλωση χθες, τα
1: λεπτά τη
3: με τα δίκτυα Σιτό και Γίλοπα στην αίθουσα Αντώνη Τρίτη στο Δήμο Αθηναίων, είναι ότι σύντομα ψηφίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο η αλλαγή της νομοθεσίας για τα γενετικά τροσοπαθημένα φυτά, που λέμε αλλιώς τα νέα μεταλλαγμένα εμείς, η οποία αν αλλάξει θα καταργηθούν οι κανόνες ασφαλείας και διαφάνειας που ισχύουν σήμερα για την καλλιέργεια και κυκλοφορία αυτών των φυτών. Αυτό σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, θα καταναλώνουμε μεταλλαγμένα τρόφιμα τα οποία δεν θα φέρουν καμία σήμανση.
1: Δηλαδή δεν θα ξέρουμε τι τρώμε εν ολίγης.
3: Για γενετικά δεδομένα προϊόν ακριβώς. Δεν θα έχουν αξιολογήσει ασφάλειας και δεν θα έχουν δοκιμαστεί.
1: Και τα οποία μεταλλαγμένα, τι κακό μπορεί να επιφέρουν στον οργανισμό.
3: Ναι, του περάσουμε σε επιπτώσεις που μας αφαιράνε πολύ, πολύ αναλυτικά και επιστήμονες που είχαμε χθες καλεσμένους, να πούμε τι είναι τα νέα μεταλλαγμένα.
1: Ωραία.
3: Δημιουργούνται στο εργαστήριο και με τροποποίηση το DNA τους. Επειδή μετάλλαξη όμως τα νέα μεταλλαγμένα γίνεται αυτή τη φορά στο ίδιο το DNA του φυτού, χωρίς εξαγωγή ξένου DNA, όπως γίνεται με τα μεταλλαγμένα πρώτης γενιάς που αναφέραμε προ 20 ετίες που είχε γίνει τότε αγώνας, ναι. Οι εταιρείες που τα παράγουν υποστηρίζουν ότι πρόκειται πλέον για φυτά εισάξια μετασυμβατικά και μη μεταλλαγμένα φυτά και ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα μπορούσαν να επέλθουν σε ένα φυτό και φυσικά. Ωστόσο, οι επιστήμονες που ακούσαμε και χθες υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους αλλαγές στο DNA είναι αδύνατο να συμβούν φυσικά. Mm-hmm. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποδεχθεί ότι πρόκειται για πάλι για μεταλλαγμένα φυτά, άρα υποχρέωση για την ετικέτα και έλεγχη πρέπει να παραμείνουν.
1: Μάλιστα.
3: Να σας πω για τις επιπτώσεις τώρα.
1: Επιπτώσεις, ναι.
2: Τώρα να σου πω, επειδή υπάρχουν πολλά τρόφιμα, από όταν τα καταναλώνουμε, από τα fast food, ας πούμε, τρως αυτό που διαφημίζεται ως hamburger,
1: ας πούμε, ναι.
2: Και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή δεν έχει μέσα κρέας, έχει οτιδήποτε άλλο εκτός από κρέας. Αυτά δεν χρησιμοποιούν μεταλλαγμένα ή απλά χρησιμοποιούν ουσίες που μοιάζουν με κρέας.
3: Εμείς έχουμε τώρα κακής ποιότητας, διατροφή, κακής ποιότητας προϊόντα, σαφώς υπάρχουν. Μεταλλαγμένα τρόφιμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, υπολείμματα κρεάτων και
2: εδώ οι άλλοι εκτύπωναν μπριζόλες. Δηλαδή σε λίγο έχεις και πάμε σε 3D διαστάσεις.
1: Πάντως, πότε γίνεται αυτή...
2: Ότι εκτυπώνονται και τέτοια, δεν έχει.
1: Πότε γίνεται αυτή η ψηφοφορία.
3: Να περάσουμε τις επιπτώσεις που δεν...
1: Οκ, πάμε τη σειρά.
3: Όταν απελευθερώνονται στη φύση μπορεί να προκαλέσουν επιμολύνσεις μέσω της μεταφοράς της γύρης από τον αέρα ή τα έντομα και να επιβαρύνουν τους αγρότες που καλλιεργούν συμβατικά και βιολογικά προϊόντα. Και επιπλέον οι αγρότες μπορεί να επιβαρυνθούν και από τις πατέντες, γιατί μιλάμε για πατενταρισμένα προϊόντα. Και εδώ δηλαδή βρίσκεται και ο λόγος που το σπρώχνουν αυτό οι εταιρείες. Uh-huh. Μπορεί να προκαλέσουν νομικούς και οικονομικούς κινδύνους στους αγρότες και φυσικά αύξηση των τιμών και των τροφίμων. Και φυσικά έχουμε και τις επιπτώσεις στην υγεία μας. Mm. Όπως μας είπαν οι καλεσμένοι μας επιστήμονες εχθές, οι πιο πιθανές επιπτώσεις είναι κίνδυνη εμφάνιση νέων καλλιεργιών και τοξικές αντιδράσεις από τις παρεμβάσεις που γίνονται στο DNA των φυτών.
1: Κάτι σπόρο θα είναι για τη γεωργία και πολύ άσχημη για τη γεωργία και για την υγεία μας. Προφανώς οι επιπτώσεις θα είναι μέσω μακροπρόθεσμα κακές.
2: Κάτι σπόρια από Καλαμπόκια, θυμάμαι τώρα, μια γνωστή εταιρεία που προσπαθούσε να φέρει και στην Ελλάδα. Αυτά δεν μπήκαν ποτέ.
3: Και,
2: okay. Εγώ δεν τα έχω στην Ελλάδα, αλλά έχει κάνει, ας πούμε, η Γαλλία, χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ήταν κανένα δυο, θυμάμαι, οι εταιρείες που είχαν πολλά μεταλλαγμένα.
3: Ισπανία υπάρχουν συγκεκριμένα στην Ευρώπη.
2: Ωραία, και εγώ φέρνω ένα ισπανικό προϊόν.
3: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα στράφια μεταλλαγμένα, αλλά ακόμα και να υπήρχαν, θέλουμε να το πάμε και πέρα, υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει σήμανση. Μπράβο. Εδώ πέρα συζητάμε ότι.
1: Με αυτό που προωθούν δεν θα έχει ούτε σήμανση.
2: Ναι, αλλά η σήμανση, εγώ θυμάμαι εκείνα τα έψιλον, έπρεπε να έχει κατεβάσει.
3: Είμαστε συντηρητικά τώρα.
2: Ναι, λέω, όπως ήταν παλιά τα έψιλον που δεν ξέραμε τι μας γινόταν, έλεγε έψιλον 410 και έλεγε έψιλον 410. Μετά από 5 χρόνια μάθανε ότι στο έψιλον 410. Ήσουν ίδιο με τον μεταλλαγμένο, πώς βγαίνει αυτό στην ταινία, κάπως έτσι.
1: Transformer.
2: Ναι, το άκουγες τρίτο αυτή. Αλλά...
1: Ναι, όμως η σήμανση, ρε παιδί μου, σε οδηγούσε, άμα θες να το ψάξεις, να μην το πάρεις. Εδώ πέρα σου λέει δεν θα υπάρχει καν σήμανση.
2: Έχει σήμανση μεταλλαγμένο, λέει τώρα.
3: Έχει. Βέβαια, γενετικά τροποποιημένα, στην παλιά γενιά φυσικά. Ωστόσο, έχουν δει έναν τρόπο να το περάσουν το ίδιο πράγμα με διαφορετικό όνομα.
1: Πότε είναι η ψηφοφορία αυτή και
3: να
1: έχει...
3: Να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στις ψηφοφορίες που έχουν προηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο υπουργών και αντιπροσωπικών κρατών μελών είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης των μεταλλαγμένων αγνώντας ανησυχίες της κοινωνίας.
2: Κάτσε, και παλιότερα δεν το είχε κάνει ο...
3: Όχι, η Ελλάδα μέχρι τώρα ήταν αρνητική.
2: Σίγουρα. Δεν ήταν επί. Πόσο, πριν από καμιά 15 χρόνια που.
1: Ήμουνα πολύ μικρός, εγώ δεν τα θυμάμαι.
2: Επίσης,
3: οι
2: σόγια όλοι αυτοί που καταναλώνουμε δεν είναι μεταλλαγμένοι.
3: Όχι. Οι σόγια που καταναλώνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι μεταλλαγμένοι.
1: Σε έχει ταπώσει 4 φορές.
2: Όχι, δεν ξέρω. Μεταφέρω απορίες. Το λέει και ακροατές, παιδί μου, ότι για τη σόγια και τα λοιπά. Μου κάνει εντύπωση.
3: Οι σόγια στις ζωοτροφές μπορεί να υπάρχει. Να υπάρχει μετάλλαξη. Ναι. Αλλά όχι στα ράφια μας, όχι να καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αλλά μα φάει το ζώο σόγιο με
1: την τροφική αλυσίδα, δεν γίνεται.
2: Θα γίνει και αυτό.
1: Λοιπόν, πότε είναι η ψηφοφορία αυτή, πότε έχει και
3: θέλω,
1: πόσο.
3: Θέλω λίγο να πω ότι περιμένουμε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές να στηρίξουν τη Γεωργία και την υγεία μας και να απορρίψουν την πρόταση και έστω να ψηφίσουν τις τροπολογίες που διατηρούν τη σήμανση στα προϊόντα και να προϊόντα τις πατέντες που λέγαμε.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό να πω το πολύ σημαντικό ότι οργανώσεις έχουμε ξεκινήσει εκστρατεία συλλογής υπογραφών. Όπου ζητάμε στους ευρωβουλευτές και τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν το δικαίωμά μας στην επιλογή του φαγητού και να πούμε στους κρατές και στους ακροάτριές σας ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογράψουμε όσο περισσότεροι πολίτες μπορούμε μέσα από τις ιστοσελίδες της Greenpeace των άλλων οργανώσεων και τις υπογραφές μας, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν κατευθείαν email στους λογαριασμούς τους.
1: Και
3: να πούμε ότι ήδη με την πανευρωπαϊκή προσπάθεια που γίνεται, έχουμε καταφέρει με την πίεση που ασκήσαμε όλοι μαζί και όλες να κερδίσουμε παράταση ενός μήνα στη ψηφοφορία.
1: Ωραία.
3: Όπου κατατέθηκαν από ευρωβουλευτές τροπολογίες σχετικά με τη σήμανση και τις πατέντες. Άρα φαίνεται ότι η πίεσή μας πραγματικά έχει αρχίσει να πιάνει.
1: Υπάρχει ανταπόκριση από τους ευρωβουλευτές, σαν πρώτη έτσι, αντίδραση σε όλο αυτό που συμβαίνει.
3: Από μερίδα των ευρωβουλευτών, ναι. Δηλαδή από την. Για την εβδομάδα θα σας μιλήσω. Από τους πράσινους, από τους αριστερούς, οι σοσιαλδημοκράτες, μάλλον είναι διχασμένοι. Το EPP φαντάζεσαι.
2: Υπάρχουν βέβαια οι εταιρείες τα μεταλλαγμένα έχουν πολύ ισχυρό λόμπι και δίνουν αβέρτα, όχι σόγια, άλλα.
3: Ακριβώς, αλλά δεν είναι
1: λόμπινγκ, όταν λέμε λόμπινγκ.
2: Ναι.
3: Το έχουμε αποδείξει. Και επειδή μου είπατε προηγουμένως για τη σόγια, πολύ σωστά, που μιλήσαμε για τη σόγια και το καλαμπόκι παλιότερα, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη φορά μιλάμε για 30 ποικιλίες φρούτων και λαχανικών και σιτηρών που καταναλώνουμε καθημερινά, όπως ντομάτες, πατάτες, μπανάνες, μαρούλια, φράουλες, καρπούς.
2: Τώρα παίρνω στη Μαρίζα. Τρως αυτή την ντομάτα που σου έρχεται από την Ολλανδία, γιατί μου έχει καθίσει. Είτε δαγκώνω το τάπερ, είτε δαγκώνω την ντομάτα, έχει την ίδια γεύση. Αυτό το πράγμα δεν είναι μεταλλαγμένο.
3: Λοιπόν, ξαναλέω, να μην μπλέξουμε τώρα τα μεταλλαγμένα με την κακή ποιότητα και να πούμε ότι σαφώς.
2: Και τις βλέπεις, όλες έχουν εντωμεταξύ το ίδιο σχήμα, στρογγυλές, είναι έτσι, φαίνονται ζουμπουρλούδικες. Τρως, είτε τρως με πλαστρό,
1: άχυρο.
3: Και στην εποχική κατανάλωση των τοπικών τροφίμων.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
3: Με το χρήση νερού, εδάφους, έτσι και όχι σε τεχνικές λύσεις και σε εισαγωγές. Πρέπει να τρώμε τοπικά.
1: Πάντως δεν είναι αποτέλεσμα μετάλλαξη. Μπορεί να είναι. Κάποια παράλληλη καλλιέργεια, κάτι εναλλακτικό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Σε θερμοκήπια,
3: φυτοφάρμακα. Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ναι, δεν καταργείς τα μεταλλαγμένα και καθάρισες. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα που κινδυνεύουν.
3: Αυτό εννοείται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην βάλουμε ένα ακόμα τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία.
3: Σε εμάς τους καταναλωτές.
1: Λοιπόν, είμαστε αλληλέγγυοι ως εκπομπή. Πώς το βλέπεις, Στέλιο, τι λες εσύ?
2: Εγώ βλέπω τώρα τον άνθρωπο Σάβρα, το μεταλλαγμένο, και βλέπω πώς μπορεί να γίνει.
1: Να καταντήσουμε.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουρτικάκη μας, η Μαρίζα Κουρτικάκη. Θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Καλό μεσημέρι και θα αντισταθούμε όσο μπορούμε ο καθένας από την.
2: Να πούμε ότι είναι εκπρόσωπος της Greenpeace, γιατί μας ρωτάνε πολλοί ακροατές.
1: Ασχολείται με τη στρατηγική της Greenpeace σε διάφορα μεγάλα θέματα, το γραφείο της Ελλάδας στην Greenpeace εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν.
2: Δεν πάμε σε. Όχι, έχει πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, μην πάμε σε τραγούδι μέχρι να έρθει και ο Τάσος.
1: Για διάβασε έτσι δύο-τρία μηνύματα.
2: Λοιπόν, καταρχήν πολλοί αφισβητούν ότι δεν υπάρχουν μεταλλαγμένα τρόφιμα στην Ελλάδα. Το 99% της σόγιας που καταναλώνεται εδώ της χώρας είναι μεταλλαγμένη, λέει ο Σταφώτης.
1: Μπορεί να απάντησε.
2: Φωνάξτε κάποιο σχετικότερο. Αυτό που δεν έχουμε στη χώρα είναι παραγωγή μεταλλαγμένων, άλλο παραγωγή, άλλο κατανάλωση. Αυτό με τις ντομάτες είναι θέμα ποικιλίας υβριδίου. Αυτό το υβρίδιο, το πλαστικό πάντως είναι.
1: Καλά, έχουμε πέσει σε όλους τους τροφολογό.
2: Εντάξει. Το θέμα μεταλλαγμένα είναι ποιος τα υποκινεί, ποιος τα φέρνει ξανά στο προσκήνιο, κοινός ποιος κονομάει από όλα αυτά.
1: Μας τα φέρνουν οι εταιρείες προφανώς και το κεφάλαιο που θέλουν να παράγουν φτηνό φαγητό σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Προφανώς. Και να έχεις ένα συσκευασμένο πράγμα, να μην ξέρεις τι είναι και να το τρως.
2: Και θα φωνάξουμε και ένα γενετιστή γεωπόνο να μας ενημερώσει.
1: Είχε χθες γενετιστή στο πάνελ, γιατί πήγα για να δω την.
2: Πήγες να δεις.
1: Να δω τι γίνεται.
2: Δεν σε κεράσαν τίποτα.
1: Όχι, όχι. Το οποίο. Γιατί ξύνει τον τζαμάκι.
2: Κρατζουνάει, είναι ο μεταλλαγμένος δημοσιογράφος από εκεί πέρα.
1: Λοιπόν,
2: ο φίλος ο Φουαγκρά μας καταγγέλει αυτά που γίνονται στην Κρήτη.
1: Στα πανηγύρια.
2: Όχι, στην Κρήτη, εντάξει. Τώρα τον άλλον τον τύπο που λέει και χίλιες σφαίρες να είχα, θα τις είχα παίξει. Τώρα μιλάμε για κατάσταση. Ωραίος. Νεάντερταλ, δεν είναι.
1: Είναι αυτός που σκότωσε με 6 σφαίρες τον 29χρονο.
2: Και το πτώμα.
1: Και είπε με χίλιες σφαίρες και χίλιες σφαίρες θα του την έπαιζα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
2: Δεν υπάρχουν όπλα στην Κρήτη.
1: Όχι, όχι.
2: Τα φανταστικά όπλα αυτά.
1: Αφοπλίστηκε η Κρήτη.
2: Αφοπλίστηκε. Αυτά ήταν από το Star Trek, είχαν μείνει κάποια και τα βρήκανε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται,
4: τι γίνεται.
1: Θα έχουμε αισιοτέλους, θα έχουμε μυρολόγια το βράδυ.
4: Αυτό, δεν το, αυτό θα πρέπει να το αποδείξει ο Παναθηναϊκός, αν είναι ικανός να πάρει επιτέλους να ολοκληρώσει τον κύκλο αυτή τη σειρά. Αν αφαίρεσαι φυσικά στο Παναθηναϊκός Βαλένθια, φαντάζομαι. Ναι. Ναι, δεν σε ενδιαφέρει και πολύ το Φενέρ, το Ζαλγκίρις Φενέρ. Είσαι ενδιαφέρει και αυτό.
1: Όποιο και να έρθει, θα περάσω από πάνω του.
2: Πάντως έχει περάσει μέχρι τώρα Ολυμπιακός και Ρεάλ.
1: Καλό.
4: Καλό.
1: Καλό. Καλό. Καλό. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Στα χαρτιά πριν το παιχνίδι, πριν να μπουν στο παρκέ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα σοβαρό. Λόγω έδρας, λόγω φανέλας, λόγω εμπειρίας, πολλά.
4: Ναι,
1: και να μάθει και πολλά από το τρίτο παιχνίδι, έτσι.
4: Δεν είναι από το τρίτο, έχει χάσει και δύο φορές από την Βαλένθια στην κανονική περίοδο. Η Βαλένθια είναι μια καταπληκτική ομάδα, ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
2: Στο τέταρτο δεκάλεπτο σου έπαθε τέτοιο, κλακάζ.
4: Εντάξει,
2: ένα πόντο σε πέντε λεπτά. Ούτε εμείς στο πρωτάθλημα τύπου βάζαμε παραπάνω, δεν ήταν.
4: Και ο Παναθηναϊκός όμως για τρεις περίοδους δεν ήταν καθόλου καλός.
2: Δευτέρα δουλεύεις.
4: Πέρα ότι είχε. Ναι, γιατί να μην δουλεύουμε.
2: Όχι, λέω για να κάνουμε τότε τα προγνωστικά. Έχουμε και Super League.
4: Ναι, θα τα κάνουμε, βέβαια. Θα τα κάνουμε τα προγνωστικά μας. Να πούμε μόνο ότι εμείς πιάσαμε τώρα το Παναθηναϊκό με την Βαλένθια, αλλά η ΑΕΚ γράφει ιστορία.
2: Πολύ καλή η ΑΕΚ.
1: Γράφει ιστορία.
2: Εντάξει, έχει ξανακερδίσει και το 18 το. Το Champions League. Όχι, και δύο φορές και το Σαπόρτα. Ναι, πέρσι είχε πάει ημιτελικά πάλι.
4: Είναι μια σταθερή δύναμη στο.
2: Αλλά εξαιρετική το. Έκανε τη Μάλαγα χθες να φαίνεται μικρή ομάδα. Την είχε σταθερά, ξέρεις.
4: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ σωστά το είπες. Ο 78-65 νίκησε. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι και πλέον είναι και. Έχει τη δυνατότητα και είναι και μέσα φαβορί. Θεωρώ ότι είναι φαβορί δηλαδή για να το πάρει. Αν και επειδή είδα το μάτσο ολόκληρο της Ρήτας με την Τενερίφη.
1: Είναι καλή ομάδα η Ρήτας, πώς την είδες?
4: Ήταν πολύ καλύτερη από την Τενερίφη. Νίκησε 87-69 την Τενερίφη, η οποία. Εντάξει, πολλά γερόντια είναι η αλήθεια μέσα. Τώρα, αν έχει τέσσερις παίκτες άνω του 38.
2: Πάντως για τους Ισπανούς.
1: Μπορούσαμε και εμείς να παίξουμε στην Τενερίφη.
2: Για τους Ισπανούς πάντως ήταν σφαλιά. Έγινε το Final Four στην Ισπανία, δύο ομάδες και οι δύο εκτός.
4: Η Μπαταλώνα αποκλείστηκε από την ΑΕΚ πριν στα προημιτελικά. Έμειναν έξω και οι δύο ισπανικές ομάδες.
1: Ορίστε. Εμείς Τάσο ως Ολυμπιακοί το σώζουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε προκριθεί.
4: Αυτό στο... που πουλάει τώρα με τους Ισπανούς.
1: Λέει, ορίστε, λέει, μέσα στην Ισπανία δύο Ισπανικές ομάδες δεν πήγανε στο Final Four.
2: Ναι.
1: Εμείς
2: ναι.
1: Το σώζουμε αυτό. Προκριθήκαμε.
2: Όχι, πήγανε Final Four, δεν πήγανε τελικό. Αυτές οι δύο.
1: Α, ναι. Όχι, θα το σώσουμε και αυτό.
2: Και αυτό. Ναι.
4: Και αυτό
1: θα το
4: και
1: σώσουμε
4: αυτό.
1: Και αυτό, να ξέρετε.
4: Αυτή η αισιοδοξία σου μου αρέσει. Πάμε στα προγνωστικά. Πάμε και στα προγνωστικά.
2: Αφού πούμε βέβαια ότι γεμίσαμε και τελικούς με αγγλικές ομάδες.
4: Με αγγλικές ομάδες. Σωστό, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0. Μία από τις αγγλικές ομάδες θα πήγαινε. Ήταν η Άστον Βίλα του Έμερι, ο οποίος έχει παίξει 6 τελικούς.
2: Άμα
4: έχει
2: απέναντι στον Περέιρα, νομίζω ότι δεν ήταν δύσκολη η δουλειά του Έμερι.
4: Ναι, αλλά ο Περέιρα τον νίκησε και ένα 0. Στο πρώτο παιχνίδι.
2: Σπάει
4: αλλά,
2: καμιά φορά και ο διάλογος στο ποδάρι του, δεν είναι.
4: Φράιμπουργκ.
2: Ο Περέιρα είναι από αυτούς που αναρωτιέμαι γιατί έχουν βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο. Αλλά εμπάσχετο, είναι μια άλλη ιστορία.
4: Ναι. Και έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, να θυμίσω.
2: Ναι, γι' αυτό, επειδή θυμόμαστε το τι έκανε στον Ολυμπιακό.
1: Πέρασε, δεν άγγιξε.
4: Δεν άγγιξε, δεν άγγιξε. Και μάλιστα μια φορά πήγε σε ένα τέρμι με το Παναθηναϊκό, τώρα πιάσαμε την μπάλα, αλλά έχει αξία και αυτό να το θυμηθούμε. Δεν ήταν αυτός ο προπονητής που πήγε εκεί στη θύρα 13 και τους λέει ελάτε μέσα και τελικά μπήκανε μέσα.
1: Ναι. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του.
4: Φοβερό δηλαδή. Τρελά πράγματα. Πήγε στους οπαδούς και τους λέει: έλατε μέσα.
1: Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά. Να δούμε τι γίνεται.
2: Πάμε χρονικά ή βαθμολογικά.
1: Όχι, πάμε.
4: Πάμε πρώτα με τα play-out.
1: Έχουν ενδιαφέρον τα play-out.
2: Σάββατο. Πασεραϊκός Κηφισιά.
4: Χ.
2: Εσύ λες Χ. Εγώ βάζω άσο γιατί.
4: Τα κρατάτε ή τα λέμε έτσι.
1: Τα κρατάμε.
2: Συγγνώμη, πάντα κάθε εβδομάδα. Και στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή σε δύο αγωνιστικές, αυτός που έχει κάνει τους περισσότερους κουβάδες κερνάει τους άλλους. Και τους ακροάτες που τους έχουμε ρίξει στον κουβά.
1: Άσο θα πω κι εγώ.
2: Άσο. Η Κηφισιά έχει κερδίσει, είναι πιο χαλαρή. Οι σέρες καίγονται. Πιστεύω ότι είναι. Εντάξει, πρέπει να το πάρουν.
1: Ασούκλα.
2: Λάρισα Αστέρας. Εδώ τώρα είναι.
1: Εδώ.
4: Είναι παιχνίδι πολύ ιδιαίτερα καυτό. Εγώ θα δώσω ένα ποντάρισμα ελαφρύ στην ΑΕΛ. Θα βάλω Χ οπωσδήποτε.
2: Ναι, και κρατάς την έκπληξη για
4: μένα.
2: Λάρισα
4: Αστέρας. Ναι, και μήπως κάποιος άσος.
2: Λάρισα Αστέρας.
4: Αυτό και αν πλέον το τελειώσουμε.
2: Εγώ ήθελα να δω ποιος. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο διαιτητής, γιατί αναλόγως με τον διαιτητή θα βάλω.
1: Πάει σε άλλα στοιχεία ο Στέλιος. Εγώ θα πω διπλό.
2: Εσύ θα πεις διπλό. Εγώ θα πω άσο Χ. Η Λάρισα αδικήθηκε πάρα πολύ στο τελευταίο παιχνίδι με τις ΑΕΣΕΡΕΣ. Δηλαδή το πέναλτι που σφίριξε το 95 Φωτιάς δεν το έδωσε ο Πινέιρο στο Champions League.
1: Κόλλησα από χθες.
4: Ναι, Ατρόμητος. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά εμπάσχω τόσο.
2: Ατρόμητος Πανετολικός.
4: Να, Χ.
2: Εσύ λες Χ.
1: Ασούκλα.
2: Άσο. Ναι. Εγώ θα πω δύο γιατί ο Ατρόμητος έχει κερδίσει, είναι πιο χαλαρός.
1: Βάλε μου και ένα Χ στο πριν.
2: Στο Λάρισα Αστέρας.
1: Στο Λάρισα Αστέρας.
2: Χ2. Ναι.
1: Για κάλυψη.
2: Εντάξει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, σχεδόν έχει αγκαλιάσει το τίτλο αν έρθει και το άλλο το αποτέλεσμα.
4: Τώρα μάθα και για τραυματισμούς. Εντάξει, ο Πελίστρη είναι μόνιμος τραυματίας, μία μέσα, μία
2: έξω. Έπαιζε, δεν έπαιζε ο Πελίστρη. Είναι, δε...
4: Αλλά ναι, εντάξει, δεν παίζει όμως και ο Ίγκανσον, ο οποίος είναι ο συλλογάτης πίσω, δηλαδή δεν έχει και καλύτερο από τον Ίγκανσον. Οπότε τώρα διαβάζω ότι είναι τραυματίας, οπότε περισσότερο στο άσος πάω, κίνητρο υπάρχει, δεν βλέπω κάτι άλλο, δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν έρθει Χ2. Θεωρώ άσος το παιχνίδι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Και εγώ στον άσο είμαι.
1: Και εγώ στον άσο.
2: Και εσύ στον άσο.
1: Yes.
2: Καταδικαστικός θα είναι ο άσος για σένα. Mm. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Καλά, εμείς προβλέψεις κάνουμε.
2: Η wannabe εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι οι wannabe πρωταθλητές.
4: Εντάξει, τώρα εδώ είναι ντέρμπι, είναι πιο ντέρμπι από το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, σίγουρα, διότι εδώ έχουν κίνητρο, κυνηγούν τη δεύτερη θέση, τα προκριματικά του Champions League. Είναι ιδιαίτερα αμφίροπο. Δεν βλέπω πολύ άσο.
2: Ναι, πες το τίτλο γιατί σε λίγο θα τα πεις τώρα στον Νιάκα, άμα συνεχίσεις. Εσύ Χ.
1: Άσος ήρθε η ώρα.
2: Άσος ήρθε η ώρα και εγώ θα πω ότι άσος γιατί πρέπει να βγάλει μια αντίδραση που τέλος ο Ολυμπιακός. Άρη Σόφη στο παιχνίδι που μαγεύει την Ιφίλιο.
4: Ναι, άσος.
2: Άσος. Και εγώ άσο θα βάλω.
1: Χ θα βάλω εγώ.
2: Εσύ θα βάλεις Χ. Και Βόλος Λεβαδιακός επίσης.
4: Περισσότερο ναι. Διπλό το βλέπω.
2: Εσύ το βλέπεις για διπλό.
1: Χιναράκι λέω.
2: Εσύ ένα Χ. Εγώ θα βάλω επίσης.
1: Και όλοι ευχαριστημένοι.
2: Ένα
1: έχουμε
2: χ
1: βάλει
2: πέρα.
1: Διπλές, δεν έχουμε βάλει.
2: Εσύ έχεις βάλει μία, ο Τάσος κλασικά καμία. Εγώ μία θα την χρησιμοποιήσω στο Ολυμπιακό Σπάγο. Εγώ θα βάλω το ένα Χ.
4: Ναι.
1: Και εγώ εντάξει, θα βάλω στο Λεβαδιακό το διπλό.
4: Δεν βάζω καμιά διπλή.
1: Εντός, το βλέπεις ότι θέλει να κάνει εντύπωση πάντα.
2: Επίσης να πούμε ότι ο Βαλβέρδε, ο καλύτερος παίκτης της φετινής Ρεάλ,
1: έφαγε χαστούκι από τον Τζουαμενί.
2: Όχι, το βάλαν σε πώληση. Γιατί το θεώρησαν υπεύθυνο για ό,τι έγινε. Παρότι έφαγε ξύλο από τον Τζουαμενί, μπήκε σε πώληση.
1: Και ράματα και πώληση.
2: Ναι, παρότι χτύπησε και άσχημα και βγήκε με αναπηρικό καροτσάκι από τα αποδυτήρια. Ο Πέρεθ θεώρησε ότι είναι υπεύθυνο.
1: Τάσο. Καλό μεσημέρι.
2: Τάσο τη Δευτέρα ελπίζω με κούπες να το γιορτάσουμε.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γίγαντα Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέρ και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
2: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλώνει η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Συνάρχη συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εγκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εγκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού τελευταία τριετία από το 2023. Ήταν, νομίζω, Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο. Ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
4: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
0: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
4: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
0: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αντλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
4: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
4: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
4: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
4: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το ΕΠΕΟ το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμε σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
4: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλείδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά του.
9: Σωστό.
8: Δύο, όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
10: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά σαν το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος. Από το ύψος.
9: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
9: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
10: γενικότερα.
8: Θέση των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
10: Πάντως έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων ναι. Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
10: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναυπακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση σβήσεως οπλικά συστήματα.
10: Ναι, γιατί τώρα, ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα τρία λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρουν πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του επίσης του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι διδίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων. καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, δεν πληροφορίες να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αφηρηθεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
10: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
10: Περιμένουμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε. Θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
10: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
10: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πέστε μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάβου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου, όπως είπες, όπως ακούσαμε, με την χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική, όπως ακούσαμε, και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους, αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση,
16: παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο, αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί, ενωμένοι, να βρίσκονται στην πρώτη

0: ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξυπηρετούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας, άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκιτζής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από

0: αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα,
1: ναι,
0: και 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Mm-hmm. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Ναι, θα ανακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμές στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και, αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές, μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Σύμπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μια οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε εσύ, έχει ψήφο στο άλλο κόμμα που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καρστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μέτρα ψήφου για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητικά. Δυνητική ψήφο, έτσι το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση σε μικρή απόσταση από την πλευρά της Ελευθερίας. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθρηστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνηση τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσουν να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Εθνική Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται. Θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσή δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική, και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρου σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
2: στις επιχειρήσεις
7: των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό Μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «Μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπεταναίοι, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπεταναίοι.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει η ελληνική αστυνομία, δηλαδή κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τις 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
12: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνης έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8 Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτρο επεισόδιο μεταφρασκών, ώστε είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη, οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
11: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναξίες εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, μάλλον είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία. Ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κουρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημένοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
17: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν στους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης, και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
17: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, αύριο ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιση των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
17: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε διελιστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάρατ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάρατ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1 τρίτο των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 και 4 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ, μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Ναλί από 14 πόντους στο πρώτο χώρο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στο πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Να πω μόνο τα αποτελέσματα του Europa League: Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπουν να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού, στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως ανέφερε, επιθέσεις του Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπέιντος με την κατηγορία της διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Μεταφέρθηκε στις Ιρανικές ακτές και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση είναι στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν στρατιωτική περιπέτεια. Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ σε πιέσεις, είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, ενώ προειδοποιεί την Τεχεράνη με βία αντίπεινα αν δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του Λιβάνου χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια για να ζήσουν, όπως κατήγγειλε σήμερα η Ευρωπαία Επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, ενώ η χώρα μετρά 2.700 νεκρούς. Όπως ανακοίνωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη στείλει από την αρχή του πολέμου 6 αεροσκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ένα 7ο αναμένεται αύριο Σάββατο. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος στέγασης σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου, στη Δυτική Γερμανία. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομοίρους. Το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο, στο σημείο επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τη συνδρομή ελικοπτέρων. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με φόντο τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες.
20: Ο καιρός.
21: Στα βόρεια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Πίτα.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή Παρασκευή να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά. Και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Η καθημερινότητα από την άλλη τρέχει πιο γρήγορα από ποτέ και κάποιες φορές η αλήθεια είναι τόσο γρήγορα που μοιάζει να μην προλαβαίνουμε ούτε να τη διαχειριστούμε. Από τη μία ο πληθωρισμός το 5,4 κρύβει ξανά σε ενέργεια, καύσιμα, ενίκεια, μεταφορές, καφέ και εστιατόρια. Ο κόσμος ακούει ανάπτυξη, αποκλιμάκωση, χρέους, θετικούς δείκτες και την ίδια στιγμή κοιτάζει το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ και αναρωτιέται πού ακριβώς φαίνεται αυτή η ανάπτυξη στη τσέπη του. Γιατί μπορεί η χώρα να βελτιώνει τους αριθμούς της, αλλά η κοινωνία μετρά αλλιώς, με το αν βγαίνει ο μήνας. Σε όλο αυτό το περιβάλλον έχει αλλάξει και ο τρόπος που ζούμε στις πόλεις. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας ως σύμβολο μιας πιο σύγχρονης και πράσινης μετακίνησης. Μόνο που στην Ελλάδα περάσαμε κατευθείαν στα 70 χιλιόμετρα στη συγκρού με τα πατίνια και στα δυστυχήματα ανηλίκων. Τώρα η κυβέρνηση συζητά απαγορεύσεις για παιδιά, αυστηρότερους κανόνες, ελέγχους και η αλήθεια όμως είναι αυτή. Δεν φταίει μόνο το πατίνι. Φταίει και αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Η λογική ότι σε μένα δεν θα συμβεί. Όσο εμείς στεκόμαστε σε επιμέρους θέματα, η Ευρώπη συζητά κάτι ακόμα πιο σκληρό. Στη Σουηδία σχεδιάζουν ηλεκτρονικά βραχιολάκια σε παιδιά που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από συμμορίες. Μιλάμε για παιδιά 13 ετών, 12 ετών, τα οποία θα είναι υπό παρακολούθηση. Για κάποιους είναι προστασία. Για άλλους έχει να κάνει με μια ολίσθηση στον έλεγχο των ανηλίκων. Όμως το ίδιο το γεγονός ότι μια τόσο οργανωμένη κοινωνία όπως τη Σουηδίας φτάνει εκεί, παιδιά, δείχνει κάτι βαθύτερο, έτσι, ότι η βία κατεβαίνει ηλικιακά σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα σε όλα αυτά, έτσι όπως τα καταθέσαμε εδώ μέσα από την εκπομπή, υπάρχει μια απλή ανάγκη που φαίνεται να χάνεται. Να ξαναγίνει η ζωή λίγο πιο ασφαλής, λίγο πιο ανθρώπινη και λίγο πιο λογική. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Χαίρετε, μπείτε στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,3.

0: και υπάρχουν μέρες που η Αθήνα βουίζει από κίνηση, από κορναρίσματα, φρένα, φωνές, ειδοποιήσεις κινητών, και υπάρχουν και αυτές οι σπάνιες μέρες που η πόλη αποφασίζει να χαμηλώσει ένταση και να μιλήσει αλλιώς. Αυτή τη φορά να μιλήσει με πλήκτρα, με νότες, με συνέστημα. Από αύριο και για τις επόμενες 10 ημέρες η Αθήνα δεν θα ακούγεται ίδια. Το πιάνο βγαίνει από τις αίθουσες συναυλιών και απλώνεται παντού, κυριολεκτικά στον εθνικό κήπο, σε πλατείες, σε νοσοκομεία, σε αεροδρόμια, ακόμα και σε χώρους όπου η μουσική συνήθως δεν φτάνει ποτέ. Και ξέρετε κάτι, μέσα σε μια τέτοια καθημερινότητα, τέλος πάντων, που όλα γίνονται τόσο γρήγορα, τόσο νευρικά και πολλές φορές και πρόχειρα, το να σταματάς για λίγα λεπτά και να ακούς πιάνο στη μέση της πόλης είναι σχεδόν πράξη αντίστασης. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό εδώ στην εκπομπή. Θα αφήσουμε για λίγο τις κρίσεις, την πολιτική, τους λογαριασμούς, την ένταση και θα μιλήσουμε για μουσική. Η κυρία Μαρία Παπαλάμπρου είναι υπεύθυνη διοργάνωσης του Piano City Athens, αυτής της εκδήλωσης που σας προανέφερα, και θα συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Κυρία Παπαλάμπρου, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ αυτό που κάνετε, το Piano City Athens, δεν έχει να κάνει με συναυλίες, με μουσική. Κυρίως εμένα μου φαίνεται ότι έρχεται να θυμίσει πως η τέχνη δεν πρέπει να είναι για λίγους. Δηλαδή, όταν ένα πιάνο στείνεται σε ένα νοσοκομείο, σε μια πλατεία, η μουσική πάβει να είναι πολυτέλεια.
1: Είναι και αυτό μέσα στο πνεύμα αυτού του φεστιβάλ. Το Piano City είναι ένα διεθνές label, διεθνές φεστιβάλ που γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις, και έχουμε καταφέρει εδώ και είναι η τέταρτη χρονιά να κάνουμε το Piano City Athens, και ένας από τους στόχους του είναι το απρόσμενο. Δηλαδή,
0: να δώσει λίγο ομορφιά εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Στην καθημερινότητά μας, εκεί που δεν το περιμένουμε. Ή στοχευμένα να πάμε να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί έχει και μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε μουσικά είδη. Και βεβαίως να φτάσει και εκεί που η μουσική πάει δύσκολα, όπως είναι κάποια ιδρύματα, νοσοκομεία, χώροι που οι άνθρωποι το έχουν πολύ ανάγκη να φτάσει η μουσική και σε αυτούς. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, είναι ελεύθερη πρόσβαση σε πλατείες, σε πάρκα, σε μουσεία, σε οδεία, στο αεροδρόμιο, όπως είπατε, σε πάρα πολλούς χώρους.
0: Επειδή είναι η τέταρτη χρονιά αυτή, ναι, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, όταν ο κόσμος συναντά τη μουσική τυχαία, σε έναν δρόμο, ας πούμε, εκεί που δεν το περιμένει, ή σε μια πλατεία, πώς αντιδρά μέχρι τώρα, πώς έχει αντιδράσει?
1: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ καλή η απήχηση, και γι' αυτό και το κάνουμε τέταρτη χρονιά, και ακόμα πιο μεγάλο κάθε χρονιά προσθέτουμε και άλλες εκδηλώσεις, γιατί ο κόσμος αντιδρά με πάρα πάρα πολύ θετικά. Είτε είναι επισκέπτες της πόλης, γιατί και αυτοί υπάρχουν, Έλληνες που έρχονται από άλλες πόλεις για επίσκεψη, είτε και ξένοι, είτε είναι και οι Αθηναίοι, νιώθουν πολύ μεγάλη χαρά και κάθονται και αφιερώνουν χρόνο, δηλαδή καλοξοδρομήσουν από τις δουλειές τους για να κάτσουν να ακούσουν ένα ρεσιτάλ με πάρα πολύ ψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, έτσι, διότι δεν είμαστε απλά έτσι κάποιοι μουσικοί που παίζουμε στο δρόμο, που και εκεί μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί καλλιτέχνες, δεν λέω όχι, αλλά είναι εδώ όλοι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο καλλιτεχνικό.
0: Δηλαδή, θα είναι αναγνωρισμένοι Έλληνες, διεθνείς, ολίστα, τα ταλέντα.
1: Διεθνείς, νέα ταλέντα. Είναι όλοι, με περνάνε όλα, όλοι οι καλλιτέχνες μέσα από έτσι, την επίβλεψη, την καλλιτεχνική του φεστιβάλ και του διεθνούς label. Γιατί στόχος είναι πραγματικά να δίνουμε κάτι με υψηλή ποιότητα. Να βγει από το πιάνο, από τις συναυλιακές αίθουσες και να πάει κάπου αλλού.
0: Να δώσει μια πολιτιστική ανάσα και σε όλους τους διερχόμενους, τους ανθρώπους που πήγαινουν, έρχονται σε μια πόλη. Και σε μια πόλη έτσι με πολύ βουή, η αλήθεια είναι, όπως η Αθήνα. Φέτος το φεστιβάλ είναι η πρώτη φορά που αποφασίσατε να έχει και αυτόν τον πιο κοινωνικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα βρεθεί σε νοσοκομεία και δομές.
1: Κοιτάξτε, είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι, έτσι, μάλλον από την αρχή του πρώτου φεστιβάλ, το Ερίκος Δινάν πάντοτε είχε συμπεριλάβει εκδηλώσεις. Ήταν το πρώτο νοσοκομείο. Πέρυσι είχαμε και τον Ευαγγελισμό, είχαμε και το Πέδον. Φέτος ακόμα περισσότερο, γιατί είδαμε πόσο πολύ ανταπόκριση υπάρχει σε αυτούς τους χώρους. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει σε ένα νοσοκομείο, δεν πάει για κάτι απλό, πάει για κάτι ίσως λίγο πιο δύσκολο, είτε σαν επισκέπτης είτε σαν ασθενής. Οπότε εκεί που περιμένει το να ακούσει μια πολύ ωραία μουσική, είναι...
0: Μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά. Βάλσαμο. Αυτά έχουν...
1: Είναι βάλσαμο και για τους ασθενείς ή επισκέπτες, αλλά και για τους γιατρούς, για το προσωπικό που μοχθεί κάθε μέρα σε αυτούς τους χώρους. Όπως επίσης και για τις δομές, όπως είναι κέντρα κρατήσεων, όπως είναι δομές, όπως είναι το ογκολογικό, των παιδών. Είναι χώροι που... Πού να βρεθεί ένα πιάνο?
0: Όλα αυτά τα πιάνα, πώς θα φαντάζομαι ότι υπάρχει από πίσω και μια πολύ μεγάλη οργάνωση, μια παραγωγή για να πάνε, πολύ να μεταφερθούν, μεγάλη, να μείνουν κάπου σε ένα μέρος.
1: Τα πιάνα πετάνε, όπως λέμε εμείς, στην πόλη για τη διάρκεια του φεστιβάλ. Υπάρχει μια πολύ... Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη για τα πιο δύσκολα. Και οι συνεργάτες που έχουμε αγαπάνε όλοι πάρα πολύ το φεστιβάλ, είναι πολύ επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους και έτσι μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει όλα να κυλάνε άψογα.
0: Υπάρχει ένα σημείο στην Αθήνα, έτσι, που θα μπορούσε να πει κάποιος, ένα απρόβλεπτο, τέλος πάντων, εντελώς σημείο που έχετε στο σκοπό να βάλετε ένα πιάνο?
1: Κοιτάξτε, ένα απρόβλεπτο σημείο που κάθε χρόνο κάνουμε είναι το αεροδρόμιο. Εκεί δεν περιμένει κανείς να δει ένα πιάνο με ουρά και να γίνεται κάτι. Έτσι. Κάθε χρόνο κάνουμε εκεί, μας υποστηρίζει ο Διεθνής Αερολιμένας και φέτος θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία performance με πιάνο, γιατί είναι πιάνο με χορό και performance που λέγεται Transit. Είναι ακριβώς έτσι το θέμα από
0: του χώρου στον οποίο
1: είναι ακριβώς. Με φοβερή μουσική, έτσι... Και θεωρώ ότι είναι πάντοτε μια πολύ καλή εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Είναι και πολύ δύσκολο, εγώ το φαντάζομαι, οργανωτικά, να μετατρέπεις μια ολόκληρη πόλη και τόσα σημεία σε σκηνές για πιάνα με ουρά.
1: Φυσικά. Στην πλατεία Μητροπόλεως επίσης πάλι δεν είναι κάτι που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Πιάνο και να γίνονται ρεσιτάλ κλπ. Το Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουμε στο Συνέδεξα Μενή φέτος ένα πολύ ωραίο. Μια ωραία συναυλία με τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ο εθνικός κήπος πάντα είναι ένα πρόσμενο σημείο, γιατί όντως είναι ένα πάρκο που δεν συχνά βλέπουμε συχνά έτσι, ρεσιτάλ πιάνου.
0: Και τα ρεσιτάλ αυτά θα είναι μιας ώρας, μισής ώρας, η χρονική διάρκεια?
1: Ναι, θα σας πω. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ, Piano City Athens. Εκεί πρέπει να μπουν οι ακροατές σας και να δουν ακριβώς τις ώρες
0: και τα σημεία.
1: Τα σημεία.
0: Και τους καλλιτέχνες.
1: Σε κάποια σημεία είναι μισά ώρα, κυρίως στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, ώστε να μπορεί ο κόσμος να εναλλάσσεται και επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, έχει αρκετά.
0: Ναι, είναι ένα φεστιβάλ απλωμένο με συγκεκριμένες χρονική διάρκεια, πόσο θα παίζουν οι καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς. Σε άλλους χώρους μπορεί να είναι 5 ώρες συνέχεια μουσική από διάφορους πιανίστες. Ας μπουν στο pianocityathens.gr και θα τα βρουν όλα.
0: Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Επειδή έτσι ως στερεότυπο, ως ταμπέλα, όπως θέλετε πείτε το τελευταίο,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Charlie XCX. Το τραγούδι λέγεται Rock Music και είναι ένα τραγούδι που είναι rock ή δεν είναι rock. Η Charlie CX είπε σε μία συνέντευξή της ότι είναι ένα τραγούδι που ονομάζεται rock μουσική, που δεν είναι στην πραγματικότητα rock μουσική. Κάτι που είναι αστείο, γιατί ποτέ δεν γράφω rock album. Είναι μια ηχογράφηση πολύ κοντά στον ήχο των Daft Punk.

Ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Metallica. Τι να πούμε πια εμείς για τους Metallica. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα, έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γκουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο As Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κάνουν, κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό, το As Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με τον Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που είχε κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε σε επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχίας το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Σάνκο των Σαντάνα. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissie Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο στενό του Ορμούς, τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν την απάντηση της Τεχεράνης σήμερα. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ με άγνωστα τα αίτια σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρα. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την πάυση λειτουργίας της βάστης στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια σε πανηγύρι στις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Σόι και καλά στην υγεία τους είναι πλέον οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική δύναμη που εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank βρήκε το θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες. Στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, χαίρετε. Έλα, έλα παιδιά, μπορώ να το αντέξω, παραδεχτείτε το ότι συνεχίζουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 μετά το Γιάννη Πετρίδη και εμείς με πάρα πάρα πολύ όρεξη και κέφι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι που είδα πάλι, γιατί ήμουνα σε άλλο όροφο και σε άλλο γραφείο, που είδα πάλι την αγαπημένη ραδιοφωνική απογευματινή παρέα. Μπορεί να είναι επειδή συναντώ εσάς, την επίσης πολύ αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα. Εκτός αν αυτή η αφρικανική σκόνη, αυτή η βαριά συννεφιά που ήταν νωρίτερα, μπορεί τώρα να έχει λίγο ανοίξει το πράγμα, δεν γνωρίζω να σας πω με ακρίβεια, να έφερε ένα είδος κεφιού που κι εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, πάντως δεν θα το αποδώσω στην Παρασκευή, πιστέψτε με. Γιατί χρόνια τώρα, στερεοτυπικά, οι περισσότεροι ραδιοφωνατζίδες λέμε πω Παρασκευή, Παρασκευή απόγευμα, έρχεται Σαββατοκύριακο, wow. Λες και θα κάνουμε όλοι κάτι τόσο τρομερό και ωραίο το Σαββατοκύριακο ή λες και δεν θα δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο, διότι φυσικά πλέον τα περισσότερα επαγγέλματα, παύλα ασχολίες, περιέχουν και πολύ Σαββατοκύριακο και πολλές αργίες.

8 Μαΐου σήμερα, Παρασκευή λοιπόν, και είναι εδώ το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» μαζί σας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Οι ειδήσεις κινούνται γύρω από την αυτοδικία, την εκδίκηση, τους αρχαίους άγραφους νόμους και τους ασμούς. Και εγώ πραγματικά ανατριχιάζω, φαντάζομαι και εσείς, θεωρώντας ότι διαβαίνοντας το 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος υπάρχει ακόμα μια τέτοια κατάσταση, ανεξαρτήτως ψυχικής οδύνης και φοβερών τραγικών γεγονότων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δημοσκοπήσεις, πολλές δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη με αρκετά συμπεράσματα και ποσοστά. Το κεντρικό συμπέρασμα, κατακερματισμός των δυνάμεων, κυρίως για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Μια σταθερή κατάσταση για το κυβερνών κόμμα, και αυτό είναι πραγματικά περίεργο, γιατί συνήθως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης χάνονται δυνάμεις, όχι πως δεν έχουν χαθεί βέβαια, και πως δεν υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα εσωτερικά και άλλα. Εδώ έρχεται και ο χρησμός του Μητσοτάκη για τις εκλογές, πιθανότατα όπως υπόθηκε κάπου, εκτός εάν μεθερμηνεύτηκε ή παραφράστηκε για τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Ένα σκάφος παύλα ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά στη Βασιλική της Λευκάδας. Πολύ σοκαριστικό έβριμα με πολλά σενάρια να γίνονται γύρω γύρω, να διαπλέκονται για το από πού ήρθε, για πού προοριζόταν κτλ. Και βεβαίως η φρενίτιδα για τους Μετάλλικα. Αυτά και άλλα πολλά θα εξετάσουμε μαζί, πάντοτε παρακολουθώντας την επικαιρότητα βήμα-βήμα για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, μα πάνω απ' όλα με το φακό μας να πέφτει και στα κοινωνικά θέματα και στα τρέχοντα που δεν είναι απαραίτητα ούτε πολιτικά ούτε κάτι άλλο. Μάλλον είναι κάτι άλλο. Το κάτι άλλο θα το ακούσετε σε λίγο.

Αυτά λοιπόν συζητάμε εδώ, αυτά παρακολουθούμε, καθώς νομίζω ότι και η νέα ενημέρωση που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης ενός νέου ιού, του γνωστού πλέον που τον μάθαμε όλοι μας, του γνωστού Χάντα ιού. Η νέα ενημέρωση λοιπόν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σαν την Ιλαρά, δεν πρόκειται για νέο COVID, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι, διότι όταν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο εκπρόσωπος του δηλαδή, και οι λοιμοξιολόγοι που ερωτώνται, όπως άκουγα το πρωί στον Αδαμόπουλο και τη Γεωργίου, για τον κύριο Σίψα, για τον Χανταϊό, όταν αρχίζουν να εξηγούν, πως λέει, όταν αρχίζει να μπλέκεται ο Θεός στις δουλειές των γιατρών, τα πράγματα δεν είναι καλά, κάπως έτσι, για να παραφράσω την φράση από την ταινία, την ελληνική ταινία. Με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση, αρκετή εξήγηση επί της εξήγησης, και αυτό σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι το πρόβλημα υφίσταται. Δεν λέει κανείς ότι δεν υφίσταται, και μάλιστα το κρουαζερόπλοιο που ξέρετε, το Hondius, αναμένεται την Κυριακή στα Κανάρια νησιά. Συνολικά 3 επιβάτες του πλοίου έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΗ που δημοσιεύτηκαν χτες Πέμπτη ανέφεραν συνολικά 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 ύποπτα. Αυτό, σε γενικές γραμμές αυτό σε ό,τι αφορά τον Χανταϊό. Τώρα από και πέρα, την Κυριακή που μας έρχεται, θα εορτάσουμε σε όλη την οικουμένη τη γιορτή της μητέρας. Θα αποδώσουμε όλη την, πώς να το πω, όλο το σεβασμό, όλη την αγάπη, όλη την, τον ενθουσιασμό. Δεν ξέρω τι αισθήματα μπορεί κανείς να νιώσει και να μεταδώσει για τη γενικότερη μορφή της μητέρας με μη κεφαλαίο, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή εννοώ είτε είναι η μητέρα όλων, όπως λέμε συνήθως πιο αλληγορικά, είτε είναι η δική μας μητέρα, είτε υπάρχει στη ζωή είτε δεν υπάρχει, είτε είναι η ίδια κάποια που αισθάνεται ότι ως μητέρα μπορεί να γιορτάσει ή να αναρωτηθεί. Όλα αυτά τα λέμε γιατί εμείς έχουμε επιλέξει μια διαφορετική θέαση της όλης γιορτής, και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να βάλουμε στην κουβέντα την γυναίκα, παύλα μητέρα, που έχουμε καλέσει.

0: Εν τω μεταξύ, ένα-ένα παιδιά να μας τα λέτε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε, να μεταβολήσουμε, όπως λέμε, στην πιο δημοσιογραφική γλώσσα τις πολύ περίεργες ειδήσεις. Δηλαδή, επάνω που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εστί, ντρόουν, σκάφος, εκρηκτικά, Βασιλική Λευκάδα, Ρωσία, Ουκρανία, ναρκωτικά, ό,τι σενάριο υπάρχει και δεν υπάρχει, το έχουμε ακούσει. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ό,τι λέει, ακούστε εδώ, οι Αμερικανοί πιλότοι, χωρίς το «η», Αμερικανοί πιλότοι είδαν και στην Ελλάδα UFO. Ναι, όπως το, τι να σας πω, το μεταφέρω κι εγώ από κάποιες ιστοσελίδες και μάλιστα λέει έχουν δοθεί από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία. Ορίστε, αποδείξτε το αντίθετο. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Τις Παρασκευές δεν συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας, υπάρχει άλλη εκπομπή εκεί. Και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ και στο Ερτέκο μας βλέπετε, μας βρίσκεται και μας ακούτε on demand, κατά πέτηση μετά από παραγγελία. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, με την παρουσία φυσικά πάντα και της Μαρίας Φιρόρα και της Μαριάτζελας Μεταλλινού, όλη η ομάδα, σας το είπα από πριν. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και σας χαιρετίζω. Και το ίδιο έχω σκοπό να κάνω με την κυρία Θεοδώρα Φαρδέλα. Η κυρία Φαρδέλα, κυρίες και κύριοι, είναι Γενική Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών επί σειρά ετών, πρωταθλήτρια στη σφαίρα και στο δίσκο με ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί ως και σήμερα, όπως διαβάζω και μαθαίνω, και μητέρα τριών παιδιών. Τα δύο μάλιστα είναι δίδυμα κορίτσια. Είστε και δίδυμο-μαμά δηλαδή, κυρία Φαρδέλα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας βλέπω ενημερωμένη.
0: Λίγο.
1: Και πώς το λένε, δεν είναι τυχαίο βέβαια που μετά τα UFO βγαίνω εγώ. Πιστεύω ότι
0: είναι πολύ ωραίο, μπράβο. Άρα λοιπόν διαθέτεται και χιούμορ εκτός από δίδυμο μαμά. Το δίδυμο μαμά, ξέρετε γιατί το τονίζω, γιατί είμαι και εγώ. Είμαστε. Ναι. Είμαι και εγώ δίδυμο μαμά.
1: Εσύ έχετε αγορά και κοριτσάκια.
0: Ένα και ένα έχω. Εγώ πήρα και από τα δύο ήδη.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, η κυρία Φαρδέλα, η οποία μάλιστα έτσι, και η φωνή της και το ηχογρωμά της και προφανώς και η διάθεσή της ακούγεται πάρα πολύ θετική, να τη συστήσουμε λίγο πιο πολύ στους ακροατές μας, επιτρέψτε μου κυρία Φαρδέλα, αν και μάλλον θα το κάνετε μόνοι σας, γιατί είχα την ιδέα και με βοήθησε πολύ σε αυτό η συνάδελφος η Βούλα Κουλισοπούλου, με την επικείμενη γιορτή της μητέρας την Κυριακή στις 10 Μαΐου, να συζητήσουμε από σήμερα, γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή παρά τη Δευτέρα πάλι, να συζητήσουμε λίγο έτσι πιο ανοιχτά για το τι σημαίνει μητέρα τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή, ωραία, μητέρα, με πόσες δυσκολίες, μέσα σε τι πλαίσιο και εσείς προσωπικά ως μητέρα τριών παιδιών και πρωταθλήτρια γενικότερα στο, όχι μόνο στον αθλητισμό που είπα νωρίτερα, αλλά και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών και γενικά στη ζωή, θα πω εγώ, πώς έχετε καταλάβει το ρόλο της μητέρας, τη θέση της μητέρας στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το υπέρτατο συνέστημα, το να γίνει μια γυναίκα μητέρα, η ελληνική γλώσσα, παρόλο που είναι πλούσια, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψει ο άνθρωπος. Κάθε γυναίκα που την αξιώνει ο Θεός να γίνει μητέρα, νομίζω ότι είναι κάτι ιερό. Και που κάνει και όλες όσες προσπαθούν να τα καταφέρουν. Για οποιαδήποτε γυναίκα, όταν γίνεται μητέρα, όταν μαθαίνουμε μάλλον, και εσείς φαντάζομαι θα το βιώσετε, όταν μαθαίνουμε ότι είμαστε στην εγκυμοσύνη, είναι μια περίοδο χαράς και όλα αυτά. Όταν γεννιέται όμως το παιδί, αλλάζουν όλα. Εκεί μπαίνει το άγχος.
0: Και κανείς δεν μας έχει προετοιμάσει γι' αυτό, κυρία Φαρδέλα. Σε κανένα σχολείο δεν το έχουμε μάθει, ούτε από την οικογένειά μας, ούτε από την ίδια μας τη μητέρα, που τα λέει με μισόλογα, ίσως γιατί δεν θέλει να μας τρομάξει. Δεν ξέρω αν σας συνέβη και εσάς αυτό. Χαίρομαι που το λέτε.
1: Ναι. Μα, χαρακτηριστικά έλεγα και λέω ότι από το μευτήριο τα παίρνουμε χωρίς manual.
0: Έτσι, μπράβο. Και ειδικά άμα ξεκινήσεις, δεν ξέρω αν εσείς ξεκινήσατε με δίδυμα ή είχατε ήδη ένα παιδάκι. Εντάξει, πιο τυχερή θα έλεγα, εν μέρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κι όμως, όσο και να ακουστεί περίεργο, πολύ πιο δύσκολο ήταν με το πρώτο παιδάκι, γιατί είναι η άγνοια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όποιος ακούει τρία παιδιά και δίδυμα, λέω ότι τα δίδυμα ήταν, ξέραμε. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι στο πρώτο παιδί, όταν ήταν μωρό, δηλαδή έκλαιγε η μάχη και υπήρχε ένα πανικό.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να κλάψει ένα παιδί, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει. Αλλά είναι το άγχος εκεί που υπάρχει, η άγνοια. Οπότε, δόξα το Θεό.
0: Επιτρέψτε μου να πω στους ακροατές, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, επειδή σας συστήσαμε ως Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών, ότι είστε άτομο με οπτική αναπηρία, ότι είστε εσείς η ίδια τυφλή. Νομίζω όχι εκ γενετής, έτσι κυρία Φαρδέλα, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Όχι. Έχω μια πάθηση που λέγεται μελαχρωστική αυτοειδοπάθεια. Τελείωσα γενικό λύκειο στο χωριό μου, έβλεπα αρκετά, ποτέ δεν έβλεπα κανονικά, έβλεπα αρκετά και όσο με την πάροδο των χρόνων μειωνόταν η όρασή μου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχω φτάσει σε ένα σημείο τώρα να έχω αντίληψη φωτός.
0: Αντίληψη φωτός, μάλιστα. Και άρα το ραδιόφωνο είναι το καλύτερο μέσο σας, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα καλά που έχει κάνει και η τεχνολογία πλέον με το διαδίκτυο και με τους αναγνώστες οθόνες που έχουμε. Οπότε μπορούμε να διαβάζουμε και από εκεί.
0: Μάλιστα. Και να μην, ας πούμε, έχετε προσκόμματα, δυσκολίες κτλ. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Μητέρα γίνατε ενώ είχατε ήδη πολύ εγκατεστημένη την οπτική αναπηρία.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν σας πτώησε δηλαδή.
1: Όχι. Mm-hmm. Όχι. Και σας είπα, είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Το να κρατάς το μωρό σου στην αγκαλιά. Τώρα που μεγαλώσαμε, το να έρχεται το παιδί στο πρωί να σου λέει καλημέρα, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν.
0: Mm-hmm. Την νιώθω την ευτυχία στη φωνή σας. Και από την άλλη, δεν είχατε αντικειμενικές δυσκολίες, κυρία Φαρδέλα. Θα σας πω γιατί το λέω. Καμία διάθεση κουτσομπολιού. Απλώς ή κλειδαρότρυπας. Το λέω γιατί σας θαυμάζουμε, επιτρέψτε μου, διπλά και τριπλά, όλες οι μητέρες και οι γυναίκες που δεν σας κρύβω ότι τα παίζουμε και λέμε πω κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλες ευθύνες, ειδικά αν εργαζόμαστε. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα.
1: Προφανώς και δεν είναι όλα στρωμένα. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και όταν υπάρχει αναπηρία υπάρχουν και περισσότερες δυσκολίες. Δηλαδή το να νιώθεις ότι να έχεις μάλλον το παιδί σου κάπου με ασφάλεια. Δηλαδή πράγματα που για σας είναι αυτονόητα και για όλο τον κόσμο, για μας είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή π.χ. όταν είναι το παιδί ενός 2 ετών 3 που είναι μικρό και η επικοινωνία καταλαβαίνετε πως είναι, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας σε μια παιδική χαρά.
0: Βεβαίως. Άρα τα προβλήματα μετακίνησης και προσβασιμότητας τα έχετε έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον όταν είστε και γονιός, όταν είστε μητέρα και πρέπει να κινηθείτε σε μια όχι πολύ φιλική πόλη. Αυτό λέτε.
1: Ναι, η προσβασιμότητα δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Και ξέρετε, κάποια πράγματα, γιατί είναι εύκολο να πούμε ότι το κράτος, ναι, η πολιτεία θεσπίζει νόμους. Όταν η πολιτεία, οι Δήμοι φτιάχνουν οδηγούς όδευσης τυφλών, τα κίτρινα πλακάκια που υπάρχουν στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχουμε έναν αστυνόμο σε κάθε γωνία. Όταν υπάρχουν παρκαρισμένα μηχανάκια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα από μαγαζιά ή τα εμπορεύματα, όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Πόσο μάλλον όταν έχεις το μάρσιπο ένα μωρό και πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά αυτά είναι θέμα παιδείας δικιάς μας. Εμείς, άνθρωποι που οδηγούν, παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Βέβαια. Και που δεν τα αγγίζει το πρόβλημα, γιατί πολύ απλά δεν το έχουν οι ίδιοι. Αυτό είναι τελικά. Με τα μέσα μεταφοράς τι γίνεται, κύριε Φαρδέλα?
1: Με τα μέσα μεταφοράς...
0: Εννοώ τα μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η τεχνολογία, όπως είπα πριν, βοηθάει σε κάποια πράγματα, αλλά και σε κάποια άλλα μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν πάρει τώρα τελευταία, όταν πλησιάζουν στη στάση δεν τα ακούμε, αλλά και το θέμα είναι δεν τα ακούμε και τα κινούνται. Αν πάνε να περάσουμε έναν δρόμο, είτε τα ηλεκτρικά.
0: Είναι αθόρυβα, είναι σχετικώς αθόρυβα.
1: Είναι πολύ αθόρυβα. Και κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Με το σύνδεσμο παλεύουμε και ζητάμε από το Υπουργείο να υπάρχει ένας ήχος.
0: Όταν λέτε ήταν... μέσα δεν τα ακούτε επειδή δεν έχει τύχει να επιβιβαστώ, δεν ακούγεται καθαρά το μεγάφωνο?
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν έρχεται το λεωφορείο δεν ακούγεται. Ή όταν κινείται στον δρόμο.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά για να κατεβείτε, όταν έχετε επιβιβαστεί, για να κατεβείτε σε στάση.
1: Όταν έχει αναγγελία στάσεων είναι όλα καλά. Εντάξει. Αλλά στα περισσότερα λεωφορεία δυστυχώς δεν υπάρχει αναγγελία στάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τα πατίνια. Δυστυχώς ξεκίνησε τώρα τελευταία να γίνεται μια ιστορία που χάθηκε ένα παλικαράκι.
0: Μόνο ένα. Και άλλα τραυματισμένα και άλλα σε εντατικές. Είναι, ναι. Όσο πάει και γίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα, κυρία Φαρδέλα.
1: Εμείς είναι κάτι που το θέλουμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί τα πατίνια πάνε οπουδήποτε. Πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω μέσα στο μετρό, είναι πάνω στο πατίνι και πηγαίνουν. Και επίσης πάνε όπου να είναι, όπως να είναι και δεν ακούγονται. Mm-hmm.
0: Οπότε τώρα με την πλήρη απαγόρευση που ετοιμάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους μέχρι τον 18, μέχρι τα 18, μάλλον τουλάχιστον τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα οποιαδήποτε αναπηρία, μάλλον θα τους ανακουφίσει.
1: Το θέμα είναι και μέχρι τα 18 δεν είναι το πρόβλημα, και τους άνω των 18 θα πρέπει να οριοθετηθούν και πού τα αφήνουν. Mm-hmm. Γιατί τα νοικιάζουν από εταιρείες και τα αφήνουν όπου να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα... σε ό,τι αφορά άλλες πλευρές της καθημερινότητάς σας, κυρίως από τότε που είχατε τα παιδιά, γιατί εντάξει, το κόνσεπτ τώρα είναι μητέρα τριών παιδιών, με υποτίθεται ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, το υποτίθεται, το λέω καθαρά ρητορικά, με συσσαγωγικά, δουλειές, σπουδές, μετακινήσεις, το είπαμε, στόχοι, οράματα, γενικά τα προσωπικά τα δικά σας και της οικογένειας, πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Με τις δουλειές, εντάξει, όλες οι δουλειές γίνονται. Να δοξάσω τον Θεό που στον δρόμο μου έφερε έναν υπέροχο άνθρωπο, οπότε μαζί με τον σύζυγό μου, που και εκείνος έχει οπτική αναπηρία, τα καταφέρνουμε, δόξα τον Θεό, μια χαρά. Γίνονται οι δουλειές με συνεργασία, με υπομονή, με περισσότερο χρόνο από ότι ίσως μπορεί να θέλει κάποιος άλλος άνθρωπος. Εντάξει, δόξα τον Θεό, γίνονται.
0: Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη, συνεργασία. Έχω δει πάρα πολλούς συζύγους και συντρόφους να λένε «Μα εγώ βοηθάω, βοηθάω τη γυναίκα μου, βοηθάω, είμαι και εγώ, κάνω και εγώ πράγματα για τα παιδιά μου». Δηλαδή, σαν να νομίζουν ότι απλώς συμμετέχουν, ενώ μιλάω

0: Ένα, λοιπόν, μια καταληκτική λέξη.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία για την ανάπηρη μητέρα. Μου ζητάνε από το σύνδεσμο να αυξηθεί αυτό το ελάχιστο, ξέρω εγώ, που είναι το Α21. Και επίσης δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη γυναίκα, για τη μητέρα που μεγαλώνει ανάπηρο παιδί, που και εκείνη περνάει μια δύσκολη κατάσταση.
0: Το Α21 δεν το παίρνετε, το επίδομα τέκνο.
1: Ναι, αλλά
0: να γίνει διεύρυνσή του, θέλετε να πείτε.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
0: Βέβαια.
1: Και να αυξηθεί το ποσό. Γιατί οι ανάγκες της αναπηρίας, το κόστος της αναπηρίας, δεν έχει καθίσει ποτέ κανείς να το αξιολογήσει και να το κοστολογήσει. Είναι πολύ μεγάλο. Και πράγματα που μπορεί να γίνουν εύκολα από κάποιον άνθρωπο, για μας τα περισσότερα χρειάζονται χρήματα.
0: Δεν το συζητώ. Είναι αυτό που ακριβώς έπρεπε να μας πείτε και εγώ το σύνορα δεν σας το ρώτησα. Ακριβώς αυτό είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε ένα διατάφτα. Ας φροντίσει τουλάχιστον αυτό η πολιτεία, να αυξήσει το επίδομα για την ανάπηρη μητέρα και τη μητέρα που μεγαλώνει ενδεχομένως, όπως είπατε, ανάπηρο παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαρδέλα. Το θεωρώ μεγάλη μου έτσι χαρά και τιμή που μιλήσαμε. Όχι μόνο γιατί είμαστε δύο μομάδες με δίδυμα παιδιά, αλλά και γιατί σας ακούω για έναν πολύ θετικό άνθρωπο που μας δίνεται πολύ όρεξη για τη ζωή, να σας πω την αλήθεια, να προχωρήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Και να χαίρεστε τον εαυτό σας, τα παιδιά και τη γιορτή της μητέρας.
1: Και εσείς να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το ιρανικό πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψου 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται το αριθμό των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: εδώ είμαστε πάντα. Μένουμε εδώ. Πού αλλού θα μπορούσαμε να πάμε και πού αλλού θα βρίσκαμε καλύτερα. Des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Y a la bécane de... Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Και στο AirTeco μας ακούτε επίσης ανά πάσα ώρα τη στιγμή, της μέρας ή της νύχτας. Ήθελα να πω ανά πάσα ώρα και στιγμή και το έκανα αφταρμά. Ναι, μου λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στη φροντίδα του ήχου. Πέφτουμε πάνω στην εναλλαγή των βαρδιών. Και για να πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε με χρονολογική σειρά που λέμε. Ξεκινήσαμε από τον Γιάννη που έλεγε καλό απόγευμα σήμερα στον Άγιο Δημήτριο στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού. Καλέ είναι το σχολείο μου, εκεί πήγαινα σχολείο Γιάννη, γι' αυτό θα το πω. 8:30 η εξαιρετική συναυλία παιδιών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μην τη χάσετε, θα χάσετε πολιτισμό, λέει ο Γιάννης. Μπράβο, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, το περίφημο Στρογγυλό, αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα, στατικό θαύμα, μένει ακόμα στη θέση του και έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές. Κάνει και αυτή την ωραία συναυλία λοιπόν. Ο Θόδωρος λέει, Έλενα, αν ανοίξεις την ελληνική τηλεόραση και εσύ θα δεις πολλά τέτοια. Δεν το λέω. Έχει να κάνει με μια είδηση που είπα πριν. Δεν το λέω, Θοδωρή, δεν το λέω, γιατί είναι χαρακτηρισμός. Αγαπητός μας Γιώργος από τη Νέα Αγχίαλο. Μητέρα, μάνα, μαμά, ήσουν πάντα κοντά μου. Το χρόνο σου δεν λόγιζες, έστεκε στη χαρά μου. Ρόδα μου έστρωνες παντού, άγγιζες την καρδιά μου. Έχει κάνει ακροστοιχίδα με τη λέξη μητέρα. Επειδή εμείς θέλοντας να προλάβουμε τους πάντες και επειδή δεν έχουμε εκπομπή την Κυριακή παρά μόνο τη Δευτέρα, είπαμε να γιορτάσουμε ή να αναφερθούμε στην μέρα της μητέρας, τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπω ότι τον έχετε αγκαλιάσει, επειδή φιλοξενήσαμε μία μητέρα διδύμων, μητέρα τριών παιδιών που είναι τυφλή και έχει προχωρήσει στη ζωή της με όλη αυτή την ζέση που ακούσατε. Νομίζω ότι αυτό, ναι, ο Γεράσιμος. Ηχητικά τουλάχιστον, αγαπητή Έλενα, η γαλλική γλώσσα, ίσως η ωραιότερη γλώσσα με αφορμή το τραγούδι που ακούμε τώρα. Και επίσης λέει χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή της μητέρας μου, εύχεται ο Γεράσιμος, εύχεται σε όλες τις μητέρες και σε μένα την ίδια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θεώρησε ότι είναι πολύ συγκινητικό, λέει ο Γεράσιμος, ανθρώπινο παράδειγμα για όλους, για την μητέρα Θεοδώρα Φαρδέλα με την οπτική αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ Γεράσιμε που σου άρεσε και υπογραμμίζεις κάτι τέτοιο. Ο Μιχάλης μας λέει σήμερα στη Βουλγαρία είχε πρεμιέρα νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ρούμεν Ράντεφ. Άμα θέλετε το λέτε, καλησπέρα, καλή εκπομπή κτλ. Γιατί να μην θέλουμε, είναι μια καινούργια κατάσταση λοιπόν για την Βουλγαρία. Πρωθυπουργός πράγματι ανέλαβε σήμερα ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ηγούμενος της πρώτης μονοκομματικής πλειοψηφίας από το 1997, θέτοντας τέλος στην πολιτική αστάθεια της χώρας. Και ξέρετε γιατί τώρα το είπα παραπάνω, είναι μια καλή πληροφορία που μας έδωσε ο Μιχάλης, επειδή θα αναφερθούμε στη Βουλγαρία υπό μια άλλη έννοια και σκοπιά, διότι ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή επί τριήμερων, η 22η έκθεση, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, με συγγραφείς, με αναγνώστες, με κοινό. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τριήμερο, παραδοσιακά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Φέτος η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία και δεν ξέρω αν θυμάστε, προλίγων εβδομάδων είχαμε τον πρόεδρο του LVVIP, του καινούριου κέντρου βιβλίου, τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη, που μας είχε αναφέρει ότι γενικά με αφορμή την τιμόμενη χώρα φέτος στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, γενικά η Ελλάδα, οι Έλληνες αναγνώστες δεν γνωρίζουμε και πολλά γύρω από τη βουλγάρικη λογοτεχνία. Και σκεφτήκαμε λοιπόν εμείς, δεν αναφερόμαστε, δεν προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε μία κυρία που είναι βέβαια και ιστορικός και εθνολόγος, αλλά που είναι μεταφράστρια βουλγαρικής λογοτεχνίας. Μας βοήθησε η Μαρία Σφυρόερα πάρα πολύ σε αυτό και εντοπίσαμε λοιπόν την κυρία Ρόνη Φίλευσκα Πανάγου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τα είπα όλα, προσπάθησα να τα πω όλα για σας.
1: Βεβαίως και χαιρετώ κιόλας από τα περίπτερα της έκθεσης, οπότε θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές σας σε περίπτωση που ακούγεται κάποιος παράξενος θόρυβος γύρω.
0: Να σας πω κάτι, θέλουμε πάρα πολύ να ακούγεται τέτοιος ήχος στο ραδιόφωνο, διότι αυτό είναι ζωντανό ραδιόφωνο, καταλάβατε. Οπότε εμείς σας στενοχωρεί καθόλου, σας ακούμε πολύ καθαρά. Εσείς κυρία Φίλευσκα Πανάγου είστε μεταφράστρια κατά κύριο λόγο και άλλων βεβαίως βιβλίων, αλλά του βιβλίου της Τεοντόρα Ντίμοβα «Δεν σας γνωρίζω», από τις εκδόσεις Έναστρον. Το λέω αυτό κατευθείαν διότι σήμερα θα γίνει η πρώτη παρουσίαση, όχι παρουσίαση, κυκλοφορία του βιβλίου και αύριο η παρουσίασή του, σωστά?
1: Σωστά, και θα ήθελα να τονίσω δε ότι έχει γίνει τρίπτυχο το έργο το μεταφρασμένο της Θεοδόρας Ντίμοβα, διότι είναι τρίτο κατά σειρά βιβλίο που βγαίνει από τις εκδόσεις Έναστρον, αυτό το τολμηρό εκδοτικό οίκο του έργου της Ντίμοβα. Ήδη τα περασμένα δύο χρόνια έχουν κυκλοφορήσει οι μητέρες,
0: ναι,
1: και οι λαβωμένοι, και έρχεται η σειρά του μυθιστορήματος «Δεν σας γνωρίζω».
0: Άρα, ακούστε να δείτε τώρα πώς έρχονται, κυρία Φίλευσκα Πανάγου, η αγαπητή Ρόνη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα πώς έρχονται οι συμπτώσεις. Εγώ στο προηγούμενο ημίωρο είχα καλεσμένη μία κυρία που έχει οπτική αναπηρία και που είναι, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές ιδιότητες, ως μητέρα τριών παιδιών, επειδή τη Δευτέρα, την Κυριακή, θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας. Και επειδή θα μιλούσαμε μαζί, κοιτάζω τα βιβλία της Ντίμοβα και βλέπω αυτό με τις μητέρες. Οι μητέρες με αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας συστήσετε λίγο την Ντίμοβα στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας, μέσα από το βιβλίο της μητέρες. Πρώτα της μητέρες και μετά να πάμε στα άλλα.
1: Βεβαίως, πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να κάνω μία μικρή διόρθωση,
0: ναι,
1: διότι ήδη έχει ξεκινήσει η έκθεση εδώ και δύο μέρες. Η επίσημη έναρξη έγινε προχθές.
0: Χθες
1: ήταν το opening της βουλγάρικης συμμετοχής ως τιμόμενη χώρα. Οπότε πάντως μετράμε ακόμα τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε,
0: ωραία,
1: εδώ. Και όσο αφορά το έργο της Ντίμοβα, πρόκειται για ένα λίγο ανορθόδοξο έργο γενικώς λογοτεχνίας, διότι ναι μεν τα θέματα σαν να φαίνονται λίγο τετριμένα, όμως ο τρόπος, η λογοτεχνική ματιά που έχει η ίδια η Ντίμοβα πάνω στα θέματα αυτά είναι ανορθόδοξη και πάρα πολύ επίκαιρη, διότι παραδείγματος χάρη στο θέμα, στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα «Οι μητέρες», το θέμα της μητρότητας είναι ειδωμένη από μια πολύ παράξενη, θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: διότι δεν έχουμε αυτή την εμπειρία,
0: ναι,
1: από μια παράξενη πλευρά, διότι πρόκειται για τη μητρότητα την εποχή της μεγάλης κρίσης της δεκαετίας του 90 στη Βουλγαρία. Μια εποχή, όπως η ίδια αναφέρει συχνά, μια εποχή που καταναγκαστικά ανάγκαζε τη Βουλγάρα μητέρα κατά κάποιο τρόπο να αφήσει σε μια παράξενη μοναξιά τα παιδιά, το παιδί της, για να μπορεί να συμμετάσχει σε εκείνα τα επιθυμητά χρόνια πολιτικές εξελίξεις. Οπότε αντανακλά άμεσα μια συγκεκριμένη εποχή με τα προβλήματα που είχε θέσει μπροστά και στη βουλγαρική οικογένεια και στη κοινωνία ως σύνολο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο θα μπορέσει να μπει και στο πνεύμα της δεκαετίας του 90, όπως λέτε, στην ταραγμένη περίοδο για τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, παρόλο που τα θέματα που διαπραγματεύεται βεβαίως έχουν και μία οικουμενική χρειά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι θέματα τα οποία είναι καλά να δει με τη ματιά της συγγραφέως κάθε μητέρα, θα έλεγα, και αν όχι και ο κάθε πατέρας. Και γενικώς η κοινωνία να στραφεί το βλέμμα της εκεί για να δει τα σύγχρονα προβλήματα της οικουμένης μέσα από τη ματιά της συγκεκριμένης Θεοδόρας Δήμοβα, μια εξαίρετης προσώπου της βουλγαρικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα. Από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, γιατί ξαναλέω, όσο και να μας αρέσει να ψάχνουμε και στη λογοτεχνία πολλών άλλων χωρών και υπήρων, κυρία Φίλευσκα, η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, την Δήμοβα εγώ προσωπικά δεν την έχω διαβάσει. Μου δίνεται τώρα όλο το έναυσμα, όλη την αφορμή, το τυράκι που λέμε, για να ασχοληθώ. Και θέλω να σας πάω και στο βιβλίο το καινούριο, το πολύ καινούριο, που είπαμε «Δεν σας γνωρίζω», είναι ένας περίεργος τίτλος, έτσι το αποδώσατε στα ελληνικά, και γι' αυτό θέλω, και σε αυτό θέλω να μας βάλετε λίγο στο πνεύμα, χωρίς να μας κάνετε spoiler βέβαια.
1: Βέβαια, παράξενος είναι ο τίτλος και στα βουλγάρικα, διότι δεν είναι μια καθημερινή έκφραση, απλά αποδίδεται ο τίτλος σε ένα θρησκευτικό χριστιανικό υπόβαθρο που έχουν όλα τα έργα της Δήμοβα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τίτλος αυτός συνδυάζει και μια ιστορική πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της, σύγχρονη πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της δεκαετίες πριν, τη στιγμή που έγινε η μεγάλη αλλαγή στο βουλγαρικό γίγνεσθε κάποτε της δεκαετίας του 40, με την λεγόμενη τότε επανάσταση του 44. Δηλαδή το φετινό βιβλίο που βγήκε εδώ, ενώ είναι βιβλίο το 23, βγήκε το 23, είναι μια κατά κάποιο τρόπο λογική συνέχεια και άτυπη συνέχεια του βιβλίου «Η Λαβωμένη».
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα είδος, αυτό που είπατε, τριλογίας.
1: Ακριβώς. Άτυπα. Στην ουσία μπορούμε να μιλάμε για δύο έργα που έχουν μια άμεση σύνδεση, όμως γενικώς το σχόλιο, το κοινωνικό σχόλιο που περιέχουν και τα τρία βιβλία είναι πάνω στα ίδια θέματα που αφορούν τη σύγχρονη βουλγαρική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Φίλευσκα Πανάγου, αγαπητή Ρόνη, πώς, πέρα από την καταγωγή σας, πώς ασχοληθήκατε με το έργο της μετάφρασης, το οποίο και αυτό από μόνο του είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι εξίσου δύσκολο με αυτό του συγγραφέα?
1: Κοιτάξτε, η δική μου η αφετηρία στο τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης δεν είναι φιλολογική, γιατί θεωρώ όμως μια φυσική, αυτή η πορεία τη θεωρώ όμως μια φυσική συνέχεια του επαγγέλματος του εθνολόγου, ιστορικού εθνολόγου που έχω σαν βάση.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια χρόνια επιθυμία μου να συμβάλλω, να συνεισφέρω στο να έρθουν κοντά οι δικές μας κοινωνίες. Επειδή μένω στην Ελλάδα μόνιμα από το 1997, και αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι δεν έφταιγαν τα σύνορα που είμαστε λίγο μακριά. Είναι αυτή η έλλειψη στοιχείων αλληλογνωριμίας, όπως θα ήταν παραδείγματος χάρη η λογοτεχνία, διότι είχαμε συνηθίσει, σαν να είχαμε συνηθίσει και οι δύο κοινωνίες να βασίζουμε τις σχέσεις μας πάνω σε στερεότυπα, το παρελθόντος και το παρόντος κιόλας, και δεν είχαμε κάνει αυτό το απαραίτητο βήμα αλληλογνωριμίας μέσω της τέχνης και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας.
0: Το είπατε πολύ ωραία και πραγματικά με προλάβατε, γιατί ήταν η επόμενή μου ερώτηση, δηλαδή ποια είναι η εκτίμησή σας για το ότι δεν γνωρίζουμε καλά ως Ελλάδα την βουλγαρική λογοτεχνία, και το απαντήσατε, το απαντήσατε.
1: Και ξέρετε, ναι. Εδώ λίγο η Ελλάδα υστερούσε, διότι υπάρχουν κάποια λαμπρά ονόματα της μετάφρασης στη Βουλγαρία που ήδη είχαν φέρει κοντά την ελληνική λογοτεχνία στη Βουλγαρία, η οποία λογοτεχνία χάρη μεγάλης εκτίμησης από τους βούλγαρους αναγνώστες, ενώ η βουλγαρική αντίστοιχη λογοτεχνία, ιδιαίτερα η σύγχρονη, παρέμεινε ανώνυμη.
0: Μάλιστα. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα, ποιοι συγγραφείς Έλληνες είναι οι πιο ευπόλυτοι ή αυτοί που ασκούν τη μεγαλύτερη γοητεία στο αναγνωστικό κοινό της Βουλγαρίας?
1: Βέβαια, θα αρχίσω από τους ποιητές, διότι δεν μπορεί κανείς στη Βουλγαρία να αναφερθεί στην ελληνική λογοτεχνία και να μην κάνει αναφορά και να παραθέσει κάποιο τσιτάτο από το Καβάφη. Είναι η κορύφη. Μιλάμε για την παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι. Και βέβαια το άλλο που κατά κάποιο τρόπο λίγο έχει στιγματίσει την πεζογραφία είναι το όνομα βεβαίως του Καρτζαντζάκη.
0: Το φαντάστηκα. Είπα να το πω από μόνη μου. Δεν ξέρω γιατί. Είχα την εντύπωση ότι θα πέσω μέσα. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι εμβληματικά ονόματα αυτά. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Ρίτσος, όλοι οι ποιητές αυτής της κλασικής πλέον γενιάς της Ελλάδος, και πάρα πολύ σύγχρονη, και σε αυτό το τομέα έχει συμβάλει ιδιαίτερα όπως είναι οι κλασικοί μεταφραστές, ο Κούφοφ που ταυτίζεται και όλες με το μεταφραστικό του έργο με το Καζαντζάκι, καθώς επίσης ο Γκέτσεφ, και από τους πιο σύγχρονους μεταφραστές μεγάλο έργο αναφορικά με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία έχει κάνει η Ζράφκα Μιχάηλοβα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπατε εξαιρετικά, μας μεταδώσατε και κλίμα από την Διεθνή Έκθεση αλλά κυρίως από την τιμόμενη χώρα που είναι φέτος η Βουλγαρία. Είναι μια νομίζω πολύ ωραία πρόταση της Διοργανώτριας Επιτροπής. Εγώ να σας χαιρετήσω, κυρία Ρόνη Φίλευσκα Πανάγου, και να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή και ακούσαμε πράγματα που δεν έχουμε εύκολα ακούσει.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη τιμή που κάνετε στη χώρα μου, στη τέχνη αυτών των υπέροχων συγγραφέων που είναι που είμαστε συμπατριώτες, το συμπατριώτες μου, και βεβαίως και σας και όλους τους άλλους φίλους τους περιμένουμε στα περίπτερα της έκθεσης.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η αναφορά μας, το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην είμαστε εκεί, θα θέλαμε πολύ να είμαστε. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με πάρα πολλούς τίτλους. Ομολογώ και εγώ την Τεοντόρα Ντίμοβα δεν τη γνώριζα, δεν σας γνωρίζω είναι το καινούργιο της βιβλίο και μου άρεσε που πάντως η κυρία Ρόνη Φίλευς Καπανάγου, η ιστορικός εθνολόγος και μεταφράστρια, μας παρέδωσε όλο αυτό το πάθος. Το έχουν οι Βούλγαροι ως λαός, έχουν πάθος, ασχολούνται με πολλά πράγματα, είναι ένας πανέξυπνος λαός. Απλά λόγω Βαλκανίων, λόγω πολλών έτσι πολιτικών δύσκολων καταστάσεων και συγκυριών, δεν έχουν μπορέσει να σηκώσουν κεφάλι. Μπορώ να πω ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια, το παλεύουν κι αυτοί.

Ο Θανάσης, ο αγαπημένος μας Θανάσης, εκτός από καλησπέρα, εκτός από χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες την Κυριακή, μας λέει για τον Χανταϊό, γιατί είναι και ειδικός ο άνθρωπος, έχει τις γνώσεις. Να μην καλλιεργείται πανικός, η μετάδοση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τροκτικά, συνοστισμός, πολύ πεσμένο νοσοποιητικό κλπ. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση για αυτές τις έτσι ψύχρεμες συμβουλές.

Δεν το ήξερα ότι είναι από τα αγαπημένα σου, Γεράσιμε. Πολύ χαίρομαι που πετύχαμε κάτι αγαπημένο σου. Έτσι όπως το ακούμε κιόλας, είναι και πολύ έδειχο και ρυθμικό και μελωδικό. Ναι, ναι, κι εγώ έχω ιδία πείρα, μπορώ να πω. Πράγματι ισχύει αυτό. Μιλάνε πολύ καλά τα ελληνικά και γενικά προχωρούν και είναι και εξαιρετικά τα πανεπιστήμια τους. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα μας λέει: έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση Έλενα. Μου λέει, για να δούμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, νομίζεις, έχεις προσδοκίες ότι θα ξεκουραστείς και τελικά κουράζεσαι περισσότερο, αλλά στο εύχομαι, όπως και ο Γιάννης μας εύχεται επίσης καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όντως, ακόμα είναι 6 παρα 5 της Παρασκευής, που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μέχρι να αλλάξει η μέρα.

Λοιπόν, λέω σιγά σιγά, γιατί ακόμα έχω ώρα και έχω και τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να σας χαιρετήσω όπως χρειάζεται και πρέπει, γιατί μπορεί να τελειώνει η εκπομπή, αλλά εγώ σας έχω πάντα στο νου μου, όπως φαντάζομαι και εσείς. Διαβάζω πολλά και διάφορα, εκτός από τα πολιτικά, εκτός από τον Χανταϊό και το θρίλερ στη Λευκάδα. Υπάρχει αρκετή μιχλώδης κατάσταση γύρω από το τι ακριβώς συνέβη με την Ryanair, την εταιρεία πτήσεων χαμηλού κόστους. Η συνέντευξη τύπου της εταιρείας που ψηφίζει Αλβανία ως το νέο ανερχόμενο hub έγινε με πλακάτ διαμαρτυρίας, γιατί χάνονται και πολλές θέσεις εργαζομένων από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τα τέλη της Fraport και γενικώς θα έχει μέλλον να δούμε τι θα γίνει με τις πτήσεις που καταργεί η εταιρεία στην Ελλάδα.

αρκετά είπαμε. Τώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου που έχει ετοιμάσει και αυτός να πει τα δικά του δικά. Καταλάβατε? Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Πάρασκευο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα που λένε μετά τις 5. Φιλιά, φιλιά, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσει του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ πριν από περίπου μία ώρα. Πλήρως ενεργά τα πολεμικά μέτωπα και στο Λίβανο. 4 νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που συγκρούστηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην νοτιοανατολική ισπανική πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν σταθερά στις συχνότητες μας από πριν. Έχουμε μια δυναμία σε κάποιες φωνές όπως αυτή της Bonnie Tyler και είδηση ότι μετά από μια επίγουσα επέμβαση που έκανε και ενώ είχε βγει και είχε βγει το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι καλά, αναρρώνει κτλ. Εύνης χθες μάθαμε ότι οι γιατροί την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της, αλλά δεν είναι σε πολύ σοβαρές εγχειρήσεις. Αυτό γίνεται, μπαίνεις για ένα 24ωρο, εδώ όμως είναι λίγο δύσκολα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Δίνει μια μάχη η Bonnie Tyler, ελπίζουμε να την κερδίσει.

Λοιπόν, με τη δική σας βοήθεια, αφού οργανωθούμε σε ένα ωραίο μεγάλο ραδιοφωνικό στράτευμα, θα δώσουμε και εμείς τη μάχη της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας σας, και έχουμε εδώ αρχιστράτηγο στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τον Βασίλη Νικολόπουλο, στην δημοσιογραφική υποστήριξη στρατηγός η Βούλα Κουλισσοπούλου, αρχιστράτηγος η Μαρία Σφυρόερα και ο λοχίας επί το έργων στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παρασκευή σήμερα, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Άμα δείτε και τη λέξη, έχει το πι στην αρχή, παράθυρο, και μετά Παρασκευή έχει και το σίγμα κάπα, Σαββατοκύριακο. Είναι μια μέρα που μπορείτε να κοιτάξετε με, τι να πω τώρα, με ρεμβασμό, ναι, ανάλογα τι δουλειές έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο, και ελπίζω να υλοποιηθούν τα καλύτερα από τα σχέδιά σας.

0: Είναι φορές που όλοι και όλες χρειαζόμαστε έναν ήρωα να μπει μπροστά, να μας τραβήξει, να μας ξανανιώσει, να πάμε στη μάχη με την εμπιστοσύνη ότι ο ηγέτης ή η ηγέτιδα θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο ήλιος 8 και 23 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Α, έχω ένα χρέος και αυτά ξέρετε αν τα αφήνεις, με το μήνυμα ενός ακροατή που ήταν πολύ απολύτως σχετικό, για να το πω έτσι, με αυτά που λέγαμε για τα πατίνια, για την απαγόρευση. Από ό,τι κατάλαβα κατέθεσε τις ενστάσεις του για το απαγορευτικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα-δυο πράγματα σε σχέση με τα λεγόμενα πατίνια που δεν τα έχουμε κατανοήσει ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε εδώ τη διευκρίνηση, αφού όμως πρώτα σας θυμίσω πως μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στο Viber, εκεί είναι η σελίδα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει σελίδα στο Facebook με τον τελείως απρόσμενο τίτλο, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό λοιπόν έκανε και ο Χρυσόστομος χθες, αλλά ήταν στο τέλος της εκπομπής που έχουμε συνήθως στη συνέντευξη και πολλές φορές αυτά τα μηνύματα δεν τα προλαβαίνουμε. Όμως είναι σοβαρά τα ζητήματα που θέτει. Και όπως έγραφε ο ίδιος, προφανώς λέει είναι θέματα ατυχήματα με τα πατίνια που τα αναφέρεις μέρες τώρα, αλλά η απαγόρευση δεν είναι λύση. Ας επενδύσουμε στην παιδεία των οδηγών. Βάζω εδώ άνω τελεία, γιατί έχει και άλλο το μήνυμα. Τι των οδηγών, τα 10χρονα και τα 12χρονα, δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή μπορεί να τους μάθεις 5 βασικά πράγματα για το πώς κυκλοφορεί, αλλά δεν μπορείς να τους εκπαιδεύσεις να χειρίζονται. Πρόσεξε να δεις, γιατί λέει στο τέλος για ποδήλατα, για τα ατυχήματα με άλογα. Είναι άλλο πράγμα το ποδηλατάκι που ανάλογα με τη δύναμη που έχει ο τετρακέφαλός μου, άρα όταν είμαι 10 χρόνων 11, έχω μια συγκεκριμένη δύναμη να το τρέξω ή να το οδηγήσω. Και άλλο να ανεβαίνεις σε ένα μηχάνημα που απλώς κάνεις έτσι το χεράκι στον γκάζι και αυτό σου δίνει ύπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δυνατότητα και τα αντανακλαστικά σου να τα χειριστείς. Εγώ και νομίζω κι άλλοι δεν λέμε ότι πρέπει να απαγορευτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το ηλεκτρικό πατίνι σκούτερ, που είναι ηλεκτρικό ελαφρύ δίκυκλο, όχι ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό. Λέμε λοιπόν ότι γιατί λέει και ο ίδιος ο Χρυσόστομος, να θεσπίσουμε κριτήρια για τη χρήση τους. Το ίδιο θα έλεγα και τα ποδήλατα. Μην όμως, εκτός αν εννοείς τα ηλεκτρικά ποδήλατα, δεν μπορείς να δώσεις μια πιτσιρίκα και ένα πιτσιρικά ένα εργαλείο που μπορεί να το πάει με 30 με 40 με 50 χιλιόμετρα και να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα σεβαστεί και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ότι έχει την ικανότητα να το χειριστεί. Λοιπόν, είναι λέει νέο μεταφορικό μέσο, απολύτως λογικό να έχει αυξηθεί η συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση με το παρελθόν που δεν υπήρχε. Όχι, δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, Χρυσόστομε, είναι αυξημένη σε σχέση με άλλα μέσα μετακίνησης και ακόμη δεν έχει διαδοθεί. Αν διαδοθεί όσο τα μηχανάκια σε μικρές ηλικίες. Αυτό όμως που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν μιλάμε για απαγόρευση να μην φτιάχνονται, αλλά απαγορεύσεις που αφορούν τη χρήση και περιορισμούς, όπως και ο ίδιος ο Χρυσόστομος μας λέει. Είναι μέχρι κάποια ηλικία, δεν πρέπει να μπορούν να ανέβουν. Τώρα άμα πηγαίνει με 5 χιλιόμετρα, εντάξει. Δεν μπορείς να δίνεις όμως ένα μικρό παιδί να οδηγήσει, γιατί λες για τα άλογα. Ναι, και εμείς είχαμε κάτι ποδήλατα παλιά που ήταν με ταχύτητες κάποια στιγμή. Έλα όμως που όταν έπεφτες να φας τα μούτρα σου, δεν παίρναγε αυτοκίνητο. Δηλαδή τότε παίζαμε μπάλα έξω από τα σπίτια μας, στείναμε δίτερμα και καμιά φορά μετά από πάρα πολλή ώρα ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με 20 έκανε μπιπ μπιπ, καθόμασταν στην άκρη, παίρναγε και μετά τελειώναμε το παιχνίδι και ακόμα δεν είχε περάσει άλλο. Μιλάμε για ένα διαφορετικό αστικό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνούμε με τον Χρυσόστομο. Η ένστασή μου έχει να κάνει με την οδηγική παιδεία για τους χρήστες, τους ενηλίκους. που και αυτούς δεν θα τους πολύ εμπιστεύεσαι, άμα δεις πώς οδηγούμε τις μηχανές μαζί τα αυτοκίνητά μας, πόσο μάλλον ένα όχημα στο οποίο είσαι υπερεκτεθειμένος. Δεν είναι ούτε καν σέλα να έχει μια, είναι άλλου τύπου ισορροπία το δίκυκλο με τη σέλα και άλλο αυτό που είσαι όρθιος πάνω σε μια μικρή σανιδούλα. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν απαγορεύουμε το αντικείμενο, αλλά πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τη χρήση του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, παιδιά. Εκτός από Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράση Μισελίνου, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι σήμερα και μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ ωραία ημέρα.
1: Η ζωή μου σαν και εσύ μου μέρα, που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα, και είναι τόσο γαλανός και τόσο φωτεινός ο ουρανός.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.

0: έχουν μόνο πιπούτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Εντάξει, είναι πεισματάρικο, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά είναι πολύ αδικημένος. Και για σκεφτείτε και την έκφραση, όταν θέλουμε κάποιον έτσι να αυτό, να μου χαλάει το μικρόφωνο, ας πούμε ο Νικολόπουλος, λέω άντε βρε γάιδα ρε. Γιατί ρε παιδιά, είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που το υπερεκμεταλλευόμαστε και το ότι έχει τη δική του άποψη και αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο τρομερό. Το να είσαι γάιδαρος από υπομονή ή από πείσμα, αλλά κακώς το χρησιμοποιούμε ως ύβρι.
0: Και είναι τόσο γαλανός και τόσο
1: κοτεινός. Σαν σήμερα που λέτε, το 1821 είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις. Ο Γομέρ Βριώνης ήταν επικεφαλής των Τούρκων και ξεκινούν και επαναστατικές κινήσεις στην Εύβοια. Πολλά χρόνια μετά, όχι και πάρα πολλά, 25, α όχι, περίμενε 25, βάλε 65. Ένα φαρμακείο στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει ένα σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους για το στομάχι, το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα, και αυτό το σιρόπι θα γίνει αργότερα διάσημο αναψυκτικό. Είναι η γνωστή μας Coca-Cola. Τότε βέβαια που το πουλάγε το φαρμακείο είχε και λίγη κοκαίνη μέσα. Ατμοπλοϊκός ήταν στον Πειραιά το 1926, ερχόταν από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, και το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Σαν σήμερα όμως είχαμε και τις πολύ σκληρές ημέρες του ματωμένου Μάη του 1936. Μάλλον την εκκίνηση αυτών των ημερών.

Στις 30 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε, με το τέλειος ο Απρίλης, οι βουλευτές, τα δύο μεγάλα κόμματα πήγαν για τις διακοπές τους, ρε παιδί μου. Σου λένε Απρίλης μέχρι το Σεπτέμβρη, καλά θα περάσουμε. Το Φιλελεύθερο Κόμμα και το Λαϊκό είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Το πρωί της 8 Ισμαΐου η χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης εμποδίζει χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το διοικητήριο που έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Επιμένουν οι διαδηλωτές, έχουμε συγκρούσεις, τραυματισμούς, ξεκινούν 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί, οι αυτοκινητιστές, οι τροχιοδρομικοί, οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Επιστρατεύει ο Μεταξάς και το στρατό και 9 Μαΐου έχουμε μια σύγκρουση με πυροβολισμού στο Ψαχνό, 12 νεκροί, πάνω από 280 τραυματίες από τη μεριά των διαδηλωτών. Εκεί έχουμε και τη συγκλονιστική σκηνή της μάνας πάνω από το νεκρό σκοτωμένο γιο της, τον αυτοκινητιστή, που εμπνέει το ρίτσο για τον επιτάφιο. Είναι εντυπωσιακό ότι τη μεθεπόμενη μέρα, σήμερα έχουμε 8 σαν αύριο έγινε αυτή η φωνική επίθεση των δυνάμεων της τάξης, χωροφυλακή και στρατός, 10 Μαΐου γίνεται η κηδεία των θυμάτων. Και ανησυχούν εκεί ότι θα γίνει το έλα να δεις. Πάει το τρίτο σώμα στρατού για βοήθεια, σύνταγμα πεζικού, μια μονάδα πυροβολικού από τη Λάρισα. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι την ώρα που 200.000 πολίτες συνοδεύουν στην τελευταία τους κατοικία τους 12 νεκρούς εκείνης της σύγκρουσης, ένα στρατιωτικό τμήμα αφήνει τα καθήκοντά του, συμμετέχει στην νεκρική πομπή και ο επικεφαλής ταγματάρχης βγάζει λόγο την ώρα της κηδείας των 12 διαδηλωτών. Είναι χρήσιμο να ρίχνουμε έτσι κάποιες ματιές στο πριν, γιατί συνδέονται οι διαδρομές και ίσως γίνουμε σοφότερες και σοφότεροι, λέω ίσως. Τη γράφει εδώ η Χρύσα, καλής πέρα. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, άωστε γι' αυτό λέει κάποιοι στη γειτονιά μου είχαν βάλει καραόκε και γκάριζαν μεσημεριάτικα. Δεν ντροπή, ντροπή σας αυτά και ξεγελιέμαι και τα διαβάζω κιόλας, καταλαβές. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης, αυτό δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα έχουμε αθλητικά συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα. Τη Δευτέρα, λέει, που μας έρχεται στο θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, θα γίνει μια συγκέντρωση που σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει, λέει, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα... Έτσι βλέπω εδώ. Αλλά δεν θα μιλήσει για το βιβλίο. Είναι η πρώτη, λέει, συγκέντρωση που δεν αφορά την Ιθάκη. Επειδή, ξέρετε, έχει πολλές τελίτσες, τι μπορεί να είναι αυτή η συγκέντρωση. Σας το λέω εγώ από τώρα, να μην πείτε ότι δεν ήσασταν ενημερωμένοι. Και κάτι που χρωστάω επίσης αυτές τις μέρες, γιατί ξεκινάει η σεζόν η τουριστική. Έχουμε την περίφημη μάχη της Ξαπλώστρας. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, δικαιώθηκε δικαστικά. Έκανε διακοπές στην Ελλάδα το 24, παρόλο που ξύπναγε, λέει, 6 ώρα το πρωί και πήγαινε να βρει μια ξαπλώστρα, γιατί είχε τη γυναίκα, τα παιδιά. Ήταν όλες κατηλημένες, λέει, από πετσέτες. Τις άφηναν κάποιοι από το βράδυ για να τις βρουν το πρωί. Δεν μπόρεσε να βρει ξαπλώστρα και το δικαστήριο του έδωσε αποζημίωση 900 ευρώ. Πλήρωσε η εταιρεία που είχε κανονίσει τις διακοπές, γιατί δεν είχε λάβει, λέει, τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα σε ξαπλώστρες και επισκέπτες. Αυτό πάντως που πάνε το βράδυ και αφήνουν την πετσέτα, εντάξει τώρα, είναι ντροπή πράγματα. Σε
σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε στη πολιτεία του Μισισιπί ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Από τα πολύ μεγάλα ονόματα του Delta Blues. Εμείς όμως ακούμε τώρα από τους Cream ένα τραγούδι, το Crossroads, που έχει αντλήσει υλικό, ο Clapton δηλαδή έκανε αυτή τη δουλειά, έχει αντλήσει υλικό από δύο τραγούδια από τα πολύ γνωστά του Robert Johnson, το Crossroad Blues και το Traveling Riverside Blues. Crossroads λέγεται το τραγούδι και αφηγείται μια φοβερή ιστορία, γιατί αυτόν τον Robert Johnson τον συνόδευε ένας θρύλος, ότι κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι συνάντησε το διάβολο, παίξανε και του είπε ο διάβολος ότι αν μου δώσεις την ψυχή σου θα σε κάνω το μεγαλύτερο κιθαρίστα του blues. Ο άλλος πέταξε τη σκούφια, του λέει δεν πειράζει, ναι πρόσεξε του λέει όμως, αλλά θα ζήσεις μόνο 8 χρόνια από εδώ και πέρα, δηλαδή θα γίνεις κορυφαίος, του είπε δεν με νοιάζει, προκειμένου να γίνει ο καλύτερος. Πού εδράζεται τώρα αυτός ο μύθος? Ότι ο Ρόμπερτ Τζόνσον είχε πάει κάποια στιγμή στο Ρόμπινσονσβιλ, συνάντησε κάποιους από τους τότε μεγάλους του Delta Blues, εντάξει δεν τον πήραν και πολύ της μετρητής, χάνεται για ένα χρόνο και όταν επιστρέφει λέει εκεί στην πόλη παίζει με έναν τρόπο που οι άλλοι χαζέψανε και βγαίνει ο θρύλος ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Άκου τώρα τι μεταφυσικά, και ότι μόνο 8 χρόνια, ήταν 19 χρόνων όταν επανεμφανίστηκε μετά την απουσία του. Α, και μία λεπτομέρεια, στα 27 του, 8 χρόνια μετά, ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε. Αυτό μου λέει ο Νικολόπουλος, να δεις την ταινία μου λέει το Crossroads, τελειάρα.

Ήθελα να πούμε και λίγο πιο αναλυτικά για αυτή τη δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ που είχε βρεθεί στο τζιπ του Μοσχούρη, του δολοφονηθέντα από τον κόσμο της νύχτας, με 54 σφαίρες από δύο ρωσόφωνους εκτελεστές. Τι έκανε εκεί πέρα η δικογραφία για τον Καραϊβάζ, γιατί είχε εξεταστεί, είναι αυτός ο γνωστός και ο Σταμνάκιας στον κόσμο της νύχτας, είχε εξεταστεί η εμπλοκή του τότε ότι μπορεί να ήταν ηθικός αυτούργος στη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και στο τζιπ του, όταν τον εκτέλεσαν, είχε τη δικογραφία από εκείνη τη δίκη. Δεν μπορεί να είναι τελείως σύμπτωση, τώρα είναι νεκρός βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του συναδέλφου του Καραϊβάζ

περίφημος Ρικ, ο Έρικ Χίλιαρτ Νέλσον ή Νίλσον, ο Ρικ Νέλσον, ο Ρίκι, γιατί έτσι τον έλεγαν χαϊδευτικά, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Νιου Τζέρσι το 1940. Νομίζω έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall

Αφήνουμε τον σφοδρό έρωτα του Ρίκι Νέλσον, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε και άλλες δουλειές, να δούμε την επικαιρότητα πώς εξελίσσεται συμπτυγμένα. Οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

έτσι είναι ωραίο να βάζεις τέτοια τραγούδια γιατί ενθουσιάζει το ηχολήπτης που είναι κρουστός. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο μουσικός της R&B and Soul, ο περίφημος Philip Bailey. Πολύ δημοφιλής βέβαια με τους Earth, Wind and Fire.

0: Όταν συνεργάστηκε λοιπόν με τον Phil Collins για αυτό το ντουέτο, νομίζω ότι μεγάλωσε το ακροατήριό του. Επειδή βλέπω ότι έχει συνδεθεί το Art News, δεν ξέρω αν θα κρατήσει άλλο σύνδεση, όχι. Έτσι παρακολουθούσαμε την επίσκεψη του Πατριάρχη στη Νέα Ιωνία. Απλώς σας το λέω ότι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό το περίφημο θέμα με το drone στη Λευκάδα. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για πληροφορίες και δημοσιεύματα, αλλά και σε έγκριτες ενημερωτικές ιστοσελίδες, όχι ξέρετε κάτι συνωμοσιολογικές κτλ. Υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ότι είχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Είναι πολύ πιθανό να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξετάζεται ενδεχόμενο μήπως είχε σαν στόχο κάποιο ρωσικό πλοίο. Αλλά τώρα, παιδιά, στη Λευκάδα. Δηλαδή και 100 ρωσικά πλοία να έχει, πώς μου στέλνεις τον drone εδώ? Τέλος πάντων, τώρα λέμε αυτά είναι πληροφορίες. Το εξετάζει βέβαια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει όλα τα καλούδια που λένε το συγκεκριμένο. Αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας. Αυτό κάτι κάπου έχασε κάποια... Γιατί το βρήκαν, ήταν με αναμένη μεν μηχανή, αλλά ήταν μέσα εκεί σε ένα, δίπλα από ένα ακροτήρι, σε ένα σπήλαιο και δεν κουνιότανε. Κάτι έχασαν το χειρισμό. Αλλά για φανταστείτε τώρα να κυκλοφορούν τέτοια με εκρηκτικά στις θάλασσές μας. Αντί να φωνάζω, Βασίλη Νικολόπουλε, μην πας στα βαθιά, παιδί μου, γιατί έχεις φάει, θα λέω μπάνθηκαν να ντρώγουν με εκρηκτικά. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα με την Ryanair που φεύγει από Θεσσαλονίκη και είναι πραγματικά πλήγμα. Μου λέει κάποιος συνάδελφος, λέω θα τα πάρουν άλλες εταιρείες, δεν είναι το ίδιο. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ χαμηλά φτηνή τιμολογιακή πολιτική, δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν άλλες και φαντάζομαι, να το βλέπω και εδώ, όπως ανέφεραν στη λέξη της εταιρείας, είναι, λέει, οι αυξημένες χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων που δεν μας επιτρέπουν να κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας και τα λοιπά. Και έτσι υπάρχει πιθανότητα να χαθούν, λέει, 500.000 θέσεις. Τώρα τι είναι επισκεπτών, γιατί λέει εδώ εργασίας? Εκτός αν έχει να κάνει με τουρισμό που σχετίζεται. Αυτά μου φαίνονται λίγο αυθαίρετα εμένα τα νούμερα. Πάντως το χειμερινό πρόγραμμα του 26 της Ryanair θα είναι μειωμένο. Α, το χειμερινό, εντάξει. Απόλυες θέσεων αεροπορικών είναι. Κάτι έχουν μπερδευτεί και γράφουν θέσεις εργασίας και όλα τα σχετικά. Φυσικά θα χαθούν και θέσεις εργασίας στα αεροδρόμια. Αφορά και Χανιά και Ηράκλειο για το χειμώνα. Είναι ένα θέμα τώρα αυτά τα φθηνά τιμολογιακά. Εδώ έχει, λέει, μέχρι σε κάποια αεροπλάνα θέσεις ορθίων στις πολύ μικρές διαδρομές. Έχει κάτι στήλους, λέει, πάει πιάνες, αλλά είναι, λέει, πάνθινο το εισιτήριο. Αλλά, εντάξει, από το φθηνό μέχρι το παίζουμε τη ζωή μας, ξέρω εγώ, νομίζω υπάρχει μια σχετική απόσταση. Πάντως είναι ένα πλήγμα για την Θεσσαλονίκη, γιατί δεν σημαίνει ότι οι τουρίστες ή όποιοι επισκέπτες θα ερχόντουσαν με την Ryanair έχουν τη δυνατότητα, θα μου πεις, είναι και χαμηλού επίπεδου τουρισμός. Ναι, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ακριβότερα εισιτήρια και θα προτιμήσουν, ίσως θα επιλέξουν και προϋπολογισμό ανάλογα με το πού θα βρουν το φτηνό εισιτήριο, όχι πού θα βρουν τις καλές υπηρεσίες. Αυτό όμως είναι δίκοπο μαχαίρι. Να το μελετήσουμε λιγάκι, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο κακό όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: με παρέσυραν εδώ. Μου λέει έχει υδρώσει στην προθέρμανση ο Τάσος Επιτρόπου και δεν διάβασα ούτε ένα μήνυμα. Ξέρεις, αγχώθηκα. Λέω κάτσε τώρα. Γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μόλις ολοκληρώσουμε, θα διαβάσω πρώτα μηνύματα και μετά θα προχωρήσουμε. Γιατί είναι κρίμα. Οι άνθρωποι σκέφτονται, γράφουν, εμπλουτίζουν την εκπομπή. Εμείς εμπλουτίζουμε εδώ τη χαρά μας. Νομίζω ότι η Βασίλισσα πάει τελικό, έτσι έμαθα. Να ξεκινήσω από εκεί, από τα κίτρινο-μαύρα, ή κάνω λάθος?
2: Α, εννοείς...
0: Η Βασίλισσα στο μπάσκετ, ναι. Όχι, δεν λέω της Αγγλίας.
2: Όχι, ότι του Ρεάλ Μαδρίτη εννοούσε.
0: Όχι, όχι, ναι, γιατί είναι και άλλη ομάδα, έχεις δίκιο, Τάσο μου. Στο μπάσκετ, η Βασίλισσα του μπάσκετ, η ΑΕΚ δηλαδή, πέρασε τη Μάλαγα. Και με σχετικά καλή διαφορά.
2: Όχι μόνο η διαφορά, και εμφάνισε εντυπωσιακή.
0: Ναι, έπαιξε καλά.
2: Και ό,τι έκανε, δηλαδή κατά διαστήματα, τέτοια ΑΕΚ δεν είχαμε δει όλη τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Α, έτσι. Γι' αυτό μου στέλνει η Πέπη εδώ κάτι ωραία κίτρινα λουλούδια. ΑΕΚ, πώς είναι, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Καλό Σαββατοκύριακο, Ανδρέα. Και θα περιμένει και τα ποδοσφαιρικά, ναι.
2: Ναι, γιατί το Σάββατο το βράδυ είναι και ο τελικός, έτσι.
0: Θα έχει προηγηθεί ο τελικός στο μπάσκετ και η ΑΕΚ θα παίζει στη Φιλαδέλφια μπάλα με τον Παναθηναϊκό.
2: Ο οποίος,
0: την Κυριακή, την επόμενη μέρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα για να πάει αυτός στα τελικά. Έτσι δεν είναι στο μπάσκετ?
2: Είναι το τέταρτο παιχνίδι για να, αν με νίκη ο Παναθηναϊκός περνάει στο Final Four και εκεί θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid της, την άλλη Real Madrid.
0: Στο μπάσκετ δεν με νοιάζει, δεν είμαι Real στο μπάσκετ. Οπότε δεν με νοιάζει. Να περάσει ο Παναθηναϊκός, να περάσει και ο Ολυμπιακός και να είναι ελληνικός ο τελικός. Ναι, εννοώ να πάνε τελικό οι δυο τους. Αυτό θέλω.
2: Σωστό. Αυτό είναι το.
0: Και να τους δω αγκαλιασμένους και συναδελφωμένους τους παράγοντες των δύο ομάδων να βλέπουν ένα ωραίο ελληνικό τελικό.
2: Καλά, δεν το βλέπω.
0: Καλά,
2: το
0: λέω εγώ, ρε παιδί μου,
2: για το πρώτο σκέλος και τον ωραίο τελικό, μπορεί και να το δούμε, αλλά για το πρώτο σκέλος εγώ δεν το βλέπω. Δεν είναι αισιοδοξό. 9 και 4 είναι το τζάμπολ του σημερινού αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ στέκομαι παίζω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ είναι το τέταρτο παιχνίδι. Σε περίπτωση που δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή νικήσει η Βαλένθια, η σειρά θα μεταφερθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για τον πέμπτο και τελευταίο νικητή. Εκεί θα πάει στο Final Four.
0: Ας κερδίσει από σήμερα ο Παναθηναϊκός, να πάρουν και μια ανάσα εκεί τα παιδιά. Γιατί ειδικά στο μπάσκετ κάθε 2-3 μέρες παίζουν. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
2: Σωστό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ωραία.
2: Γιατί παρακολουθεί.
0: Πες και αυτό, γιατί σε λίγο πάω Ευρώπη. Σου έχω ωραία βόλτα να κάνεις το Σάββατο. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορείς να πας σε χώρους ευρωπαϊκών θεσμών και τα λοιπά, με ωραίο πρόγραμμα.
2: Λέω να είμαι στο Earth News Radio το Σάββατο.
0: Ναι, παιδί μου, πριν ή μετά την εκπομπή. Συμμετέχουν και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι πολύ ωραία ευρωπαϊκή γιορτή. Καλά, θα τα ακούσεις μετά. Για πες το δικό σου.
2: Λοιπόν, να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρ.
0: Μάλιστα.
2: Προηγείται 2-1 η Φενέρ. Αν νικήσει, θα περάσει αυτή στο Final Four και εκεί θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Μάλιστα. Για το Final Four. Και αυτό
0: ωραία.
2: Έχει δικό του ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σου.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Επειδή όμως αύριο είναι και η συναυλία που την περιμένουν οι φαν, πολλές χιλιάδες, τον Μετάλλικα, να πάρουμε μια γεύση. Έχεις πάρει στήριο, Βασίλη? Ευρύκεσαι. Νομίζω άμα πας εκεί είναι και ένα περίπτερο που δουλεύει και σήμερα, που είναι, παίρνεις, ξέρεις, αντικείμενα που είναι σχετικά μπλουζάκια, γίνονται και κάτι κληρώσεις για εισιτήρια. Μήπως σου κάτσει. Ή πήγαινε το πρωί στην Ευρώπη και τη συναυλία την ακούμε απ' έξω. Πολύ γρήγορα, παιδιά, με δική μου ευθύνη και χίλια συγγνώμη. Ποιος είναι, εδώ λέει Χρήστης. Βάλτε ένα, ο Γιώργος, με συγχωρείς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό λέει με τον στρατιωτικό που ανέφερες, δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Χαιρετισμού στο φίλο Τάκη, ξέρω ότι σας ακούει, Γιώργος. Και τους δικούς μας χαιρετισμούς. Πολύ γρήγορα στο Γιάννη. Μια στιγμή να κουνήσω και λίγο την οθόνη να τη βλέπω πιο καθαρά. Γεννιέται ο Bill Legend τον T-Rex το 1944, ο Chris Frantz το 51, τον Talking Heads, ο Alex Van Allen το 53. Σοβαρά όλα αυτά σήμερα? Μήπως έχεις μπερδέψει καμιά ημερομηνία, βρε Ιωάννη? Θα μου πεις όχι, εσύ τα ψάχνεις. Οι Beatles κυκλοφορούν σωστό το Let It Be, και μάλιστα είχαν θέμα με τη δουλειά του μηχανικού ήχου και άλλαξαν και όλα τα σχετικά. Ίσως το προλάβω αυτό στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τη βοήθεια. Για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μας τα είπε η Χρύσα. Ο Αλέξανδρος, νομίζω ότι απλά χρειάζεται ποδηλατόδρομος για να κινούνται αυτά τα δίδροχα. Πρέπει να βρεθεί χώρος να παρκάρουν τα χιλιάδες αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν το δεξιάκρο του δρόμου. Άλλο μεγάλο θέμα. Θα μας πάρει στη δουλειά, λέει, ακροατής και ερασιτέχνης ραδιοφωνατζής. Το ονοματά. Α, ο Παναγιώτης. Τραγουδάρε, σήμερα θα μας τρελάνεις. Πολύ σε ευχαριστώ για την επικύρωση. Τα γαϊδούρια ή τα μουλάρια, λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουν τη φήμη, δεν είναι πεισματάρικα. Γίνονται όταν τα αφεντικά τους τα πιέζουν σε σημείο που δεν αντέχουν. Εγώ δύο που είχα γνωρίσει μικρός στις διακοπές, δηλαδή δεν ξέρω, τόσο γλυκά ζώα, τόσο. Τα λάτρευα. Τώρα γιατί τους έχουμε βγάλει το όνομα? Επειδή δεν μπορούν να αντιδράσουν, θα μου πεις. Εκτός από κόκα, είχε και κόλλα, ελαφρύτερο ναρκωτικό της Νότιας Αμερικής. Τα φύλλα της μασώνται φρέσκα από τους γενείς. Λες για το σιρόπι εκείνο που εξελίχθηκε στην κόκα-κόλα. Ναι, το κόλλα. Α, το λέει κόκα-κόλα. Ναι, ένα πίσω το κρύβανε. Εντάξει. Ο Κωνσταντίνος. Ryanair. Τι? Το είπα κάπως αλλιώς εγώ τη Ryanair, παιδιά? Δεν ξέρω. Κάτι θέλει να μου πει ο Κωνσταντίνος, για βοήθησε με. Η ΑΕΚ είναι μαγεία φέτος, λέει ο Πέτρος, και μαζί με τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες είναι μια ομορφιά. Με τους Μετάλλικα θα πάμε Ευρώπη.

0: Τίποτα άλλο λέει δεν έχει σημασία, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως τότε, σε αυτή την ιστορική ομιλία του, την διακήρυξη Σουμάν το 1950, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη της ενότητας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, πρότεινε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, αλλά έβλεπε προς αυτή την εκδοχή. Και έτσι λοιπόν 9 του μηνός, και ο μήνας έχει 9 ευρωπαϊκά, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Αν το διαβάσετε σε κάποιες πληροφορίες, αναφέρουν Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο. Έχουμε όμως και εδώ, γιατί έχουμε και γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, έχουμε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, έχουμε ένα σωρό. Και έχουμε μια ημέρα με πλούτο εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και αν είναι πολλοί κόσμος που λέει ναι, αλλά δεν είναι η Ευρώπη που... Να την κάνουμε την Ευρώπη που θέλουμε, που ονειρευόμαστε. Δια της συμμετοχής γίνεται αυτό όμως, όχι δια της κριτικής στο Facebook. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και θα μας κάνει την τιμή να σας και να μας ξεναγήσει στην αυριανή ημέρα. Κύριε Τσουτσοπλίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα και απολαμβάνω την εισαγωγή, τα είπατε πάρα πολύ ωραία.
0: Α, πολύ ευχαριστώ.
1: Του
0: χρόνου να με έχετε ξανά. Καλά τώρα, με τη δική σας εμπειρία έχετε εργαστεί και σε θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που είστε και οικονομολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εκπομπή θα σας ρώταγα για πληθωρισμούς Ευρώπη-Ελλάδα, αλλά τώρα θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική αυτή και θέλουμε να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση πριν έρθουμε διαζώσεις. Τι γίνεται?
1: Ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει 9η Μαΐου. Γιατί
0: αύριο, μάλιστα.
1: Εντάξει, έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε φτιάξει το πιο δημοκρατικό, τον πιο ωραίο τόπο για να ζει κανείς σε αυτό τον πλανήτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι καλύτεροι, αλλά νομίζω ότι οι λαοί της Ευρώπης, γιατί οι λαοί το κάνανε τελικά, ήταν αιτούμενο των λαών και εξακολουθεί να είναι, θέλουν να ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε δημιουργήσει μια δική μας κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλα αυτά τα χρόνια που σιγά σιγά χτίστηκε αυτό το οικοδόμημα.
0: Και δεν θέλουμε τις ματωμένες πληρωμές του παρελθόντος, γιατί δεν ήμασταν πάντα έτσι μονιασμένοι.
1: Καθόλου, και όλο
0: γι' αυτό προέκυψε ως ανάγκη.
1: Για να επουλώσει ακριβώς αυτή τη μεγάλη πληγή, αυτή την ενδυμική εχθρότητα που υπήρχε μέσα στην Ευρώπη. Και ανακαλύψαν έναν τρόπο για να το κάνουν αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το μαγικό. Ο τρόπος αυτός είναι μέσα από τη δημοκρατία στην πραγματικότητα. Δηλαδή να οι λαοί να έρθουν μαζί με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν θα επιθυμούν να ξαναπολεμήσουν μεταξύ τους, αλλά δεν θα είναι και εφικτό τελικά να πολεμήσουν μεταξύ τους, γιατί έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ που δεν μπορούμε να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα. Αυτό το επίτευγμα είναι τεράστιο. Με λίγα λόγια, τι έχουμε καταφέρει? Διαφορές υπάρχουν και μέσα σε οικογένειες και μέσα σε χώρες και μέσα σε κοινότητες ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχουν διαφορές, να μην δεν υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Δεν τα λύνουμε πια στο πεδίο της μάχης. Τα λύνουμε μέσα από αυτές τις βαρετές συζητήσεις που πολλοί κόσμος λέει «Ω, καλά, δεν βαριούνται».
0: Προτιμώ να χασμουριέμαι από το να με πυροβολούν πάντως, εγώ το δηλώνω.
1: Ναι.
0: Το προτιμώ αμέσως.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο μας επίτευγμα. Κοντά στην ειρήνη και τη δημοκρατία λοιπόν, για πολλά χρόνια είχαμε καταφέρει να έχουμε και ένα πρωτοφανές επίπεδο ευημερίας που δημιούργησε τις δυνατότητες να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια κοινωνική συνοχή η οποία είναι πρωτοφανής πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά τα πράγματα όμως άρχισαν να δυσκολεύουν εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί, όχι γιατί κάτι χάλασε στην Ευρώπη, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα πάνω στα οποία κτίστηκε αυτό το οικοδόμημα.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Υπάρχουν πολλοί και σύμμαχοί μας μέχρι πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Και μακάρι να ήταν.
0: Θεωρητικά είναι ακόμα σύμμαχοί μας. Δεν
1: ακριβώς,
0: έχουν φύγει τελείως. Επειδή...
1: μακάρι να είναι και στο μέλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι δεν συμμερίζονται κάποιες κοινές αξίες μέσα στις οποίες οικοδομήθηκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι κοινές αξίες δημιουργήσανε κάποιους κανόνες για το πώς μπορούμε να λειτουργούμε μεταξύ μας με ένα συντεταγμένο τρόπο για το κοινό καλό. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι κανόνες είναι υπό ανέρεση. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι εδώ στην Ευρώπη που επιμένουμε ότι είναι καλύτερος ο κόσμος εάν λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες οι οποίοι είναι ορθολογικοί.
0: Χωρίς όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση κύριε Τουτσοπλίδη, χωρίς όμως να τους εξιδανικεύουμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά πρέπει πάντα να θέλουμε πρώτα απ' όλα να είναι απολύτως λειτουργικά, γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα με μεγάλη αστάθεια ως εκ της φύσεώς της. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Τσοτσουπλίδης να πει θα κάνεις αυτό και να βγει ο Παπασταματίου και να πει θα κάνεις εκείνο. Χρειάζεται
1: ακριβώς
0: σύνθεση, χρειάζεται αντιθέσεις, ακόμα και συγκρούσεις, αλλά σε ένα μέτρο που δεν θα ξεφύγουν.
1: Επομένως, με έναν τρόπο η απάντηση να είναι παραγωγική.
0: Ακριβώς.
1: Να μην είναι τυφλές συγκρούσεις.
0: Που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και για αυτά που τα είχαμε κάνει καλά και μπορεί τώρα να μην δουλεύουν και σε στιγμές που η Ευρώπη δεν ήρθε στο ύψος των απαιτήσεων της. Πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή κριτική σχέση μαζί της.
1: Η ανθρώπινη φύση είναι ατελή.
0: Α,
1: γιατί να είναι τέλεια η Ευρώπη.
0: Να τίνουμε όμως. Να τίνουμε προς το καλύτερο.
1: Απλώς να συνεχίσει. Εάν γι' αυτό επέτει σαν την 9η Μαΐου δεν είναι μουσιακές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η στιγμή να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει, τι είναι αυτό που μας κάνει να λειτουργούμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ταυτότητα και τι είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε σε ένα κόσμο που αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα θέλουμε να διατηρήσουμε ακριβώς τα ίδια αυτά αρχικά επιτεύγματα που ορίζουν τη ζωή μας, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία και το κοινωνικό κράτος, σε συνθήκες που αλλάζουν. Και το βασικό ερώτημα είναι αυτό το επίτευγμα, αυτό το ζητούμενο, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, καλύτερα ο καθένας μόνος του ή καλύτερα όλοι μαζί? Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα.
0: Το μαζί είναι πιο ασφαλές με την έννοια ότι ζούμε σε έναν κόσμο που πια η επιρροή ισχύως αγνοεί επιδεικτικά ακόμα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς πάντα στη δημοκρατία τα μεγαλύτερα σχήματα είναι πιο πολύπλοκα για τη λειτουργία της. Είναι αλλιώς η πόλη των Αθηνών ή τότε με 100.000 ανθρώπους, με την αγορά, και άλλο να μιλάς για μια Ήπειρο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και προσοχή και θεσμούς που συνέχεια πρέπει να βελτιώνονται για να μπορέσει. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι η δημοκρατία, αλλά άμα την αγαπάς και νιώθεις ότι ταιριάζει στους ανθρώπους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να το παλεύεις.
1: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και σας έχω κόψει 5 φορές. Φανταστείτε να ήμασταν 55. Όχι, για καλό το λέω.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εμείς είναι μια συζήτηση στα ελληνικά, σε ένα μέσο ελληνικό που το ακούνε μόνο Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Το αντίστοιχο κάνει και ο Δανός και ο Λουξεμβούργιος και ο Εστονός και δεν έχουμε κοινή γλώσσα, κοινά μέσα.
0: Α, γι' αυτό εσείς που είστε επικεφαλής στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για πείτε κάτι και στους Γερμανούς φίλους μας για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Επειδή είπατε τώρα γιατί επειδή η Ευρώπη είναι πολλές φορές.
1: Περάσαμε με τους φίλους μας τους Γερμανούς πολύ πιο δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, όχι για καλό το να τους πούμε, ρε παιδιά, ξανασκεφτείτε το. Περάσαμε πολύ. Μην το συζητάτε τώρα. Αφήστε.
1: Κοιτάξτε.
0: Λέμε ωραία πράγματα. Να σας
1: πω. Το αντίστοιχο γραφείο της Γερμανίας,
0: ναι,
1: στο στο φουλ της κρίσης, κάναμε δύο δημοσιογραφικές αποστολές, μία Γερμανή να έρθουν στην Ελλάδα και μία Έλληνες να πάμε στη Γερμανία, με τίτλο «Να σπάσουμε
0: τα
1: στερεότυπα». Και πράγματι ήταν συγκλονιστικό. Όταν οι λαοί βρεθούν κοντά, καταλαβαίνουν ότι τους ενώνουν περισσότερα παρά αυτά που τους χωρίζουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι ηγέτες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επειδή με διώχνουν για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αύριο από τι ώρα ξεκινούν όλα αυτά και πόσο
1: από
0: κοντά?
1: Από τις 9 η ώρα το πρωί,
0: μάλιστα,
1: μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Εκεί στη σταδίου είναι...
1: Σταδίου 44 με 46,
0: ναι,
1: τίποτε το πανηγυρικό.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε μαζί να γιορτάσουμε ένα μίνι φεστιβάλ.
0: Θα συναντήσουμε και ας πούμε ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά, πέρα από
1: Νομίζω δεν είναι αυτό που έχει την περισσότερη σημασία. Θα είμαστε ασφαλώς όλοι εκεί να μιλήσουμε και να τα πούμε, αλλά... Περισσότερο σημασία έχει ότι είναι μια γιορτή.
0: Που ακόμα και τα παιδιά θα παίξουν συμμετοχικά παιχνίδια.
1: Βεβαίως,
0: δεν είναι ελάτε με τα κουστούμια και τις τουαλέτες.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Είναι ένα διαδραστικό κέντρο για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της κοινής ζωής μας.
0: Πολύ ωραία. Στα δύο αύριο θα περάσουμε όλοι να νιώσουμε πιο ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουτσοπλίδη. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Εντάξει Φώτη μου, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι και μήτυρ μαθήσεως. Είναι πιο μπαλαντοειδές και είναι λίγο πιο εύκολο να ακουστεί από ό,τι άγριες κιθάρες. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles το 70 με το Let It Be και είχε μέσα και το Get Back. Get μέσα λέμε στο Θάνος και Αφάκα, όχι Get Back, για να πει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ με το σκάφος ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, τα σενάρια που εξετάζονται. Το σκάφος προσομοιάζει με το ουκρανικό ντρόν τύπου Μαγκούρα V3 στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ορφανό θαλάσσιο ντρόν. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν, βρέθηκε σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Το χτύπημα ήταν χάδι, λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία δεν σπάει. Αν σπάσει, θα το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανταλλαγή πυρών αλλά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9 τον Μάρτιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, η λοκομοτίβα της ανωδικής κούρσας. Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ryanair ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον νικήτα στον κορμό. Πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18 ετών. Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο, Τρίτη και Τετάρτη έρχονται τριαντάρια. Και τέλος σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Ναυάγησαν οι εργατικοί, αν και χάνει πολλά κάστρα, ο κ. Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετείται. Και θα ξεκινήσουμε με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόν αγνώστου προέλευσης σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής με αναμένη τη μηχανή και αφού κατάφεραν να το δέσουν, το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με τεχνικό προσωπικό στις έρευνες και το ναυτικό ντρόουν μεταφέρεται στην Αττική. Πολλά τα ερωτήματα, Γιώργο, για την προέλευση και το σκοπό της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι βεβαίως αρκετά τα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον κάποια από αυτά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί τη συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς μπορεί μεν την διαχείριση να την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το απόγευμα, καθώς όταν βρέθηκε το συγκεκριμένο μη εμπαρδρωμένο σκάφος επιφανείας στη Βασιλική της Λευκάδας από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, επιλήφθηκε το λιμενικό του θέματος αυτού. Εν συνεχεία όμως, όταν είδαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά, λύθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε μεταφερθεί και στον Ναυσταϊκό. Εκεί το μελέτησαν αρχικά στέλεχοι των ενόπλων δυνάμεων από παρακείμενες μονάδες. Εν συνεχεία, σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στην περιοχή και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού, όπως και άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν το συγκεκριμένο όχημα έφερε εκρηκτικά, είχε εκρηκτικές ύλες επάνω του και αν ήταν στρατιωτικού τύπου. Τελικά, όπως ενημερωθήκαμε από εκεί του ΓΕΘΑ πριν από περίπου τρεις ώρες, μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος προσομοίαζε πιθανότατα με ουκρανικής, με το ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφος επανίας Μακούρα, το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη και στο Λεύσινο Πόντο κατά πλοίο του Ρωσικού στόλου, αλλά έχει τουλάχιστον σε μια περίπτωση φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις ανοιχτά της Λιβύης για την προκειμένου να χτυπηθεί ένα πλοίο του λεγόμενου στοιχειώδου Ρωσικού στόλου.
1: Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο που είπες, Γιώργο, να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε.
2: Έτσι είναι, θα κοιτάξω, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τον... από το πώς βρέθηκαν ή ποιος αν θέλει τοποθέτησε τα εκρηκτικά πάνω στο συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος. Επίσης βρέθηκε ότι είχαν πυροκροτητές στην πλώρη του, τρεις πυροκροτητές. Είχε επίσης εξαιρετικά, να το πω έτσι, σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Λένε πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο χειριστής του να έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα συγκεκριμένα εκρηκτικά. Όλα αυτά μελετώνται, μιας και το σκάφος βρίσκεται πλέον στην περιοχή εδώ στην Αττική. Το έφεραν προκειμένου να πούν και άλλοι τεχνικοί να πω έτσι στην διαδικασία.
1: Ναι, και το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
2: Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να το είχαν κρύψει εκεί για λόγους τους οποίους θα ερευνούνται. Δύο είναι τα σενάρια. Μάλιστα τέθηκε κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου σκάφους να το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών για να είτε να παραγωγηθούν τα φορτία είτε για άλλους δικούς τους λόγους.
1: Έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
2: Δεν αποκλείεται τίποτα επί του παρόντος. Θα είναι μιας και οι σχετικές έρευνες βρίσκεται σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από στελέχη άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν μπει στο κυνήγι, θα βολεύουν, θα λέγαμε, να βρεθεί μια άκρη η άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που από χθες, ενώ έχει περάσει, να το πω έτσι, χαμηλά στα ραντάρ, εντούτοις στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος βρέθηκε να φέρει εκρηκτικά. Ήταν στρατιωτικό.
1: Γνωρίζουμε την ποσότητα των εκρηκτικών, γιατί έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια.
2: Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν μας έγινε η ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, απέφυγαν να μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία. Ακούσαμε και εμείς για 200-300 κιλά εκρηκτικής ύλης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επίσημα. Μάλιστα, ενδεικτικά να σημειώσω της απόρριτης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ότι το ΓΕΘΑ απέφυγε να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να βγει κάποια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι μαθαίνουμε θα είναι είτε από κύκλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είτε από άλλες πηγές, μιας και όπως σας είπα.
1: Πάντως δεν ήθιστε, Γιώργο, να πας για ψάρεμα και να βρεις ένα θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου και μάλιστα πάρα πολύ σύγχρονο όπως μας περιγράφεις.
2: Είναι σύγχρονο δρόμο και πάλι καλά που εφόσον είχε εκρηκτικά μέσα που δεν είχαμε και άλλα δυσάρεστα
1: γεγονότα, σωστά.
2: Μας έλεγαν ότι στην αρχή οι ψαράδες που ανέβηκαν πάνω το βρήκαν έτσι πλάι που μας μετέφεραν και το περιεργάστηκαν. Έπιασαν καλώδια, έκαναν διάφορα από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον νερύτερα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Ατύχημα, δυστύχημα και αυτό διότι οι κριτικές ύλες δεν είναι εκεί ότι εξαρτάται βεβαίως οι συνδέσεις που έχουν γίνει, αλλά πάντα έχει έναν βαθμό κινδύνου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό
1: Γιώργο,
2: και πήγαν και πυροτεχνουργοί εκεί.
1: Βρέθηκε όντως σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη.
2: Έτσι είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχυρίστηκαν εν συνεχεία και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που έκαναν.
1: Σημαίνει ότι υποδεικνύει αυτό ότι ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι.
2: Προφανώς και ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς είχαν κάτι περίμεναν, κάτι ήξεραν. Το θέμα είναι και ποιος χειριζόταν, ποιος τα χειρίζονταν. Διότι όπως προανέφερα, ο χειρισμός γίνονταν από μακριά. Έχετε δυνατότητα ακόμα και δορυφορικά.
1: Και δορυφορικά μας είπες.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται. Δηλαδή μιλήσαμε για τον στόλο της Ρωσίας, για την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Είπαμε το σενάριο της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι.
2: Είναι τα μέχρι ώρας τουλάχιστον τα δύο επικρατέστερα. Αν από εκεί πέρα στο πλαίσιο των ερευνών μπορεί να προκύψουν και νέα στοιχεία. Πάντως το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο ντρόουν, θαλάσσιο ντρόουν ή αν θέλεις μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο προσομοιάζει μάλιστα και με τέτοιου τύπου άλλων χωρών, όπως είναι το ουκρανικό τύπο.
1: Παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν, σε αυτό το ντρόουν τύπου
2: V3. Όπως λέγεται. Ναι, V5. Μαγκούρα V5 είναι ένα σύγχρονο μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, να σημειώσουμε, στον Εύξηνο Πόντο, σε χτυπήματα που έχουν γίνει κατά πλοίων του ρωσικού στόλου. Αλλά όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Προφανώς και δεν είμαστε και ειδικοί.
2: Από τα στοιχεία και μάλιστα και εκεί όπου ρωτήσαμε, γιατί τις ίδιες απορίες που εκφράζεις εσύ, αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στους αρμοδίους εκεί να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Βρήκαμε κλειστά στόματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κλειστά θα παραμείνουν.
2: Επίσημη ανακοίνωση, ό,τι μάθουμε με βάση πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθούν.
1: Σωστά.
2: Γιατί ένα μέρος της έρευνας το έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τα θέματα. Και σε τούτο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο ναύαρχος αναποστρατείας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόουν φέρει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα ακολούθησαν.
3: Αυτό το ντρόουν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό τους, έχει πάνω δορυφορικά 3 κάμερες, συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόουν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
1: Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό το ντρόουν, παραπέμποντας στις έρευνες των ενόπλων δυνάμεων.
4: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Στο 5,4 ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της ενίσχυσης, της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Αναφερόμαστε για τις συντάξεις χειρίας.
5: Αποκαθιστούμε μία δική αποφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Στον Άκη Αθανασόπουλο θα επανέλθουμε μόλις σε λίγα λεπτά, σε λίγο. Θα φύγουμε από το οικονομικό μέτωπο, από το μέτωπο της οικονομίας. Θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου που για ακόμη μία μέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνάφεια της οικονομίας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύγκρουση αναφέρομαι στο Ιράν. Από χθες λοιπόν το βράδυ καταγράφεται ένταση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η διπλωματία κινείται με πολύ αργά βήματα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από ένα καλό, από μια καλή είδηση. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων.
1: Ναι.
6: Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Ωστόσο,
1: νωρίτερα είχαμε ανταλλαγή πυρών όμως.
6: Αυτό ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Υπήρχε ανταλλαγή πυρών που προκάλεσε φόβους για την κατάρρευση της εκεχηρίας, κάτι όμως που ο Αμερικανός πρόεδρος το διέψευσε. Αρχίσανε λοιπόν οι εκατέρωθεν κατηγορίες για το ποιος χτύπησε ποιον. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, drones και μικρά και εναντίον τριών αμερικανικών πολεμικών που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζα, αλλά κανένα δεν επλήγει και έτσι αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση αντέτεινε ότι η σύγκρουση ξέσπασε όταν αμερικανικά σκάφη στόχευσαν ιρανικό δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν προς τα στενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Τα πλήγματα χθες ήταν γύρω στις 10 η ώρα, τοπική ώρα δική μας. Έπληξαν τις πόλεις Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ, καθώς και το νησάκι Κέσμ. Και μάλιστα το Ιράν κατηγόρησε και ορισμένες περιφερειακές χώρες ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, βέβαια χωρίς να τις κατονομάσει. Και επίσης, άλλη μια πληροφορία είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους και drones.
1: Παρόλα αυτά, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το είπε τώρα, και βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είπε ότι αν δεν είχαμε εκεχηρία θα το είχατε καταλάβει πολύ καλά.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκεχηρία. Τι σημαίνει όμως? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλήγμα, δεν υπάρχει επίθεση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και σήμερα αντιλάγησαν πυρά. Γιατί είχαμε δύο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ χτύπησε δύο πλοία για να εμποδίσει να συνεχίσουν την πορεία προς το Ιράν, και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να δώσει χώρο στην διπλωματία, ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της διπλωματίας, ότι είναι σε εξέλιξη.
6: Αν μη τι άλλο, λίγο ανορθόδοξο
1: έτσι,
6: τρόπο.
1: Εντάξει, δεν προφανώς όταν υπάρχουν αυτές οι εχθροπραξίες, επί της ουσίας δεν υπάρχει και χειρία, αλλά θέλει να δώσει μια ευκαιρία ίσως στην διπλωματία, ίσως και οι δύο πλευρές.
6: Να πάμε και στο διπλωματικό κομμάτι, γιατί γιατί είχαμε σήμερα τον Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος βρίσκεται τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Τελειώνοντας λοιπόν τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση από την Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι τέτοια η απάντηση ώστε θα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είπε ο Μάρκο Ρουμπίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Ρωτήθηκε βέβαια, εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, ρωτήθηκε και για τις χώρες που δεν έχουν βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε και στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχουν κλπ. Και είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
6: να πούμε και για το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που απάντησε μετά τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Τώρα, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Ούτως ή άλλως, αυτά που μας περιέγραψες συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2023. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή 3 χρόνια πίσω. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Μιλάμε πάντα για το μήνα Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9, τον Απρίλιο 5,4, μια μισή μονάδα πάνω. Αν μάλιστα συγκρίνουμε με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή δούμε Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 τι έχει συμβεί, εκεί η απόσταση είναι χαώδης. Δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 2% και το φετινό Απρίλιο 5,4. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτόν τον υπερδιπλάσιο πληθωρισμό? Φτάσαμε διότι με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, της Ελστάτ Θάνο, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο είχε ετήσια μεταβολή συν 53%, το κίνησης συν 32%, το μοσχάρι το οποίο όλους τους τελευταίους μήνες όσοι ψωνίζουν το ξέρουν πολύ καλά, τον Απρίλιο είχε συν 19%, συν 19% ήταν και το φυσικό αέριο, πολύ ψηλά και οι αεροπορικές μεταφορές, ετήσια αύξηση 18,6% και η βενζίνη με τον ηλεκτρισμό, 17% η βενζίνη, 14% ο ηλεκτρισμός, το μοναδικό είδος που είναι στον κατάλογο της Ελστάτ και μείωση. Ήταν το λάδι ακριβώς.
1: Το ελαιόλαδο.
7: Είναι το ελαιόλαδο στο μείον 18%.
1: Έχουμε συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωζώνη. Δηλαδή έχουμε αυτό το 5,4 που όντως ενοχλεί ο πληθωρισμός, το 5,4% από το 3,9 τον Μάρτη. Ας πούμε, άλλες χώρες έχουμε στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο?
7: Υπάρχουν στοιχεία και για άλλες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τον πίνακα για όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν και αυτές αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Γενικώς είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό.
1: Που είναι 3%, έτσι. 3% στην Ευρωζώνη, έτσι.
7: Ναι. Είναι περίπου εκεί. Οπότε ναι, είμαστε πάνω από τον.
1: Το ρωτώ αυτό γιατί μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που ενισχύουν το πληθωριστικό κύμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ούτως ή άλλως και πριν από το πόλεμο υπήρχε το κόστος των μη επεξεργασμένων τροφίμων, των υπηρεσιών, των ενοικίων. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό?
7: Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ή τρόφιμα ή είδη νοικοκυριού στα οποία δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός. Και όταν δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός, ο κλασικός νόμος προσφορά και ζήτηση δεν λειτουργεί και αυτός με τη σειρά του όπως πρέπει. Αγορές οι οποίες έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, όπως είναι η ελληνική αγορά, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έχει εντοπίσει, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει ελέγχους και στην ακτοπλοεία και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και στις γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα και στις τράπεζες. Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι, δεν έχουν ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά δυστυχώς ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι και θέμα δηλαδή πόσο ανοιχτή στον ανταγωνισμό είναι μια αγορά.
1: Άκη, τώρα ακούσαμε πριν από λίγο τον Κυριάκο Πιερακάκη για το θέμα της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ για τις συντάξεις χειρίας, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Ναι, η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία εντάσσεται και η είδηση που μόλις ανέφερες, είναι ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά έχουν μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και για ψήφιση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα μέτρα. Εγώ πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια, μάλλον να πούμε πρώτα για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία πέρυσι τον Νοέμβρη ήταν 250 ευρώ, τόσο είχε θεσμοθετηθεί, ωστόσο από φέτος θα γίνει 300 ευρώ, άρα έχουμε αύξηση του ποσού, αλλά έχουμε όμως και διεύρυνση των δικαιούχων, διότι πλέον θα αφορά και όσες γυναίκες παίρνουν σύνταξη κυρίας και είναι πάνω από 60, διότι μέχρι τώρα την ενίσχυση την λάμβαναν γυναίκες που έπαιρναν σύνταξη κυρίας, αλλά ήταν πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Τώρα θα είναι και αυτές που είναι πάνω από 60. Θυμίζω εντάχει ποια άλλα μέτρα είναι μέσα, είναι ότι διευρύνονται τα όρια για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, άρα περισσότερα νοικοκυριά θα πάρουν επιστροφή ενοικίου το Νοέμβριο που μας έρχεται. Επίσης 150 ευρώ, αυτό είναι μια εφάπαξ ενίσχυση, τον Ιούλιο θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, δεν είναι για όλες τις οικογένειες. Έχουμε επέκταση και το Μάιο την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 16 λεπτά στα δηληστήρια και με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά στην Αγγλία. Αυτό εδώ να ανοίγω μια παρένθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως επεκταθεί και για τον Ιούνιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί έχουν μείνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το περσινό υπερπλεώνασμα, τα οποία το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει ότι στον σωστό χρόνο που θα κρίνει το Υπουργείο θα τα αξιοποιήσει για πρόσθετα μέτρα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις αρκετά ευνοϊκές για οφειλέτες του δημοσίου. Μπορούν να μπουν πιο εύκολα στον εξαδικαστικό, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Και είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους οφειλέτες, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς. Μπορούν να μπουν και σε 72. Δόσεις, αρκεί βέβαια να δείχνουν μια συνέπεια προς τις οφειλές.
1: Άκη, να κλείσουμε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου πώς κινείται αυτή την ώρα, να έχουμε μια εικόνα.
7: Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 101,3-104 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ήταν μια μέρα που έπαιζε συνέχεια από 99 κοντά στα 100, τώρα ξαναλέω είναι στα 101,4. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή κάποιος να πει τι τάση έχει, αν είναι ανωδική ή καθοδική. Σίγουρα πάντως είναι μια νευρικότητα. Ή αν θέλεις θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως στάση αναμονής. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα η προοπτική να πέσει κάτω από τα 100. Είναι εκεί πέριξ των 100 ευρώ, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που έφτασε 116 που είχαμε τα χτυπήματα.
1: Και 126 την περασμένη εβδομάδα.
7: Σωστό, ναι, ήταν την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση τόσο για την οικονομία όσο και για το κράτος δικαίου. Σε τέτοιους υψηλούς τόνους ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου. Έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, κάνοντας λόγο για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, εμπλέκοντας και το Προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να έχουμε και απάντηση και από εκεί, όπως και από την κυβέρνηση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα γαλάζια σκάνδαλα, ενώ διεμήνησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συνενέσει στη θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει Νέα Δημοκρατία ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, και εδώ με ένα ερωτηματικό, κατάθεση σε πρόταση προς το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη. Είπε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, πως ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα. Μάλιστα απάντησε σε αιχμές του Πρωθυπουργού ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός πρέπει πρώτον να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έρχονται διαρκώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεύτερον γιατί ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί το ο κύριος Ανδρουλάκης, και τρίτον του ζητά να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί τώρα πάει με 151 ψήφους στην εξεταστική για τις υποκλοπές ενώ το 2022 πήγε με 120. Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι την ώρα της κρίσης αλλάζουν όλα, έθεσε μάλιστα, Θάνο, και το δίλημα για τις επικείμενες εκλογές, Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή.
1: Έχει ανεβάσει τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης, συμμορία με βαριές κουβέντες, διάβρωση, πολύ πιθανό να, όπως αναφέρουν και αναλυτές, να έχει στην οθόνη του και τα νέα κόμματα, τα κόμματα που βρίσκονται υπό εκόλαψη και κινούνται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στο πεδίο του 20%.

0: Ζας και τα φαντς.
1: Αλλά είναι αυτά που πρέπει να προτάξει. Γενικά τα κόμματα, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, θα πρέπει να προτάσουν το κυβερνητικό τους εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτά που θα πρέπει να μάθει ο κόσμος.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
0: Είχαμε αντίδραση, το είπαμε, από κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Ευγενία.
1: Ναι, Σάνο, και ήταν άμεση απάντηση των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, στο υπονοούμενο που άφησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές απορριφθεί, θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη. Αναφέρουν λοιπόν συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής πως ο κ. Κακλαμάνης έχει ως πάγια τακτική να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος πάντα το θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Με λίγα λόγια, Θάνο, η όποια απόφαση αφήνουν να εννοηθεί θα είναι προϊόν της Ολομέλειας και κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για την αντίδραση που είχαμε στις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μία απάντηση μέχρι σαφώς έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο με τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας, γνωρίζοντας πως αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα, ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, μιλώντας βέβαια συνολικά για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν έχουμε κανένα αίσθημα αυταρέσκειας, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πρέπει να είμαστε σε συνεγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και απότερο μέλλον. Προδοκία μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν όπως και μέχρι σήμερα να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα.
0: Άγη, πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και αναφέρομαι σε δύο φράσεις που έχουν μείνει και υπάρχει συζήτηση σχετική σήμερα για τη φανέλα και για τη ζέστη και την κουζίνα.
3: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε, και κάποιες αντιστοιχικές πληροφορίες σχετικά για την συγκεκριμένη αναφορά με τη φανέλα, ειδικά για τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Θεωρούν και στο Μεγάλο Μαξίμου πως υπάρχουν και εκείνοι οι υπουργοί που προχωρούν μπροστά και ακολουθούν και την κυβερνητική πολιτική, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απέχουν. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έγινε σαφές πως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν παράλληλα και να αντιμετωπίσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από κοινού και από το μεταρρύθμιση του καθένα.
0: Ναι, και για τη ζέστη και την κουζίνα, αν δεν αντέχεις την ζέστη φεύγεις από την κουζίνα, προφανώς φεύγεις από το μαντρί, φεύγεις...
3: Ένα μήνυμα πως κανείς δεν κρατάει κανέναν και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας θα κριθεί από τα βήματά του και από την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα μήνυμα ουσιαστικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είχε στόχο πρόσωπο, αλλά είχε στόχο εκείνα τα πρόσωπα που συνολικά, εάν διαφωνούν τόσο πολύ ακόμα και με τις βασικές διεργασίες που δίνουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει ήδη να αποφασίζουν ότι θα κάνουν.
0: Ήταν αγαπημένη η φράση του Χάρι Τρούμαν: αν δεν αντέχεις την ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και τώρα, ερμηνεύοντας τη φράση που λέγαμε και νωρίτερα με τον Άγη, να υδρώνουμε τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά και να υπερασπίζονται συνολικά την κυβέρνηση.
4: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα.
5: Θεωρώ ότι είναι λάθος να

0: εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Και να επανέλθουμε στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
2: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού: «Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα».
0: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα. Και 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι. Να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο 12χρονος που επέβαινε σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα το παιδί εχθές υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Ακούμε τα νεότερα για την υγεία του παιδιού από τον Σπύρο Δαρσινό.
5: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε, αρχικά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου Νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Τώρα, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσως φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
1: Παράλληλα, η Ελλάδα συζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου να τονίζει στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται.
7: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
8: Σωστό.
7: Δύο, ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
8: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
7: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος.
9: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
7: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
9: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
7: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
8: χρήση.
7: Με γνώμονα την σωματική αιτιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryan Air στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονίας στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμως η εταιρεία, βάζοντας τέλος ένα κύκλο έντονων φημών και διαρροών που είχαν πυκνώσει από την αρχή της εβδομάδας. Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο. Η Ryanair λοιπόν συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση λοιπόν που κάνει κλείνοντας τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί αυτοί θα μειωθούν μόλις στους 15 για τους σημερινούς μήνες και σε 27 για τους θερινούς. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των αεροπορικών θέσεων κατά 700.000, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με το χειμώνα του 2025. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη δραστηριότητά της κατά τους χειμερινούς μήνες στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Mm-hmm. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση της αυτής στο υψηλό λειτουργικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλουν οι Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τονίζοντας ότι σε σχέση με την προ-COVID εποχή το κόστος αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 66%. Άρα, δηλαδή, θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι ανταγωνιστική.
1: Είναι μια κόντρα της εταιρείας με τη Fraport ή έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση τη σύγκρουση με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν?
11: Φαίνεται, θέτουν ως βασικό τους αίτιο την αύξηση των τελών. Επίσης όμως έχουμε το εξής, ότι υπάρχει μείωση κατά 75% στο τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από την ελληνική κυβέρνηση, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, mm-hmm. από τον Νοέμβριο του 2024. Η Ryanair, δηλαδή 75% μείωση. Η Ryanair λοιπόν τονίζει ότι από αυτή τη μείωση δεν έχει υποφεληθεί καθόλου. Δεν έχει φτάσει τίποτα στον επιβάτη. Άρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι εγώ παίρνω τα αεροπλάνα μου και φεύγω. Πού θα τα πάει? Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές πόλεις που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη επιλογή είναι σαν χώρα η Αλβανία, η δεύτερη είναι κάποιες περιφερειακές πόλεις της Ιταλίας, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της Σουηδίας.
1: Μάλιστα.
11: Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους δίνει δυνατότητα η Ryanair να κάνουν είναι να φύγουν, να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της και να εργαστούν εκεί. άσχετα αν μπορεί κάποιο ή όχι.
1: Σε άλλη χώρα ενδεχομένως, αυτό λες.
11: Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Άσχετα με την οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν απαράδεκτη η Ryanair ως προς την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου. Ήταν μια πραγματοποίηση, ήταν μια συνέντευξη τύπου σε ελληνικό έδαφος. Ήταν συνέντευξη τύπου στον ελληνικό τύπο. Θεσμικά θα έπρεπε να υπάρχει διερμηνέας για αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Δεν υπήρχε διερμηνέας. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και η όλη στάση τους ήταν εντελώς απαξιωτική προς τα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο έγκλημα της Κρήτης να μεταφερθούμε και στο χαμό του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του τον φωνιά του παιδιού του, και υπεστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Η σύζυγός του από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει, και οι δύο ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Φανή.
6: Καλησπέρα, Σάνο. Να συμπληρώσω τα καινούργια στοιχεία που έχουμε από την απολογία του στην ανακρίτρια, λέγοντας ότι είπε ότι και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έδινε και τις 1000. Ήταν πραγματικά αμετανόητος, έτσι φάνηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη.
1: Και δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτό που έκανε.
6: Κάτι που δείχνει το μένος, το θυμό του και όλα αυτά τα φοβερά συναισθήματα. Λοιπόν, ζήτησε μάλιστα χάρη από τις δικαστικές αρχές πριν προφυλαχθεί να τον περάσουν μια τελευταία φορά από το κημητήριο που είναι σαμμένο το δικό του παιδί. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε μια νεότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι ο 54χρονος άδειασε τελικά όλο το όπλο του πάνω στο σώμα του θύματος. Αρχικά είχε υποθεί ότι 4 σφαίρες τον έπληξαν, ναι. Τον έπληξαν όμως και οι 6. Οι 4 προκάλεσαν διαμπέρι τραύματα, η 5η του πέρασε ξυστά και η 6η σφινώθηκε μέσα στο σώμα του. Βλήθηκε όλες τις φορές από απόσταση το πολύ 3 μέτρων, από 1, 2, 3 μέτρα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, ότι πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές στο τέλος? Προκύπτει κάτι τέτοιο από την
6: εξέταση? Αυτό που του έριξε στο τέλος ήταν 2 κλωτσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και περίβριση νεκρού, σύμφωνα με την, με το εθνικό μας δίκαιο και με τη συνήγορό του φυσικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν και οι 6 πυροβολισμοί, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, Θάνο, ήταν καταρρυπάς.
1: Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες.
6: Εκείνη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, ότι δεν ήξερε ότι είχε όπλο μαζί του. Απ' την άλλη όμως η οικογένεια και η συνήγορος, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, δήλωσε ότι θα δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας για το ζευγάρι, θεωρώντας πολύ σημαντική τη συμβολή της συζύγου στο έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έχει και συνέχεια, ενώ απέδωσε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης, της παραβίασης των όρων δηλαδή των περιοριστικών, τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 2 μήνες ακριβώς, το ρόλο της αστυνομίας. Αυτό θέλει να διερευνήσει, γιατί θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν έδωσε να καταλάβει στις εισαγγελικές αρχές τη βαρύτητα του περιστατικού, και έτσι είχαμε προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος μετά από κράτηση ούτε 12 ωρών στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή.
1: Ότι θα έπρεπε η αστυνομία να επιμείνει στις εισαγγελικές αρχές για την σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
6: Και να εξηγήσει καλύτερα, γιατί η αστυνομία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους αυτές τις μέρες ότι από τη στιγμή που φεύγει, που συλλαμβάνεται κάποιος και πάει στις δικαστικές αρχές, η αστυνομία δεν έχει πια καμία ευθύνη. Ωστόσο, η κυρία Σπανάκη λέει ότι ενδεχομένως και να έχει.
1: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλαθάκη για το ρεπορτάζ. Ερωτηθήσα για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η αστυνομία καλείται συχνά να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει κατηγορούμενους.
7: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί και μάλιστα αναγνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
9: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
7: Που είχαν φιλικές σχέσεις. Και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
1: Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε του κόσμου και πάλι. Σοβαρές απώλειες καταγράφουν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας, με τον πρωθυπουργό κυρία Στάρμερ να αναλαμβάνει την ευθύνη χωρίς ωστόσο να παραιτείται. Μεγάλος νικητής ο Φάρατς και το κόμμα της μεταρρύθμισης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάμε στο Λονδίνο, στην Νατάσα Γκατσάβελου που θα μας δώσει τα νεότερα. Σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία και τι σημαίνει αυτό και για τους εργατικούς αλλά και γενικότερα για την Βρετανία. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Πολιτικός σεισμός καταγράφεται λοιπόν στη Βρετανία μετά τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, με τους εργατικούς του Κιρ Στάρμερ στην ουσία να βρίσκονται στην τρίτη θέση. Βαριές απώλειες λοιπόν για το κυβερνών κόμμα. Το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατς καταγράφει ιστορική άνοδο. Είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει, όπως είχαν τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είχαμε δει να καταγράφεται αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Μία εικόνα που σαφέστατα εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύει και την εικόνα βέβαια κατάρρευσης του παραδοσιακού δικοματισμού. Μάλιστα τώρα είχαμε και τα τελευταία αποτελέσματα που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα. Μια δραματική εικόνα για τους εργατικούς και στην Ουαλία, που όπως φαίνεται στο κεντροαριστερό ουαλικό εθνικιστικό κόμμα Πλάι Κάμπρε να μένεται να αναδειχθεί η πρώτη δύναμη στο κοινοβούλιο της Ουαλίας χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι μια εξέλιξη που αφήνει στην ουσία τους εργατικούς αντιμέτωπους με ιστορική ήττα έπειτα από 27 χρόνια στην εξουσία. Mm-hmm. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά με βαριές απώλειες, όπως είπαμε, με τους εργατικούς, με τον Στάρμερ, παρά τα συνδικάτα ήδη έχουν ξεκινήσει να τον προκαλούν και να ζητούν διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Τα συνδικάτα που συνδέονται με τους εργατικούς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ παραδέχεται ότι τα αποτέλεσματα πονούν και καθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
1: Να παραιτηθεί.
12: Υπάρχει και μια ανάλυση από το Sky News για πώς θα ήταν η κατάσταση, η εικόνα, αν είχαμε γενικές εκλογές, με το κόμμα φυσικά της μεταρρύθμισης να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 27%, να ακολουθούν οι συντηρητικοί με 20% και οι εργατικοί στην τρίτη θέση 15%.
1: Να ρωτήσω τι μέτρησε η οικονομία, η ακρίβεια, η φόρη, το μεταναστευτικό, τι βάρινε σε αυτή την επιλογή.
12: Καταρχήν, η υπόθεση Μάντελσον.
1: Μάλιστα.
12: Ήταν αυτό θα έλεγα που, ωστόσο όμως η υπόθεση Μάντελσον σαφώς έχει συμβάλει σε αυτό. Ναι, η οικονομία Είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την Βρετανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα, η αυτοίσωση.
1: Γιατί το βλέπουμε, Νατάσα, και στη Γερμανία που δεν έχει Μάντελσον. Είναι το AfD, είναι πρώτη δύναμη στη Γερμανία, η AfD. Και από ό,τι φαίνεται και ο Μπαρτελέας στη Γαλλία έρχεται. Δηλαδή, αν το δούμε συνολικά, είναι μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή, ένας πολιτικός σεισμός που έρχεται στην Ευρώπη.
12: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια ροπή, μια τάση που είναι το όνομα Φάρας που συζητείται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, θα σας έλεγα. Και περιμένουμε να είναι το πρώτο κόμμα στις επερχόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, παρά την πίεση, μάλιστα, και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για τον Στάρμερ, εκείνος επιμένει ότι θα παραμείνει και δεν αποχωρεί προς το παρόν.
1: Να ευχαριστήσουμε.
12: Παρά αυτή την καταιγιστική εικόνα.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Γκατζάδολου για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να πάμε στη Γερμανία, όπου αίσιο τέλος είχε η ομοιρία δύο ατόμων σε τράπεζα με τους δράστες να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα.
13: Για αρκετές ώρες θάνω σε κατάσταση ομοιρίας βρέθηκαν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Ζίντζικ της Δυτικής Γερμανίας. Έληξε θετικά η κατάσταση αυτής της ομοιρίας, μάλιστα με τους δράστες όμως να διαφεύγουν. Οι δράστες θέλησαν να χτυπήσουν χρηματοαποστολή, κράτησαν τον οδηγό του φορτηγού και άλλο ένα άτομο στο θησαυροφυλάκιο, τους κλείδωσαν εκεί. Μέχρι να μπουν ωστόσο οι αστυνομικοί, οι δράστες σύμφωνα με την αστυνομία είχαν διαφύγει και δεν...
1: Με τα λεφτά.
13: Δεν έχει γίνει σαφές.
1: Πάμε στην υπόθεση του Χανταϊού. Το πλοίο με τους 149 επιβάτες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα όμως που εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία.
13: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο Χανταϊός δεν πρόκειται για νέο COVID. Mm-hmm. Μία καθησυχαστική δήλωση. Λοιπόν, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή. Εκεί θα γυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με βάρκες μέχρι την ακτή. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης στο γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αρκεί να ακολουθούνται οι κανόνες. Και να σημειώσουμε τέλος ότι στην Ισπανία εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα μια 32χρονη στο Αλικάντε, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση με ένα από τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου. Η γυναίκα αυτή είχε ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται σε 24 ως 48 ώρες να δουν αν έχει μολυνθεί ή όχι.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, ολοκληρώνοντας την πολλαπλών συμβολισμών τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο κ. Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε θερμά στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλες τις εξελίξεις με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
14: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον Πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά.
15: Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξον συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
10: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
16: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμπουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
10: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό. Αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ τον Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα την λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα της έρευνας, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτή την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση.
10: Ο καιρός.
17: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
20: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Μαΐου του 2026, η 8η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία τα 100 του χρόνια γιορτάζει σήμερα ένας πολύ σημαντικός για μένα άνθρωπος, ο Σερ Ντέιβιντ Φρέντερικ Άτενμπορο. Γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926. Άγγλος παρουσιαστής, φυσικός, ιστορικός, οικολόγος, συγγραφέας, παραγωγός και καταπληκτικός αφηγητής. Πάντοτε θέλουμε να μαθαίνουμε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Ετέθη το ερώτημα αυτό στον Σερ Ντέιβιντ και είπε «Σίγουρα άλλαξα τη διατροφή μου, όχι όμως με δραματικό τρόπο, αλλά νομίζω πως έχω να φάω κόκκινο κρέας εδώ και μήνες».

Παρότι δεν δηλώνει πλήρως χορτοφάγος, παραδέχεται πως έχει γίνει πολύ περισσότερο χορτοφάγος από όσο φανταζόταν. Όπως διαβάζω, η επιλογή του αυτή στηρίζεται και από μια ιατρική κοινότητα. Έρευνες του Cancer Research του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι η μείωση του κόκκινου κρέατος περιορίζει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες και υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Είπαμε και το ιατρικό μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και νυν Earth News Radio και καθρέφτης. Ανάρτηση της ημέρας ξεχωρίζω, καθώς ακούμε απλωμένη την Τζοκόντα, από την Τζοκόντα του Μάνου Χατζηδάκη, το «Όταν έρχονται τα σύννεφα», από την Εύη Κυριακοπούλου, «In Memoriam», για τον ακριβό μας φίλο και συνάδελφο στην εφημερίδα, την Ελευθεροτυπία, την κολόνα του καλλιτεχνικού πολιτιστικού τμήματος Δημήτρη Γκιόνη, που έφυγε χθες. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. «Δεν θέλω κι εγώ να γράψω τα συνήθη με τα θανάτια αγκώμια. Λοιπόν, ο Δημήτρης εμένα πάντα μου θύμιζε εξωτερικά τον Μάνο Κατράκη», γράφει η Εύη. «Πάντα υπερβολικά δύνατος, δωρικός, περιποιημένος έως ασκητικός, με ένα υποδόριο χαμογελάκι. Ο ίδιος διαβάζει τα πάντα μέσα στο περίπτερο, βιβλία, ό,τι υπάρχει δηλαδή στο περίπτερο. Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, σοβαρά αλλά και τα ευτελή ακόμα. Από όλα κάτι παίρνει και κυρίως όμως διαβάζει τους πελάτες που ψωνίζουν. Κρίμα, δεν μπόρεσα να βρω την εκπομπή μας στα αρχεία της ΕΡΤ, χαμένη και αυτή», λέει η Εύη Κυριακοπούλου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή και Καθρέφτης, και αμέσως θα σας συστήσω τον καλεσμένο της Παρασκευής που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέας. Θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που μας ρίχνουν και που μας ανεβάζουν. Αυτός θα ανοίξει το χορό και η αφεντιά μου θα παρακολουθεί, ώσπου η ραδιοφωνική σύναξη αυτή μπροστά στον καθρέφτη σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί, όπως λέει και ο Σαββόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά για την Ελλάδα στον χώρο των πολέμων, αλλά και στο συρτό βήμα της στο πολιτικό μας τοπίο εδώ. Σε ποιους τομείς έχουμε προχωρήσει σαν χώρα και κοινωνία και σε ποιους υπολοιπόμεθα, το πρώτο μου ερώτημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για 10 σχεδόν χρόνια. Και το προχώρημα πάντα είναι σχετικό, πάντα πρέπει να κρίνει κανείς από πού ξεκινάει και προς τα πού πηγαίνει. Σταθήκαμε στα πόδια μας, σταθήκαμε όρθιοι. Αυτό καμιά φορά το υποτιμούμε. Φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού. Φτάσαμε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρώπη, που είχαμε κάνει τόση προσπάθεια να ενταχθούμε στην
0: Δεν
1: Ευρώπη.
0: Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Θα ήθελα πολύ.
1: Επομένως, ας μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ας μην είμαστε όμως και υπερφύαλοι ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε να σταθούμε ορθοί, από το να σταθείς όρθιος μέχρι το να πας μπροστά σε μια τέτοια εποχή, υπάρχει μια απόσταση. Και σήμερα η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτά τα απαραίτητα βήματα.
0: Γιατί δεν τα κάνει, πού χωλαίνουμε, γιατί δεν αποφασίζουμε.
1: Δεν αποφασίζουμε. Ίσως και να αποφασίζουμε, αλλά μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ ανησυχώ για μερικά πράγματα, εγώ ανησυχώ για τρία κυρίως πράγματα. Παίρνοντας πάντα υπόψη μας ότι ο σταθερός μας μπούσουλας, η βάση αναφοράς μας είναι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία. Όταν σκεφτόμαστε να πάμε μπροστά, εννοούμε να πάμε μπροστά σαν μια φιλελεύθερη δημοκρατική χώρα, δυτική ευρωπαϊκή χώρα. Με ανησυχεί πάρα πολύ, ας πούμε, το αυξανόμενο ποσοστό της αποχής. Δεν λέω για τις εκλογές μόνο, δεν πάνε στην κάλπη εκείνη τη μέρα
0: από
1: να ψηφίσουν.
0: Από την πολιτική γενικά.
1: Από την πολιτική και από την κοινωνική ζωή και από τα κοινωνικά κινήματα, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Υπάρχει μια αποχή, η οποία βεβαίως καταλήγει και στην πολιτική αποχή, έτσι δεν είναι. Με ανησυχεί ένας διάχυτος λαϊκισμός που υπάρχει, που υπάρχουν ολόκληρες πολιτικές δυνάμεις που κινούνται με σημείο αναφοράς αυτόν τον λαϊκισμό. Αλλά λαϊκισμός είναι διάχυτος, εγκάρσια τέμνη και τις πολιτικές δυνάμεις, τις συστημικές, ας το πούμε έτσι. Και αυτός είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Γιατί σημαίνει ότι ακόμα και από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, ένα μεγάλο ποσοστό έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του εκτός από την υπεράσπιση αυτής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και να σας πω, με ανησυχεί, όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι ξεχωριστά. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η ασυμμετρία, ας το πούμε έτσι, στο πολιτικό σύστημα. Και δεν το λέω, θα με ενοχλούσε οποιαδήποτε ασυμμετρία, δεν το λέω τώρα επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει εκλεγεί δύο φορές, που εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις κτλ. Ούτε φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Αλλά όταν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα δεν συνοδεύεται από μια εναλλαγή στην εξουσία, εναλλαγή κομμάτων. Εναλλαγή κομμάτων δεν σημαίνει φεύγει ο Χρήστος και έρχεται ο Γιάννης, είναι ότι φεύγει μια, ας πούμε, όχι φεύγει, παραχωρεί τη θέση της μια ιδεολογία της συντηρητικής παράταξης κεντροδεξιάς, την παραχωρεί σε μια άλλη παράταξη, σοσιαλδημοκρατική στη δικιά μας την περίπτωση, ή στην αριστερά κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα σωστό βηματισμό, δεν υπάρχει μια ισορροπία, μια σωστή αντιπαράθεση. Αντίθετα, υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα, ένα τοξικό κλίμα, και αυτό εμποδίζει στο να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, γιατί χειρότερο από την ασυνεννοησία δεν υπάρχει. Δεν μιλάω με την τυπική έννοια της πολιτικής σταθερότητας, μιλάω και με την ουσιαστική έννοια.
0: Όταν αναφερόμαστε σε πολιτική, πολλοί κόσμος πηγαίνει το μυαλό του αμέσως στην οικονομία, που νομίζω ότι υπάρχει και μία διαφορά σε αυτά τα δύο. Ξέρω ότι η οικονομία επηρεάζει σημαντικές πτυχές της ζωής μας, τις δουλειές, τις τιμές, την ποιότητα της ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλεια της χώρας, παιδεία κτλ. Σε ποια από αυτά χωλαίνουμε σημαντικά?
1: Καταρχήν απαντάνε οι ίδιοι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που αν τις δημοσκοπήσεις, και καλό θα είναι να μην τις διαβάζουμε μόνο, να περιμένουμε πότε θα φτάσει στην πρόθεση ψήφου για να δούμε πώς πάει το κόμμα μας, να βλέπουμε και τις άλλες απαντήσεις. Διότι βλέπετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος, ας πούμε, από την πολιτική της κυβέρνησης, και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Είναι πολλοί που εκτιμούν ότι γίνεται μια προσπάθεια κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτή η ακρίβεια συμπαρασύρει όλες τις πλευρές ζωής. Συμπαρασύρει και την παιδεία, συμπαρασύρει και την υγεία. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι ακριβά μόνο τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια συνολική κατάσταση. Και αυτά βέβαια το κάθε κόμμα που κυβερνάει έχει έναν δικό του τρόπο, μια δική του ιδεολογία για το πώς μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλιώς, ας πούμε, η συντηρητική παράταξη, αλλιώς η κέντρο αριστερά, αλλιώς η σοσιαλδημοκρατική παράταξη, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε την οικονομία σε ένα τέτοιο δρόμο που να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα ζωής. Φοβάμαι ότι ο δρόμος που έχει επιλεγεί με τα επιδόματα, που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τα επιδόματα, όλα τα επιδόματα είναι καλοδεχούμενα και οι άνθρωποι τα χρειάζονται, όμως η χώρα χρειάζεται να έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλές ικανοποιητικές δουλειές και να αναπτύσσεται και η ίδια η χώρα, να αναπτύξει ένα μοντέλο παραγωγής, να μπορέσει να εξάγει. Πρέπει δηλαδή η ανάπτυξη να δώσει στους Έλληνες την καλύτερη οικονομία και την καλύτερη ποιότητα ζωής, και όχι μόνο τα επιδόματα. Γιατί τα επιδόματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αύριο σήμερα έχουμε υπερπλεώνασμα, αύριο δεν έχουμε υπερπλεώνασμα.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσφέρουν, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και διαπρέπουν κιόλας και στα επαγγέλματά τους. Βεβαίως,
1: και εδώ και στο εξωτερικό.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα τότε της οικονομικής ανάτασης αυτής της χώρας? Είναι να απεμπλακούμε από επιδόματα, είναι να...
1: Τα επιδόματα είναι μια συνέπεια της κατάστασης, και όπως είπα, τα επιδόματα είναι αυτά που δίνουν μια ανάσα, ας πούμε, στον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αλλά εμείς θέλουμε μια οικονομία η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα, θα βοηθήσει την παραγωγή της, θα βοηθήσει τη δημιουργία νέων δουλειών, θα βοηθήσει το να έρθουν και να γίνουν επενδύσεις, θα βοηθήσει το να γυρίσουν τα παιδιά που βρίσκονται έξω.
0: Δεν έχουν γίνει μερικά από αυτά?
1: Έχουν γίνει μερικά από αυτά, γίνονται προσπάθειες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και εμπιστοσύνης, θα έλεγα, διότι κανένας Έλληνας, σπάνια βλέπω ανθρώπους, δηλαδή και τα δικά μου τα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, που λένε «Α, είμαστε έξω, ζούμε καλά, δεν θέλαμε να γυρίσουμε». Και το να γυρίσουμε δεν το λένε μόνο από οικονομική πλευρά, γιατί είναι διαφορετικά επίπεδα ζωής, διαφορετικά. Να δίνει η χώρα αυτή την ανάσα στους ανθρώπους, να υπάρχει αυτή η παιδεία, ας το πούμε έτσι, αυτή η κουλτούρα της ανάπτυξης, που τους βοηθάει να προχωρήσουν την έρευνά τους, να προχωρήσουν τις μελέτες τους, να προχωρήσουν τα επιτεύγματά τους.
0: Τέσσερα παιδιά έχετε, έτσι δεν?
1: Τέσσερα παιδιά έχω, μάλιστα.
0: Πολύτεχνος.
1: Πολύτεχνος, ναι. Τώρα πια έχουν μεγαλώσει και δεν δικαιούμαι του επιδόματος. Ναι. Αλλά μια φορά, δύο πάντως είναι στο εξωτερικό.
0: Είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό σας λείπησε?
1: Γενικά, προφανώς έχεις μια... Καταρχήν, με ευχαριστεί το γεγονός ότι βρίσκουν αντικείμενο που τα ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σε τραβάει, δεν σε έλκει, δε σε βοηθάει, ας πούμε, να πας μπροστά. Δεν βγαίνει η ζωή με το ωράριο. Η ζωή βγαίνει με τη δημιουργία και η δουλειά προσφέρεται για δημιουργία.
0: Και όσοι έχουμε πάει έξω και σπουδάσαμε ή δουλέψαμε και λίγο, δεν είναι πολύ εύκολη η επιστροφή.
1: Γιατί γίνονται και οικογένειες που καμιά φορά δεν είναι όλες οικογένειες έτσι. Γίνονται και παιδιά τα οποία πηγαίνουν εκεί στα σχολεία, βέβαια λέμε δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς κτλ. Αλλά θα ήθελαν και να γυρίσουν πίσω στη χώρα μας. Αλλά να γυρίσουν σε μια χώρα η οποία δεν, ας πούμε, τρέμει κάθε φορά πώς θα βγει ο μήνας.
0: Ναι.
1: Μια χώρα η οποία και σε αυτό βέβαια μπορεί να βοηθήσουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να βοηθήσει το κράτος, μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε κυβέρνηση και κόμματα και η πολιτική βέβαια, αλλά και η επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν τα παιδιά, γιατί κάναμε μια επένδυση σπουδάζοντας αυτά τα παιδιά.
0: Δεν έχουμε προχωρήσει κάπως, κύριε Μεϊμάρογλου, τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως του ποιος κυβέρνησε τη χώρα. Δεν έχει
1: Μα δεν είμαστε προχωρήσει. Στην κατάσταση στην οποία ήμασταν το 19. Είναι φανερό αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, λέτε.
1: Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν, βλέπετε τώρα καθημερινά, δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν τολμάει κανένας, ας πούμε, να τα βάλει μαζί του. Αυτό το λεγόμενο πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το ρουσφέτη, αυτό είναι το να βρεις δουλειά, αυτό είναι... Δηλαδή, έχει ένα πολιτικό κόστος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πολιτικό κόστος? Γιατί εάν δεν το λύσουμε αυτό, το κράτος γίνεται όμηρος αυτού του συστήματος. Ακούγονται τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος διάφορες ιδέες. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την αναθεώρηση του συντάγματος να πάει χαμένη. Γιατί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο είναι καλό σύνταγμα προς τα δεδομένα και τα λοιπά, είναι ένα καλό σύνταγμα, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις με την κλιματική αλλαγή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Προκύπτουν προβλήματα για την αγορά εργασίας και τα λοιπά, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και λίγο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά της σύνδεσης της πολιτικής με τον κόσμο. Ακούγονται διάφορες ιδέες, ας πούμε. Τι θα γίνει, ας πούμε, με το Σταυρό Προτίμησης, τι σχέσεις θα έχουν οι υπουργοί με τους βουλευτές, πώς θα πρέπει αυτά να βάλουμε μια τάξη, αλλά δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους. Δεν μπορεί δηλαδή η σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, με τον πολίτη, να είναι σχέση πελατειακή. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με ρήξη, ή μπορεί να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση, αλλά πρέπει να το αντιληφθεί και ο πολίτης ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα?
1: Ναι, φυσικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, τέτοια προβλήματα λύνονται μόνο με ρήξη. Δηλαδή πρέπει να πάρεις απόφαση ότι πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της περιοχής μας, που είναι και το δικού μας κόσματος, για να έχουμε χέρι να πάμε εκεί πέρα. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους.
0: Μάλιστα. Παλιότερα, σε μανάβικα όταν έμπαινες και ψιλικατζίδικα, ξεχώριζες δύο ταμπέλες. Η πρώτη έγραφε «Απαγορεύεται το Βερεσία», και τουρκική λέξη και αυτή που σημαίνει «επιπιστώσει». Μήπως είμαστε πολύ επιπιστώσει?
1: Ναι, καταρχήν ήμασταν πολύ επιπιστώσει και το πληρώσαμε αυτό. Η κρίση που ζήσαμε ήταν το επιπιστώσει, έτσι δεν είναι?
0: Επιπιστώσει,
1: έφερε μια στιγμή που δεν σου δίναν πίστοση. Έτσι δεν είναι? Σαν χώρα δεν πέραμε πίστοση, σαν άνθρωποι στο ψιλικατζίδικο. Και επομένως εκεί την πατήσαμε και από εκεί προέκυψαν τα μνημόνια, οι δανειστές, όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε και τα οποία έχω την εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Τότε δεν τα βγάλαμε σίγουρα. Εάν είχαν τότε οι πολιτικές δυνάμεις, όπως έγινε σε άλλες χώρες, ψηφίσει όλες μαζί, ας πούμε, το πρώτο μνημόνιο, θα είχαμε μπορέσει να ξεφύγουμε. Αλλά βλέπετε ότι ψήφισε τη μια φορά ένα κόμμα, μετά ήρθε ψήφισε και ένα δεύτερο κόμμα, αλλά άλλο μνημόνιο, ξανά χρέη κτλ. Μετά ήρθε και το τρίτο κόμμα, ψήφισε και αυτό μνημόνιο. Περάσανε 10 χρόνια, αλλά αυτά περάσανε από πάνω μας και χρεωθήκαμε. Και αυτά τα χρέη πρέπει να τα πληρώσουμε. Άρα λοιπόν ένα μέρος αυτών που παράγουμε τώρα πάνε για την πληρωμή. Δεν θα πω τώρα αν είναι δίκαια, αν δεν είναι δίκαια, ποιοι τα κάναν, ποιοι υποφελήθηκαν, ποιοι δεν υποφελήθηκαν. Προφανώς δεν γίνανε όλα σωστά. Αλλά πάντως νομίζω ότι και σήμερα βλέπω, ας πούμε, αυτά που διαβάζω κτλ. Δεν φαίνεται να έχουμε πάρει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή το να νοικοκυρευτούμε για να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε.
0: Θα το συνεχίσουμε ασφαλώς την κουβέντα σε λίγο. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεών μας. 8 και 30 πρώτα λεπτά εδώ στον Καθρέφτη.

10% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ελπίδα ότι θα την έχουμε απόψε στα χέρια μας εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν την διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις με κεντρικό σύνθημα «Σχολική απεργία κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ανήμερα της επετείου για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη». Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με το δεύτερο μέρος με την κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου από την Σουίτα Όνειρα που έχει γράψει. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέα επίσης.

0: θα ήθελα πολύ επί τη ευκαιρία να μας πείτε λίγα πράγματα για την συγγραφική σας, έτσι.
1: Ναι, το συγγραφέας είναι μια βαριά κουβέντα.
0: Ναι.
1: Να πούμε την αλήθεια. Στην ουσία έχω δώσει πολύ χρόνο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στην κυκλοφορία της μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε από μια έντυπη μορφή, έγινε free press, ακολούθησε δηλαδή την πορεία των γεγονότων και μετά έγινε ένα site, το λέμε ηλεκτρονικό περιοδικό. Πρέπει να πούμε ότι το όνομα αυτό το δανειστήκαμε, ας το πούμε έτσι, το οικειοποιηθήκαμε από την περίοδο του Κώστα Σιμίτη, για να είμαι ειλικρινής, και είπαμε ότι εντάξει, κυβέρνησε την Ελλάδα 8 χρόνια, αλλά η μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί. Και όταν λέμε μεταρρύθμιση, εννοούμε το δικό μας το site, αλλά οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα. Και αυτές τις μεταρρυθμίσεις εξακολουθούμε να στηρίζουμε σήμερα, ανεξάρτητα από ποιος κυβερνάει τη χώρα κλπ.
0: Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις που μπορείτε να...
1: Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, έχουν γίνει και μεταρρυθμίσεις που δεν είναι ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις και που αποκαλούνται γιατί είναι ένας όρος που, παρά ότι έχει δυσφημιστεί αρκετά, ενώ πάρα πολλοί εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν. Ας πούμε, λέμε τώρα, η ψηφιοποίηση. Διευκόλυνε τη ζωή των ανθρώπων, άλλαξε τη ζωή μας. Σταμάτησαν οι ουρές, σταμάτησαν. Εντάξει, είναι μία πρόοδος. Είναι μία πρόοδος της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι, που εμείς πρέπει να τα. Μεταρρύθμιση, ας πούμε, θα ήταν. Μια μεταρρύθμιση, να σας πω, ας πούμε, είναι η μεταρρύθμιση για την εκπαίδευση. Που περιμένουμε να γίνει κιόλας, να πάρει και μια οριστική μορφή. Έγινε μια μορφή μεταρρύθμιση με τα κολέγια αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο έρχονται στην Ελλάδα, αλλά που οριστικά το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Διότι εκεί θα επιτρέπονται πια επισήμως μη κερδοσκοπικά, αυστηρά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που τα παιδιά μας πηγαίνουν σε άλλες χώρες να τα κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε να γίνουμε και κέντρο προσέλκυσης και από τα Βαλκάνια και όχι μόνο παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν. Γιατί η χώρα μας προσφέρεται για σπουδές. Γιατί είναι άλλο να διδάσκεις αρχαιολογία, δεν ξέρω σε ποιο μέρος, και άλλο εδώ πέρα και να επισκέφτεσαι τα μέρη. Είναι άλλο να λες σπουδάζουμε τουρισμό, και άλλο στα μέρη εδώ τα οποία είναι τουριστικά κλπ. Επομένως, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν ακόμα να γίνουν, σας είπα προηγουμένως για το πελατειακό κράτος, και που χρειάζεται σε αυτά να υπάρχει και μια δυνατότητα συμφωνίας των κομμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι πρόοδος, δεν προσφέρονται για αντιπαραθέσεις. Προσφέρονται για να βελτιωθεί μια μεταρρύθμιση, για να γίνει πιο πλήρης, για να προχωρήσει κτλ. Μεταρρυθμιστές, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να λέμε μεταρρυθμιστής. Δεν είναι μια ταμπέλα, ας πούμε, την οποία αγοράζουμε από κάπου, πάμε στο περίπτερο ή κάπου και λέμε δώστε μας. Μεταρρυθμιστής μπορεί να είσαι μια εποχή, μπορεί να μην είσαι μια άλλη εποχή. Όπως μεγαλώνουμε κιόλας, διαπιστώνουμε ότι αυτοί που ήμασταν ίσως μεταρρυθμιστές το 96, το 2000, το 2004, δεν είναι όλοι σήμερα μεταρρυθμιστές. Είναι μια σκέψη, ένα ρεύμα ιδεολογικό, το οποίο είναι και εγκάρσιο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα λοιπόν μέσω της μεταρρύθμισης, αλλά μέσω και των άρθρων που γράφω σε διάφορες εφημερίδες, σε site κλπ. Και με ένα-δύο βιβλία, κυρίως αυτοβιογραφικά και σε συνεργασία με άλλους φίλους, κυρίως για να μείνουν ορισμένα πράγματα και να μπορούμε να, σαν μια μικρή κληρονομιά, επαναλαμβάνω, γιατί η λέξη συγγραφέας είναι πραγματικά. Δηλαδή, όταν ακούω ονόματα συγγραφέων, ντρέπομαι να λέμε, ας πούμε, ότι είμαι και εγώ συγγραφέας. Καταλάβατε.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με καλεσμένο της Παρασκευής στο στούντιο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Και μία σκέψη, καθώς μιλάμε, δεν θα την πω πονηρά, αλλά θα την εκφράσω στον κύριο Μεϊμάρογλου. Ακούγοντάς σας και παρακολουθώντας και τα γραπτά, ο ορθολογισμός, ο λόγος, έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα επόμενο βήμα στην πολιτική? Ή θα μείνετε στη μεταρρύθμιση, ας πούμε?
1: Νομίζω ότι εάν σε όλη μας τη ζωή μιλάμε για μια, την ανάγκη ανανέωση της πολιτικής, πράγμα το οποίο το έχω κάνει σημαία από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκα. Καταρχήν να σου πω ότι με την πολιτική ασχολήθηκα, ας το πούμε έτσι, ας μην το εκχυδαίσω από χόμπι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισα να έχω το επάγγελμά μου, είμαι μηχανικός και ορισμένες επιχειρήσεις και συνεχίζω μέχρι και σήμερα να ακολουθώ. Άρα η πολιτική για μένα είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω και ασχολούμαι με αυτό. Επομένως, αν εννοείται κάτι παραπάνω στην πολιτική με την έννοια ενός αξιώματος βουλευτικού ή δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν το.
0: Αν σας φώναζε κάποιος που έχει την δυνατότητα, είτε πρωθυπουργός είτε οτιδήποτε, και να σας πρότεινε μία θέση σε κυβέρνηση ή στο δημόσιο τομέα, ναι, ποια θα θέλατε?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ με τη σκέψη μου, με την πείρα την οποία έχω, να βοηθήσω στο να πάνε ορισμένα πράγματα μπροστά, χωρίς να έχω το αλάθητο φυσικά, αλλά με την έννοια που το λέτε, όχι. Πιστεύω ότι έδωσα.
0: Ποια είναι τα 2-3 επίγοντα πράγματα που χρειάζεται να τα πάρουμε πιο μπροστά?
1: Τα 2 πράγματα που χρειάζεται να πάρουμε μπροστά είναι, ένα, η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι θεσμοί. Δεν μπορεί να πέφτουν σκιές πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους και λυπάμαι που γίνεται κομματική αντιπαράθεση απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει.
0: Και πώς τα ενισχύουμε αυτά, πώς τα διαφυλάττουμε?
1: Θωρακίζουμε τους θεσμούς. Ας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τώρα τις ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητα τι σημαίνει αρχή. Δεν σημαίνει ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους απολιτικοποίητους, ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι, ας πούμε, σωστή, και αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Όλο κάθε άνθρωπος έχει το πιστεύω του και πρέπει να έχει το πιστεύω, την οντολογία του κτλ. Αλλά ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πείρα, έχουν τις γνώσεις και έχουν και την εμπιστοσύνη μας ότι θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Λοιπόν, έπρεπε με βάση το προηγούμενο Σύνταγμα να βρεθούν 4/5. 4/5 τι σημαίνει? Το 80% να συμφωνήσει σε έναν άνθρωπο που είναι ουσιαστικό, έτσι δεν είναι? Διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στη Βουλή δηλαδή, άσκεψη των Προέδρων. Πήγαμε στα 3/5. Ούτε τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Και βλέπετε ότι γίνεται μια συνεχής λογομαχία. Μία φορά το κάναμε με 2 και 85, γιατί δεν μπορούσαμε το 3. Μία φορά τώρα λέμε συμφωνήσαμε, μιλήσαν τα κόμματα, συμφωνήσαν σε 2, εσύ είπατε σε 1. Δηλαδή, ο θεσμός της ανεξάρτητης αρχής είναι μια ασπίδα της δημοκρατίας απέναντι σε μια λαζονία, απέναντι σε μια συμπεριφορά αντιδημοκρατική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και άλλοι θεσμοί, η δικαιοσύνη για παράδειγμα. Το κράτος δικαίου. Το κράτος, με το κράτος δικαίου δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή, πάω εγώ στο δικαστήριο, χάνω την υπόθεσή μου. Τι χάνω? Εγώ πιστεύω ότι είχα δίκιο. Αλλά τι χάνω? Δεν μπορεί. Έχω μέσα ένδικα να κάνω έφεση κτλ. Αλλά δεν μπορώ να βγαίνω έξω και να λέω, ήταν στημένοι οι δικαστές, αυτή η απόφαση δεν ήταν σωστή. Πάω μετά στο εφετείο, με βγάζει, του λέω μπράβο το εφετείο, αυτό είναι σωστό, το άλλο δεν ήταν. Yeah. Πρέπει δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιοσύνη αλλά κάρτ, δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά κάρτ. Σας λέω ένα.
0: Yeah, ναι, σε...
1: Και το δεύτερο σημαντικό είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια, αν δεν μπορέσουμε να εξάγουμε, να παλατζάρουμε λίγο τον ισολογισμό μας και να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε τις δυνάμεις και τις επιστημονικές αλλά και τα κεφάλαια, ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις ας πούμε και μικρότερες. Είδατε τώρα που ασχολούμαστε ας πούμε και λέμε πήραμε τις Μπελχαράτς αυτές τα λοιπά, να πάρουμε και εμείς να κάνουμε ένα μέρος στην Ελλάδα, να δώσουμε εργασία και να δώσουμε εργασία όχι μόνο στους εργάτες με αυτή την έννοια που δίνουμε, αλλά στις μελέτες μας, στα σχέδιά μας. Να πάρουμε μια ανάσα και να πάμε μπροστά σαν χώρα. Και βέβαια έρευνα και τεχνολογία. Χωρίς έρευνα και τεχνολογία.
0: Το ακούω πολλές φορές αυτό και το συμμερίζομαι ως έναν βαθμό, αλλά δεν έχουμε βελτιωθεί σε αυτό το τομέα. Δηλαδή εξάγουμε και πράγματα.
1: Ακούστε, φυσικά εξάγουμε και πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε κατά το δυνατόν η παραγωγή μας πέρα από την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών να στρέφεται και προς τα έξω. Δεν θα μηδενίσω με τίποτα, δεν στηρίζω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορώ να μη στηρίξω πράγματα τα οποία γίνονται σωστή κατεύθυνση, έτσι. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι και πρέπει να γίνει και αύριο αν υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Ο καθένας, κάθε κόμμα έχει τη δική του, εμείς λέει θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, άλλο λέει η Σοσιαλδημοκρατία, άλλα λέει η Συντηρητική Παράταξη, ας το πούμε έτσι, η αριστερά επίσης έχει τις δικές της ιδέες, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν δεν προχωρήσουμε, δίνουμε έδαφος στο λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός είναι επικίνδυνος. Φοβάμαι ότι τις επόμενες εκλογές ένα 25.
0: Και τον ζήσαμε κιόλας.
1: Ένα 25 τον ζήσαμε και τον πληρώσαμε.
0: Πολύ.
1: Έτσι δεν είναι. Θυμάστε τους αγανακτισμένους και αυτά όλα κλπ. Λοιπόν, εάν ένα 25% είναι εκτός συζήτησης και ένα άλλο 40-45% δεν έχει πάει να ψηφίσει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο παίρνω 36% και εγώ αυτοδυναμία. 36% πιανού. 36% του 55%. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια βάση και στον κόσμο μέσα που να στηρίζει αυτές τις αλλαγές. Χωρίς να σημαίνει ότι θα εξομοιωθούν τα κόμματα. Δεν μπορείτε, δεν θα ήταν αφύσικο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Υπάρχουν κόμματα πολιτικά που έχουν διαφορετικές απόψεις και συγκρούονται και αντιπαρατίθεται. Αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Να πάει η χώρα μπροστά.
0: Λέμε. Και είναι αποδεδειγμένο τουλάχιστον στατιστικώς ότι έχουμε πολίτες πλέον, κυρίως οι νεότεροι, οι οποίοι έχουν εφόδια από τη μόρφωση που έχουν λάβει και εδώ στην Ελλάδα και εκείνοι που πήγανε στο εξωτερικό. Αυτό δεν παίζει ρόλο στην βελτίωση και του πολιτικού, ας πούμε έτσι, μηχανισμού.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να πάνε να ψηφίσουν. Όμως από την άλλη, αυτοί που έχουν εκλεγεί, μερικοί από αυτούς που έχουν εκλεγεί, και δεν θέλω να αμφισβητήσω τη διαδικασία, αλλά είναι και μερικοί άνθρωποι που ακόμα αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είσαι ακόμα εδώ. Άλλος πουλάει προϊόντα από την τηλεόραση.
1: Ναι. Αυτός είναι ένας εκθεϊσμός της πολιτικής, έτσι δεν είναι. Αλλά...
0: Ναι, αλλά γιατί ψηφίζετε.
1: Θέλω να ξέρετε ότι η πολιτική ηγεσία και η πολιτική γενικά, η Βουλή, είναι ένας καθρέφτης, είμαστε στον καθρέφτη τώρα της ΕΡΤ, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Ψηφίζεται από ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε καλός ή κακός, αυτοί ψηφίστηκαν. Είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν στο σημείο να ψηφίζουν κάποιον ο οποίος λέει παράλογα πράγματα, κάποιον ο οποίος είναι αδίστακτος, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για την ομή της εξουσίας. Ακούμε πράγματα τα οποία πραγματικά και από αρχικούς κομμάτων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και το έχουμε πληρώσει. Αλλά μόνο αν υπάρξει μια πολιτική η οποία θα δώσει διέξοδο στον κόσμο, όσο προχωρούμε μπροστά τόσο περισσότερο θα πριονίζουμε τον λαϊκισμό.
0: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κόμμα. Πέρασε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και σιγά σιγά άρχισε να δυναμώνει. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας ή η μεθεπόμενη, δεν ξέρω πότε, ή μπορεί να συνεργαστεί με άλλο κόμμα ούτως ώστε να αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό χώρο να ανέβει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι πιστεύω. Δεν ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ από το 17 που κάναμε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και τα λοιπά, γιατί στο μυαλό μου έχω ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια παντοκρατορία, δεν είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, ψηφίσαμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση από μια δημοκρατική παράταξη, μια ευρεία δημοκρατική παράταξη.
0: Επομένως... Είναι θέμα εξουσία, είναι θέμα ηγεσίας επίσης το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο κύριος Βενιζέλος που έχει τώρα τελευταία βγει πολύ μπροστά και στην πολιτική, και στους Δελφούς τον παρακολούθησα και σημείωσα πράγματα, είναι και θέμα ηγεσίας να πάρει επάνω του το ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι και θέμα ηγεσίας φυσικά, αλλά δεν είναι θέμα μόνον ηγεσίας. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει η ηγεσία, μια ηγετική ομάδα και να στηρίζεται από τα στελέχη και κυρίως να έχει μια σωστή πολιτική. Είναι θέμα πολιτικής καταρχήν. Και βεβαίως είναι και θέμα της ικανότητας της κάθε ηγεσίας, η οποία όμως εκλέγεται κτλ. Βέβαια ο κύριος Βενιζέλος που έχει περάσει πια στην μεταπολιτική, όπως δηλώνει ο ίδιος, και από αυτό το μετερίζει, ας το πούμε έτσι, κάνει την κριτική του αυτή που κάνει και τα λοιπά, μας λείπει από την πολιτική. Θα προτιμούσα να είναι στην πολιτική και όχι στην μεταπολιτική, αλλά αυτό είναι δική του απόφαση και δική του επιλογή, μετά από μια απορία βέβαια που δεν την ακολούθησε και προσέφερε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να πούμε ότι να μην το προσπερνάμε τόσο εύκολα αυτό. Το Πασόκ πέρασε την κρίση του. Τώρα πάει καλύτερα. Το Πασόκ πέρασε την κρίση του γιατί την πλήρωσε την κρίση αυτή. Γιατί πήρε 4% επειδή όλοι βγαίναν και κάναν τους έξυπνους. Και λέγανε θα σκίσουμε τα μνημόνια. Δεν το έλεγε μόνο η αριστερά αυτό. Επαναλαμβάνω έτσι. Το έλεγε και η δεξιά πριν από προηγουμένως έτσι. Στα Ζάπια κτλ. Επομένως το Πασόκ είχε το θάρρος πρώτον αυτό. Και δεύτερον το Πασόκ είχε το θάρρος να συνεργαστεί με το αντίπαλο κόμμα για τη διεκδίκηση της εξουσίας, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για να μπορέσει να μείνει η Ελλάδα όρθια. Και προφανώς θα το ξανακάνει εάν βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση η συντηρητική παράταξη να συνεργάζεται με την σοσιαλδημοκρατία και να είναι αντιπολίτευση, ας πούμε, δεν ξέρω ποιο κόμμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχει ένας ειδικός λόγος, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και από εκεί και πέρα τα κόμματα να παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και να εκλέγεται αυτό το οποίο μπορεί να εκλέγεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Μημάρογλου, περιβαλλόμεθα από πολεμικές αιστείες και από βορρά και από νότο. Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί σε αυτά, αλλά γεύεται τις επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Και όσον αφορά την Ουκρανία, όσο αφορά...
1: Γεύεται πικρή γεύση, έτσι.
0: Πικρή γεύση, ναι. Ασφαλώς. Τώρα, έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για εξοπλισμούς. Τα μπελχάρα και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι αναγκαία αυτά. Και δεν θέλω να λαϊκίσω πάνω σε αυτό, αλλά πρόσφατα στην Κύπρο, όταν ρίφθη μια βόμβα από τη Μέση Ανατολή στις Βρετανικές...
1: Σπεύσαμε και σπεύσαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι, όλοι εκεί πέρα κατεβήκαν τα μπελχάρα, κατεβήκαν όλα. Μήπως τρομοκρατούμε θα περισσότερο από ό,τι πρέπει?
1: Ναι, ναι, είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εμπλάκει στον πόλεμο η Αμερική καταρχήν, της οποίας Αμερικής έχουμε βάσει και εμείς και άλλες χώρες της Ευρώπης, και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Εμείς,
0: εμάς ο Τραμπ δεν μας έχει ακουμπήσει ακόμα, δεν φοβάμαι.
1: Δεν μας έχει ακουμπήσει, αλλά είναι τόσο απρόβλεπτος που δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα μας απαντήσει και θα μας ακουμπήσει και τι διορία θα μας δώσει για να το απαντήσουμε. Έτσι, είναι, και αυτό είναι και αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα το εξής. Το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας για να λύσουμε μια κρίση είναι η διπλωματία. Είναι η διπλωματική οδός. Αυτό είναι. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να υπάρχει θέμα ασφάλειας, θέμα άμυνας. Το οποίο θέμα ασφάλειας και άμυνας θα έλεγα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη. Δεν μπορεί κάθε χώρα μόνη της να σηκώσει το ανάστημά της. Βεβαίως, άλλο κίνδυνο έχει το Λουξεμβούργο και άλλο κίνδυνο έχει η Ελλάδα, η οποία είναι σε απόσταση βολής. Τώρα απόσταση βολής το νιώσαμε, δηλαδή, γιατί ήρθε και η βολή.
0: Η Ευρώπη όμως δεν έχει συμμετάσχει σε αυτά τα μέτωπα.
1: Η Ευρώπη έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο εμείς μάλιστα επιμείναμε, και σωστά πιστεύω εγώ, να μην πάρει μέρος η Τουρκία, διότι δεν μπορεί μια χώρα που σε απειλεί με κάποιο τρόπο να παίρνει εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Βέβαια και αυτό είναι κάπως, δηλαδή βλέπετε ότι η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει σχέσεις, έχει αγοράσει εταιρείες και στην Ιταλία και τα λοιπά, έχει συνεργασία για τα υποβρύχια με την Ισπανία. Εγώ θα έλεγα όλα αυτά να τα προσέχουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πιστοί στο δόγμα ότι μόνο σαν δύναμη αποτροπής και για αποτροπή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε αγοράσει σαν ασπίδα προστασίας της χώρας μας, μην ξεφύγουμε σε καμιά περίπτωση δηλαδή. Και κυρίως να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη διπλωματική οδό. Και τώρα που είμαστε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος κτλ., πιστεύω ότι έχουμε αυτές τις ευκαιρίες για τις οποίες πρέπει να υπάρχει επίσης μια εθνική συνεννόηση. Μακριά από εθνικισμούς, αλλά και μακριά από παραχωρήσεις που μπορεί να μην βοηθάνε την ειρήνη στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Η ώρα τώρα είναι 8:55, 5 λεπτά μας απομένουν. Έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο μας τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρουγλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Συνήθως προς το τέλος της εκπομπής ρωτώ τους καλεσμένους μου από πού κρατάει η σκούφια τους, από πού ξεκινήσατε, είστε Αθηναίος?
1: Ναι. Καταρχήν το όνομα νομίζω με προδίδει.
0: Ναι.
1: Μημάρογλου είναι μια τουρκική λέξη.
0: Ναι.
1: Μημάρ είναι ο αρχιτέκτονα στα τουρκικά.
0: Α,
1: και ο γλου, ο γιος, όταν ακούτε ο γλου, ναι, είναι ο γλου, όπως είναι ήδη, Σάκης, Μάκης κτλ.
0: Ναι.
1: Η μητέρα μου είναι από την Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είστε,
1: από ένα...
0: είστε και αεξής, μήπως.
1: Είμαι και αεξής, βέβαια, όλοι yes. πρόσφυγες, έτσι δεν είναι, αλίμον. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ αύριο το πρωτάθλημα της Ευρώπης, πιστεύω ότι καλά κάνουμε και το λέμε.
0: Έτσι.
1: Για να δημιουργηθεί και η νέα γενιά των αεξίδων.
0: Okay.
1: Από ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη, από εκεί ξεκίνησε η οικογένεια, το 22 πέρασε απέναντι από το Τσεσμέ και εκεί μεγάλωσαν ο πατέρας μου, ο αδερφός του κτλ. Και ακολουθήσανε μετά την ζωή τους. Μια ζωή που δεν ήταν εύκολη, αλλά ποια ζωή ήταν εύκολη εκείνη την εποχή. Κατάφεραν πάντως να τα βγάλουν πέρα και να έχουν παιδιά που γι' αυτά ακολουθήσαν μια καριέρα, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική.
0: Και σίγουρα το κάνανε με τον δικό τους τον τρόπο. Με το my
1: κάνανε,
0: way, δηλαδή.
1: Το κάναμε τον δικό τους τον τρόπο.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό άλλωστε και τότε που ζητήσατε ευγενικά δύο τραγούδια, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Γι' αυτό στην αρχή θέλω να σας πω ότι μένω στο στίχο ιστορία γράφουν οι παρέες.
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο γιατί μεγαλώσαμε παρέα χέρι-χέρι με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά γιατί οι παρέες ήταν οι παρέες του σχολείου, ήταν οι παρέες του πανεπιστήμιου και μάλιστα της δικιάς μας γενιάς, της γενιάς του Πολυτεχνείου και αν ήταν παρέες. Και μετά οι πολιτικές παρέες. Οι πολιτικές παρέες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δίνουν ενθουσιασμό, αλληλεγγύη. Αυτό έχουν ένα μειονέκτημα. Είναι μειοψηφικές συνήθως. Και αυτό εγώ στην πολιτική δεν έχω συνηθίσει στην πλειοψηφία πάντα. Με τις απόψεις μου, ακόμα και στο ίδιο μου το κόμμα ή όπου ήμουν, εν πάση περιπτώσει, πάντα ήμουν μειοψηφικός. Αλλά έλεγα τη γνώμη μου, το έκανα δηλαδή in my way και με αυτό ίσως. Θα κλείσουμε με το δικό μας τρόπο και την σημερινή μας συζήτηση για την οποία σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Ειλικρινά ήταν από τις ωραιότερες στιγμές εμένα να σας έχω εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας και εσάς. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα. Εδώ, στον καθρέφτη μας, ας απολαύσουμε το My Way.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλούν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα ή η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά την χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν. Είναι αυτή της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη στην τριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το Κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το Κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 ως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγέρου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκυριακό όπου και με την σκόνη και με όλα αυτά τα ξέρουμε, τα ξέρω, όμως κάπως το κοντομάνικο, το καλοκαιράκι, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν ξέρω, του πρώτου Σαββατοκυριακού που κάπως νιώθουμε ότι σχεδόν έχει μπει το καλοκαίρι.

Και ρωτήστε με, θέλω να με ρωτήσετε, τι είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στα social media. Εξωγήινοι. Θα σας απαντήσω, δεν μας φτάνουν όλα τα αληθινά προβλήματά μας. Έχουμε εξωγήινους. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες χίλια, πάρα πολλά αρχεία σχετικά με εξωγήινους, με UFO. Τα αποχαρακτήρισε στο πλαίσιο δέσμευσης για ενημέρωση της κοινή γνώμη σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Ήταν μια υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της θητείας του. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Και θα πούμε πολλά πολλά πολλά την επόμενη ώρα, όχι μόνο για εξωγήινους. Όμως δεν μπορώ να κρατηθώ, διότι πρέπει να σας πω ότι σε αυτά τα αρχεία που επαναλαμβάνω έδωσε στη δημοσιότητα που χαρακτήρισε το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν αναφορές για την Ελλάδα, στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν διάφορα περιστατικά όπου τέλος πάντων είναι διάφορα βίντεο στην πραγματικότητα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο, όπου εκεί υπήρχαν θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.

Βασίλη Νικολόπουλε, θέλω Μετάλλικα σήμερα. Διότι είναι το Σαββατοκύριακο των Μετάλλικα, δίνουν αύριο μία το συγκρότημα, αυτό το εμβληματικό, το ιστορικό ροκ συγκρότημα, δίνει αύριο μία sold out συναυλία στο ΆΚΑ, αναμένοντας πάνω από 70.000 θεατές. Είναι ένα συγκρότημα που τον κόσμο τον παθιάζει. Σκεφτείτε ότι σε προηγούμενες συναυλίες στην Αμερική οι επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους, γιατί χοροπηδάει συγχρονισμένα όλο το κοινό. Σκεφτείτε τώρα 70.000 άτομα να χοροπηδάνε πάνω κάτω. Και αυτές οι δονήσεις ονομάστηκαν Metallica Quark. I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me.

Εσείς οι τυχεροί που εξασφαλίσατε εισιτήριο, σας εύχομαι να περάσετε τέλεια. Εμείς οι υπόλοιποι θα ζηλεύουμε και θα ακούμε μετάλλικα εδώ από το Air News Radio.

να δούμε την παγκόσμια λίστα Forbes για τον Μάιο, τώρα αυτό το μήνα του 2026, και τον νέο ρεκόρ πλούτου. Τι γίνεται με τους δισεκατομμυριούχους? Πάντως βλέπουμε μια πλήρη αμερικανική κυριαρχία στην παγκόσμια κατάταξη με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω, τι λέτε, για να έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, οι πρώτες 10 θέσεις. Είναι ο Jim Walton στην 10η θέση. Είχε 147 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο νεότερος ιδρυτής της Walmart. Είναι μια εταιρεία που έχει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου πας, σε κάθε γωνία υπάρχει ένα Walmart. Από φαρμακείο μέχρι σούπερ μάρκετ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ο μεγαλύτερος αδελφός του είναι στην 9η θέση. Έχει 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην 8η θέση συναντάμε τον Jensen Huang. 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συνιδητής της Nvidia, δηλαδή τεχνολογία, ασχολείται με ημιαγωγούς και έχει σημειώσει τρομερή άνοδο 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε λόγω της ισχυρής ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά πάμε στο Michael Dell. 177 δισεκατομμύρια δολάρια, τεχνολογία. Dell, τους ξέρουμε, υλικό υπηρεσίες πληροφορικής. Larry Edison στην 6η θέση, 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ένας τρομερός τύπος, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή περισσότερο για αυτόν. Έχει φτιάξει την Oracle και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εκτός από την Oracle, ενώ βλέπετε σε πάρα πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media. Τώρα συζητούσαμε για την εξαγορά με την Paramount, με το Netflix. Αυτός είναι 5η θέση, τον γνωρίζουμε, ο διάσημος Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια. Meta, η εταιρεία Meta, τεχνολογία, κοινωνικά δίκτυα, και αυτός τώρα στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη. 4η θέση, Jeff Bezos, 272 δισεκατομμύρια δολάρια, ηλεκτρονικό εμπόριο, Amazon φυσικά, και τεχνολογία. 3η θέση, τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον, Sergey Brin, τον ξέρετε, 289 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συνιδρυτής της Google, το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε, το ξέρετε, γιατί ξέρετε την εταιρεία του έχει ανέβει στην 3η θέση, γιατί δεν την περιουσία του να εκτοξεύεται. Με άνοδο 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεύτερη θέση, Larry Page, 313 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο άλλος συνιδρυτής της Google, ο οποίος όμως ασχολείται και με διάφορα άλλα πράγματα που τον έχουν κάνει πλουσιότερο. Και πρώτος, ο Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Και με τι δεν ασχολείται? SpaceX, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, την τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα κτλ. Τι καταλαβαίνουμε τώρα? Καταλαβαίνουμε το εξής, ότι πολλοί λίγοι έχουν πάρα πολλά χρήματα και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Όμως, η λίστα αναδεικνύει και κάτι άλλο. Αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα πια στη δημιουργία πλούτου. Αυτά πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε αυτές τις εταιρείες, καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευτεί όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς νιώσατε με όλα αυτά. Σας αφήνω λίγο να επεξεργαστείτε στο μυαλό σας τα δισεκατομμύρια και να χορτάσετε.

να πούμε συγχαρητήρια σε έναν σπουδαίο νεοαθλητή, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος έκανε μια αδιανόητη επίδοση. 20 ετών είναι, κολυμβητής, στο Meeting Ακρόπολης, αυτό που διεξάγεται στην πισίνα του ΟΑΚΑ. Τέτοια επίδοση, για να καταλάβετε, ένας χρόνος δεν επιτεύχθη ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Εκεί ο Σίσκος τερμάτισε δεύτερος. Οπότε έχουμε να δούμε πάρα πολλά από αυτόν τον σπουδαθλητή που συνέτρεψε το πανελληνίο ρεκόρ, έτσι, και σπάει τα κοντέρα.

0: να πούμε και έτσι, στέλνουμε τις ευχές μας στον Παναθηναϊκό, φιλοξενεί τη Βαλένθια, τέταρτη αναμέτρηση της σειράς των play-offs της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την νίκη, την νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση στο Final Four. Οι πράσινοι το θέλουν και εγώ επίσης. Να και η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία αποκάλυψε τα συναισθήματά της.
1: Ε, βέβαια.
0: Και εσύ.
1: Να μην υπάρχει.
0: Παναθηναϊκός.
1: Να μην φτάσουμε στο 3-1.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ε?
0: Τι γίνεται με τα άλλα. Για τον Παναθηναϊκό συμφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Νίκη θέλουμε. Τι, με τα άλλα τι γίνεται.
1: Ακόμα περιμένουμε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Καταρχήν έχουμε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Το πρώτο είχαμε τις εκατέρωθεν, τα εκατέρωθεν επιθέσεις, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη το Ιράν, ότι πρώτα χτύπησαν οι Ιρανοί. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε λέει η Τεχεράνη. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιες ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, υπάρχει μια ήρεμη κατάσταση στον κόλπο. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με στρατιωτικές πηγές του Ιράν, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα στα ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Περιμένουμε την πρόταση. Ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα βρισκόταν στην Ιταλία. Είχε μια συνάντηση με την κυρία Μελώνη.
0: Ναι, και διάβαζα και τώρα τα σχόλια της Μελώνη, ότι ήταν επικοδομητικά.
1: Εντάξει, καλό κλίμα, ναι.
0: Ναι, καλό κλίμα.
1: Εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση της Τεχεράνης, με την ελπίδα ότι θα δώσει μια απάντηση η οποία θα δώσει χώρο σε σοβαρές διαπραγματεύσεις.
0: Okay.
1: Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Η καλή πρόταση είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Mm.
1: Αυτά που θέλουν. Είπε ότι θεωρούν απαράδεκτο ότι τα στενά του Ορμούς ελέγχονται αποκλειστικά από την από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Αναφέρθηκε βέβαια και στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ΝΑΤΟ, ότι δεν βοήθησαν όπως έπρεπε. Αλλά είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για το τι θα κάνει με αυτό, mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρεται εναντίον των των συμμαχικών δυνάμεων στο ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν όπως το ήθελε. Σε όλα αυτά λοιπόν, ως προς την πρόταση, υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει ότι βρίσκεται υπό εξέταση συγκεκριμένη πρόταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
0: Άλιστα.
1: Στο ήρεμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Okay.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και δηλώσεις, τώρα κήρυξε και εκεχηρία στην Ουκρανία.
0: Μόνος του.
1: Ναι, είπε ότι θα κάνει ότι υπάρχει. Ότι,
0: ενώ έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων. Μόνο ήταν ευθέρετη.
1: Τώρα και εσύ. Τώρα και εσύ. Ανακοίνωσε.
0: Ανακοίνωσε, εντάξει.
1: Το είπε.
0: Okay.
1: Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι 9 ημέρα νίκης και θα έχει την παρέλαση στη Μόσχα.
0: Σωστά. Ωραία. Λες να γίνουν το Σαββατοκύριακο, που τι πιστεύεις, θα είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο ή θα έχουμε εξελίξεις?
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ήρεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι την πρόταση της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη, από ό,τι φαίνεται, έχει τους δικούς της ρυθμούς.
0: Να.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν αρέσει στις ΗΠΑ, τι θα γίνει? Βέβαια. Η εκχειρία αυτή που λένε ότι δεν έχει καταρρεύσει,
0: mm-hmm.
1: χθες το βράδυ είχαμε χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, άσχετα με το ποιος ευθύνεται. Είναι εκχειρία αυτό?
0: Να.
1: Υπάρχει, δηλαδή, τίθενται
0: διάφορα
1: ερωτήματα.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή.

υπάρξει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τη Βάσια Τζανακάρη. Γεια σου, Βάσια.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, θα μιλήσουμε για...
1: Είμαι καλά.
0: Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε για τα βραβεία Πούλιτζερ, διότι βραβεία Πούλιτζερ λογοτεχνίας, έτσι. Και στους φιναλίστ βρίσκεται η Κέιτι Κιταμούρα.
1: Σωστά.
0: Εσύ...
1: Η Κέιτι Κιταμούρα που έγραψε το Audition, το οποίο το μετέφρασα εγώ, Audition στα ελληνικά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker. Το έχασε από τον David Soloy και τη Σάρκα, το οποίο έχει

0: ενδιαφέρον και είναι λίγο αστεία ιστορία, το μετέφρασα και εγώ αυτό.
1: Α, εσύ ήσουν δηλαδή κονταροχτυπιόντουσαν οι συγγραφείς σου.
0: Ναι, παρακολουθούσα την τελετή με κομμένη την ανάσα, πραγματικά. Το Audition λοιπόν είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ξεχωριστό. Παίζει πάρα πολύ με την έννοια της ταυτότητας, της εναλλακτικής πραγματικότητας. Έχουμε να κάνουμε με μία ηθοποιό σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, η οποία μέχρι τα μισά του βιβλίου ζει μία ζωή όπως την νομίζει. Ξεκινάει το βιβλίο με μία συνάντηση με ένα νεαρό άντρα, ο οποίος της αποκαλύπτει ότι πιστεύει πως είναι γιος της. Αυτό γίνεται πολύ αρχικά στο βιβλίο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πως όλο αυτό επηρεάζει τη σχέση της με τον άντρα της και την πραγματικότητά της. Στα μισά του βιβλίου βρισκόμαστε σε ένα άλλο χρονικό σημείο, αφού έχει ολοκληρώσει την παράσταση την οποία την απασχολούσε κτλ. Με το γιο της παρόντα ως δεδομένο, ως ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί τους κανονικά κτλ. Και εκεί καλούμαστε εμείς οι αναγνώστες να ερμηνεύσουμε. Στην ουσία είναι πάρα πολύ ανοιχτό το βιβλίο και είναι αυτή η πρωτοτυπία του.
1: Okay. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθει η Κέιτι Κιταμούρα και στην Ελλάδα.
1: Α, πότε?
0: Θα μας επισκεφτεί τον Ιούνιο, όπως ξέρω, σίγουρα στο Φεστιβάλ Χανίων, και έχω την εντύπωση ότι και στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντα να γνωρίζουμε κάπως οι αναγνώστες να έχουν,
0: ναι,
1: την ευκαιρία.
0: Ναι, και μάλιστα είχαμε κάνει ένα Zoom με την Διόπτρα και με μια Λέσχη Ανάγνωση, δεν μπορώ να ανακαλέσω τώρα το όνομα της Λέσχης, που συμμετείχε η ίδια η Κιταμούρα και ήταν ένας πάρα πολύ ζεστός και φιλικός άνθρωπος και ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση.
1: Να σου πω, τα βραβεία έχουν χρηματικό έπαθλο? Δεν ξέρω, είναι συμβολικό, είναι σημαντικό?
0: Για το Pulitzer δεν ξέρω, ομολογώ. Το Booker έχει 50.000.
1: Έβλεπα τώρα που λες για Booker, έβλεπα πως... Καλά, από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που έγινε, την έβαλαν.
0: Ναι, κριτική επιτροπή.
1: Κριτική επιτροπή. Και έλεγε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσει τα πάντα, όλες οι επαγγελματικές υποχρεώσεις για ένα χρόνο για να διαβάζει βιβλία.
0: Μα και βέβαια, όπως και εδώ αντίστοιχα. Ας πούμε,
1: πόσα βιβλία λοιπόν είναι?
0: Πολλά βιβλία. Όπως και εδώ αντίστοιχα, στα βραβεία του κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία μέσα στη χρονιά. Ή όσοι είναι κριτική επιτροπή στα βραβεία, το αναγνώστη και στα κρατικά. Όλη την παραγωγή ουσιαστικά πρέπει να διαβάσει.
1: Πόπο, είναι τρομερή ευθύνη και full time job, όχι αστεία.
0: Βέβαια, είναι full time job, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, φαντάζομαι ότι κάποιοι εδώ δεν μπορούν όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να αφήσουν δουλειές και να πούν «Α, για ένα χρόνο θα διαβάζω βιβλία».
0: Σίγουρα όχι, και σίγουρα δεν θα υπάρχει και νομίζω και η αποζημίωση που θα υπάρχει στο εξωτερικό.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Βάσια.
0: Ευχαριστώ και
1: εγώ. Πες μας για τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
0: Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ίσως ακούτε και λίγη φασαρία τώρα. Έχω έρθει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
1: Ωραία.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση φέτος, όπως και πέρυσι. Mm-hmm. Με πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Mm-hmm. Φέτος, μια χώρα που είναι πολύ κοντά μας, αλλά θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη πολιτιστική, πολιτισμική εγκύτητα μαζί της. Και αυτός είναι και ένας από τους στόχους της έκθεσης, θεωρώ, φέτος. Ωραίο κλίμα, ωραίες συζητήσεις, πολλοί κόσμος. Σήμερα βέβαια μας έβρεξε κιόλας, οπότε είχαμε
1: σήμερα
0: και αυτό, ναι. Θεσσαλονικιώτικη μπόρα μας. Πολύ ωραία, η πόλη ζωντανεύει πάρα πολύ πάντα.
1: Πότε ολοκληρώνεται αυτό?
0: Έγινε μέχρι την Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή. Και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις για παιδιά.
1: Άρα μια φανταστική βόλτα, έτσι, για όλη
0: την
1: οικογένεια.
0: Είναι μια φανταστική βόλτα, έρχονται πολλά παιδάκια, αγοράζουν και βιβλία. Δηλαδή έχω χάρη πάρα πολύ που το βλέπω αυτό.
1: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να
1: είσαι καλά. Γεια. Ήταν η Βάσια Τζανακάρη, συγγραφέας και μεταφράστρια. Την ευχαριστούμε πολύ.

Θέλω να σας πω μια πολύ συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε σε μια πτήση. Ο προορισμός ήταν το Σαν Ντιέγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξαφνικά οι επιβάτες άκουσαν το πλήρωμα του αεροσκάφους να κάνει μια αφιέρωση από τα ηχεία σε ένα δίχρονο αγόρι που βρισκόταν στο αεροπλάνο και κατάφερε να νικήσει μια πάρα πολύ σπάνια μορφή καρκίνου. Και το βίντεο το δημοσιεύει η Washington Post και αξίζει να το δείτε, γιατί δείχνει τη στιγμή που ακούγεται η φωνή μέλους του πληρώματος να λέει: έχουμε ένα μικρό ήρωα που λέγεται Κρούς και είναι 2 ετών. Τα κατάφερε, έδινε μάχη, πλέον ξεπέρασε και επίσημα τον καρκίνο. Κρούς, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε πίσω στο σπίτι σου με αυτή την πτήση. Σας το λέω και συγκινούμε. Και έτσι αυτός ενθουσιάστηκε, ο δίχρονος που άκουσε το όνομά του άρχισε να χαμογελά, να κοιτάζει πίσω του και οι επιβάτες τον χειροκροτούσαν.

Έχουμε ένα ύποπτο κρούσμα Χανταϊού στην Ισπανία. Είναι μια 32χρονη που υποβάλλεται ακόμα σε εξετάσεις. Φαίνεται πως επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg. Είναι η γυναίκα η οποία νόσησε και έφυγε από τη ζωή. Είναι ένα από τα 3 άτομα.

σας αφήσω με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη έκθεση από τον Νίκο Σότμπις της Νέας Υόρκης. Παρουσιάζει 20 έργα του Keith Haring. Τώρα ο Keith Haring, εντάξει, είναι ένας καλλιτέχνης ή τον αγαπάς με την πρώτη ματιά ή όχι. Έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, ήταν μόλις 31, νικημένος από το AIDS. Έγινε φίλος, ήταν μέλος μιας παρέας απίστευτης καλλιτεχνών και πέθανε το 1990. Πλέον τα έργα του κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια. Και γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η έκθεση? Γιατί τα έργα αυτά, τα 20 έργα της έκθεσης, προέρχονται από τον παιδικό κολλητό φίλο του Keith Haring, τον Kermit Oswald. Ένας φίλος που έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, παρότι ο ένας ήταν διάσημος και ο άλλος ένας συνηθισμένος τύπος. Και αυτά τα έργα τέχνης δεν είναι απλά έργα τέχνης. Ανάμεσα τους βρίσκεται ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφησε ο Haring το 1986 για το φίλο του που περίμενε το πρώτο του παιδί, που τελικά έγινε κενονός αυτού του παιδιού. Θέλω να πω, βλέπεις ένα καλλιτέχνη μέσα από τη ματιά του παιδικού του φίλου που τον ήξερε από 5 ετών, που δεν χωρίστηκαν ποτέ, που ο Keith Haring δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, ακόμα και όταν έγινε ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους, και τότε του δάνειζε ρούχα για να πηγαίνει, να μπορεί να πηγαίνει στις εκθέσεις του. Λοιπόν, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς φυσικά και θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 9 η ώρα όπως πάντα, Ed News Radio 105,8. Ήταν το Δήμα Ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

0: focusing this shit out.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και, τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό

0: της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο Έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μία διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μια παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Νάτζελ Φάρατζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
1: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι άνοιξε ένα ακόμη Pop 10. Παρασκευή βράδυ, 8 Μαΐου, εδώ στο Earth News Radio 105,8.

I know there's something's going on. Λίγα λεπτά μετά τις 10 ήταν η Φρίντα, η μία από τις δύο κυρίες των ABBA, όπου το 1982 και με παραγωγό το Phil Collins τότε θα κυκλοφορούσε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ήταν η Μαριάννα Ευστρατίου στα πρότυπα της, έτσι, της synth-pop και της disco-μουσικής εκείνης της εποχής. Talk About Love στο Ernest Radio 105,8. Τραγούδι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου και του Βασίλη Δερτιλή από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Μαριάννα, εκτός από την πολύ μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού τότε, συμμετείχε και δύο φορές στη Eurovision, η πρώτη το 1989 και η δεύτερη το 1996. Ακούσαμε τη Μαριάννα και το Talk About Love. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα τραγούδι που το μάθαμε μέσα από το soundtrack της ταινίας 9,5 εβδομάδες, με την λατρεμένη Kim Basinger και τον Mickey Rourke. Let It Go εδώ στο News Radio 105,8.

συμφωνήσουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς, ακούγοντας το τραγούδι, σιγοψιθυρίζαμε και τους ελληνικούς στίχους. Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8. Art Company ακούσαμε και το τραγούδι για το οποίο θα το θυμόμαστε. Σουζάνα λοιπόν, από μια άλλη εποχή, και τους Ολλανδούς Art Company. Και επειδή, όπως μας αρέσει να λέμε, το ένα φέρνει το άλλο, θα πάμε στο συγκρότημα των Opus. Θυμόμαστε ακόμα εκείνο το ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο από την προθέρμανση της Νάπολη το 1989, που έδειχνε τον Diego Maradona να κάνει κόλπα με την μπάλα στο ρυθμό του Life is Life.

Ανάμεσα στα πολλά, ξεχωρίσαμε τη διοργάνωση του πρώτου Aristotle Innovation Forum, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου με κεντρικό σύνθημα Aristotle meets AI. Ο Αριστοτέλης συναντά τη τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή. Το φόρουμ αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη γιορτή καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Οι δράσεις λοιπόν θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την τεχνητή νοημοσύνη και την αεροδιαστημική μέχρι την ιατρική, τη φιλοσοφία, την κλιματική αλλαγή και την τέχνη. Με αυτό μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στο Truth Social τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, συμφώνησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτος στη Λευκάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με κρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν προκαλέσουν ξανά προβλήματα στόρμους, λένε οι

το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με την ιστορία ενός τύπου ο οποίος επισκέπτεται το νησί της Τζαμάικας για διακοπές και έρχεται αντιμέτωπος με έτσι διάφορες προκλήσεις και παρεξηγήσεις. Στην ουσία το τραγούδι σατιρίζει τους τουρίστες που δεν τα καταφέρνουν να σωματωθούν και να ταιριάξουν σε διαφορετικές κουλτούρες. Ήταν το Dreadlock Holiday από το συγκρότημα των 10cc. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

γιατί ήταν, λέει, μαύρη σαν τη νύχτα και ο Λούι πιο λευκός και από το άσπρο. Ήταν τον brother Louis από τους Stories και τη δεκαετία του 70. Ένα τραγούδι που περιγράφει την ιστορία του Louis που είναι λευκός και ερωτεύεται μια μαύρη κοπέλα. Όταν όμως την παρουσιάζει στο σπίτι του να την γνωρίσουν οι γονείς του, αντιμετωπίζει τις ραντιστικές τους αντιδράσεις. Στη νυχτερινή βάρδια ο Πάνος. Καλησπέρα και από εμάς, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την παρέα. Brother Louis από τους Stories, το οποίο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά από τους Hot Chocolate, τους οποίους θα ακούσουμε στο κλασικό και αγαπημένο You Sexy Thing. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

σήμερα αναχώρησαν για τη Βιέννη της Αυστρίας η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, προκειμένου να αναλάβουν για μία ακόμη χρονιά τον σχολιασμό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Οι δύο σχολιαστές, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες λίγο πριν την πτήση τους, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την ελληνική συμμετοχή και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον συμπαθέστατο Ακύλα. Να πούμε ότι οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν από 12 έως 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Ακύλας θεωρείται ένα από τα φαβορί, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις στις αποδόσεις των στοιχημάτων.

την καλησπέρα μας και στο Γιάννη εδώ μαζί μας στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Ερκιους Radio. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το Crazy από τους Aerosmith

Ήταν το Crazy, μια θρυλική μπαλάντα για τη δική μας γενιά. Θα θυμάστε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που έπαιζε σε Heavy Rotation στο MTV τότε, το 1994, που έδειχνε την Alicia Silverstone αλλά και την κόρη του τραγουδιστή του τον Aerosmith, τη Liv Tyler, να το σκάνε από το σχολείο ξεκινώντας ένα road trip. Και εδώ να ρίξουμε μια ματιά, μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Ερευνάτε το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, εξηγήσει ζητεί αντιπολίτευση. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε στέγαση και μεταφορές. Donald Trump. Ο Donald Trump ανακοίνωσε τριήμερη κατάθεση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Με κάποιους από εσάς θα ανταμώσουμε αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ. Εμείς φεύγουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει, όπως και η ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμέλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν. Και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς είναι εξίσου πολύτιμα με την κατοχή ατομικής βόμβας, εκτίμησε σήμερα ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Τον έχουμε στα χέρια μας, μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία, σχολίασε, υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής αλλά και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Είναι δυνατόν? Πώς μπορεί, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μπορεί το 2026 οι Rolling Stones να βγάζουν τέτοιο τραγούδι? Ακατανόητο, χάνεις τα λόγια σου, δεν μπορεί να το παρουσιάσεις αυτό το συγκρότημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τους Rolling Stones. Αυτό φάνηκε από την αρχή, ότι ήταν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που πέρασε ποτέ. Αυτή είναι και κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να βγάζουν μέσα στο 2026 άλμπουμ με αυτόν τον ήχο? Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν 65 σχεδόν χρόνια.

Οι Rolling Stones έτσι ξεκίνησαν και έτσι ακούγονται σήμερα. Ένα δεύτερο τραγούδι τώρα από το επερχόμενο 25ο στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που κανένας δεν μπορέσει, ούτε θα βρεθεί ποτέ, να τους αντικαταστήσει σε αυτόν τον τίτλο.

τι κάνουν και ακούγονται έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα την press conference που έκανα στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του 25ου άλμπουμ και ήταν σαν να βλέπεις ένα συγκρότημα και οι τρεις τους από παιδιά 25 ετών. Άσε οι δημοσιογράφοι από κάτω και άλλοι και γνωστοί ηθοποιοί τους κοιτούσαν σαν να είχαν βγει οι θεοί από τον Όλυμπο. Στο άλμπουμ, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, ο Robert Smith των Cure, ο Stevie Winwood και ο Paul McCartney. Όλοι αυτοί είναι στο άλμπουμ που έρχεται το καλοκαίρι, 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

I'm not joking. Καλό συγκρότημα οι Bleachers από το New Jersey κυκλοφόρησαν αυτό το single που μόλις ακούσαμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους Everyone for 10 Minutes. Από τη Σουηδία, ένα ξεχωριστό όνομα στο χώρο της εναλλακτικής pop, Likey Lee.

Like Lee. Το τραγούδι λέγεται Sick of Love και είναι εξωφρενικό. Ακούμε τα καινούρια και δίπλα σε αυτά φαντάζει τόσο σύγχρονο, όχι μόνο το ένα, και τα δύο τραγούδια των Rolling Stones. Δηλαδή δίπλα στα εγγόνια τους και αυτή. Ladytron, Sing.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στο Truth Social τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Συμφώνησε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτος στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Τα στενά του Ορμούς είναι εξίσου πολύτιμα με την κατοχή ατομικής βόμβας, εκτίμησε σήμερα ο Μοχαμάντ Μαχμπέρ, σύμβουλος του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις αύριο στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Διακή Σαντζέντα.
1: Σε υποκατάληψη κτίριο στο Ιράκ. Η
2: οργάνωση εξερχόθηκε στον πύργο με.
3: Καθημερινά ραντεβού με την έγκυρη ενημέρωση στο Earth News Radio 105,8.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούριο τραγούδι. Charlie XCX.

Ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Metallica. Τι να πούμε πια εμείς για τους Metallica. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα, έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γκουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο Ash Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό. Το Ash Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με το Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε τις επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Sango των Santana. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, αλλά λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood, Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood, Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood, Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissy Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1,000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει, όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης στις Τεχεράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να σταθμίζει την απάντησή της, η υποβολή της οποίας ωστόσο θα είναι άμεσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που προτείνεται μια διπλωματική λύση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική στρατιωτική πηγή ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι ήρεμη αυτή τη στιγμή. Προειδοποιεί ωστόσο ότι εάν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, τότε υπάρχει πιθανότητα αναζωπήρωσης των συγκρούσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτα οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς είναι εξίσου πολύτιμα με την κατοχή ατομικής βόμβας, εκτίμησε σήμερα ο Μοχαμάντ Μαχμπέρ, σύμβουλος του Ματσταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση είναι μεγάλη ευκαιρία, σχολίασε, υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής, αλλά και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας.
1: Ο καιρός.
2: στα βόρεια, σήμερα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Φαντάσου τώρα να ζεις στο Μαρούσι, να είναι κοντά το ΆΚΑ και να κάνουν πρόφεση μετάλλικα. Ναι, καταπληκτικό. Διότι σήμερα είναι μεγάλη συναυλία, παιδιά. 90.000 θεατές αναμένονται και η περιοχή γύρω από το ΆΚΑ έχει πλημμύρισε χθες με ήχους ηλεκτρικής κιθάρας και drums. Τι ωραία. Καλλιτέχνες, λέει, τεχνικοί σε ήχο και φώτα, συντελεστές του ΆΚΑ προετοιμάζονται για το μεγάλο event που αναμένεται να ξεσηκώσει σήμερα την Αθήνα. Εχθές στη Τεχνόπολη, στο Γκάζι, είχε ουρές, δεν το συζητώ, διότι έσπευσαν εκατοντάδες φίλοι και θαυμαστές των Μετάλλικα στο επίσημο pop-up κατάστημα του συγκροτήματος για να αποκτήσουν αναμνηστικά και αντικείμενα της περιοδίας. Βεβαίως, όχι μόνο μεγαλύτεροι που ξέρουν τους Μετάλλικα και νεότεροι κάθε ηλικίας άτομα που ήταν, πήγαν εκεί, περίμενα και 5 ώρες την ουρά, βεβαίως. Διότι όλο αυτό τώρα θα μου πεις εμπορικό. Βρε, εμπορικό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Όμως θυμίζει ποιο, δεν είναι έτσι η κατάσταση περισσότερο μουσική. Και ιδιαίτερη εντύπωση, λέει, προκάλεσε η παρουσία πολλών νεαρών θαυμαστών. Διότι τι αποδεικνύεται, ότι η επιρροή των Μετάλλικα παραμένει ισχυρή και στους νεοτέρους, στις νεότερες γενιές. Και 2 μαθητές ανάμεσα στους εκεί στους fans που βρέθηκαν στην ουρά προετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες, καλή επιτυχία να ευχηθούμε, και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Η αλήθεια είναι αυτή, ό,τι ακούει η οικογένεια, όχι ότι μετά δεν προσαρμοζόμαστε ή δεν αλλάζουμε, αλλά τα πρώτα ακούσματα είναι πολύ βασικά. Το παιδί είπε, ακούω Μετάλλικα από πολύ μικρή ηλικία και παραμένουν η αγαπημένη μου μπάντα εδώ και χρόνια. Ο πατέρας μας, λέει, ακούει Ozzy Osbourne και έτσι μας πέρασε αυτή τη μουσική κουλτούρα. Και μάλιστα εξήγησαν ότι η μουσική του συγκροτήματος λειτουργεί ακόμη και ως τρόπος αποφόρτισης από την πίεση των εξετάσεων. Βεβαίως. Ξεκινάω τη μέρα, μου λέει, και διαβάζω με Μετάλλικα. Πρέπει, διάβαζε, κι ας είναι και Μετάλλικα, ας είναι ό,τι να είναι. Διάβαζε, να περάσουμε τις εξετάσεις. Όχι ότι αν δεν περάσουμε θα γίνει τίποτα τραγικό. Όχι. Αλλά τόσο σκόπος. Περίμεναν πάρα πολλές ώρες, είπαμε μέχρι και 5 ώρες την ουρά, αλλά σου λέει, αφού ήρθαμε θα περιμένουμε, και δεν δημιουργήθηκαν ζητήματα, δεν δημιουργήθηκαν ευθράπελα, δεν δημιουργήθηκε ένταση. Όχι, γιατί άμα θέλει ο άνθρωπος όλα θα κάνει όπως πρέπει. Σου λέει, εδώ ήρθα, θα περιμένω όμορφα όμορφα και ήρεμα ήρεμα. Να τα βλέπουμε αυτά, να σοφιζόμαστε και στην άλλη μας τη ζωή, στην υπόλοιπη ζωή εκτός συναυλιών. Και επειδή σήμερα θα κατέβει πολλοί κόσμος, θα πάει μάλλον στο ΆΚΑ, το μετρό λειτουργεί 24 ώρες, έτσι. Και ο ηλεκτρικός, όσο πάει, για να μπορεί ο κόσμος να μεταβεί και να φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε τι ωραία. Είπαμε, η μουσική ενώνει, ενώνει. Δεν τίθεται θέμα να πεις ότι εμένα μου αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει. Δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να έχουμε τα ίδια ακούσματα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τα ίδια πράγματα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μας αρέσει το ίδιο, όχι. Αλλά μια ευκαιρία, ναι, να έχουμε την προσοχή μας όλοι στραμμένη σε ένα συγκεκριμένο, έτσι, event που εμπεριέχει μουσική χρόνια και χρόνια τώρα. Καλό είναι. Καλό είναι, παιδιά μου. Δεν θέλω καθόλου να έχουμε ανησυχίες. Σάββατο σήμερα πάει, σου λέει, κόσμος. Τώρα εσείς που έχετε εισιτήρια και θα πάτε και περιμένετε και αγωνιάτε και τα λοιπά, είναι καλόν. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν εισιτήριο, δεν βρήκανε, δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν, δεν, 1000 πράγματα. Εμείς εδώ τι κάνουμε, πείτε μου, μεταξύ άλλων. Θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση, διότι σου λέει, άλλος μ' αρέσει αλλά δεν μπορεί, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Όταν υπάρχει ραδιόφωνο γίνονται και πράγματα που μας ευχαριστούν χωρίς να τα ζητήσουμε και χωρίς να αγχωθούμε.
Λοιπόν, Μετάλλικα βρήκαμε, παρακαλώ, Μεσχέλε Πρεζιντούν. Μάλιστα, μάλιστα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Εμείς που δεν θα πάμε στο ΆΚΑ απόψε, Σάββατο βράδυ, Σάββατο ξημερώνει, έτσι, μην μπερδευόμαστε. 9 του Μαΐου, παιδιά, είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που είναι η συναυλία των Μετάλλικα, για όσους δεν ακούσατε προηγουμένως. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε μέσω αυτών να επικοινωνούμε. Κάθε μέρα σας λέμε το ίδιο. Τι θα γίνει με τον πόλεμο, τι θα γίνει με τον πόλεμο και να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο. Φαίνεται τώρα ότι σε μια προσπάθεια ο καθένας να πει ότι εγώ νίκησα, παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Από όλο αυτό προκαλεί παγκόσμιες αναταράξεις. Ναι. Τέλος πάντων, οι δύο πλευρές φαίνονται πρόθυμες να δείξουν κάθε μια ότι νίκησε, είτε μέσω της διπλωματίας είτε με επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν κριθεί απαραίτητο. Το θυμάστε, τα λέγαμε από χθες τα ξημερώματα. Δεν δίστασαν να μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να ανταλλάξουν κατέρωθεν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Μετά οι αμερικανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικά τάνκερ. Η Τεχεράν είπε θα απαντήσουμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι το Ιράν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και καθυστερεί την απάντησή της, την απάντησή του, το Ιράν, στο μνημόνιο κατανόησης αυτών των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και λένε τόσες μέρες το εξετάζουμε και το εξετάζουμε. Βέβαια, όλο αυτό δοκιμάζει την υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών. Okay. Που εξαπολύουν απειλές. Και το Ιράν εξαπολύει απειλές. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η κατάσταση είναι έτσι σε αναμονή. Να δούνε τώρα τι γίνεται, προς τα που θα γύρει η ζυγαριά. Προσπαθούν, λέει, οι δύο πλευρές να πετύχουν την καλύτερη δυνατή αφετηρία για να έχουν το πάνω χέρι και να δηλώσουν στα ακροατήριά τους ότι είναι νικητές. Θα μου πεις πώς θα γίνει. Υπάρχουν θέματα που, στα οποία δεν υπάρχει σύγκληση. Τα πυρηνικά της Τεχεράνης, τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης, να μην ξεχνάμε, παρακαλώ, ότι όλο αυτό και οι κυρώσεις και τα λοιπά στραγγαλίζουν την οικονομία την Ιρανική. Το Ιράν δεν είναι ο Χαμενή, είναι και ο κόσμος, ο πολίτης, οι άνθρωποι. Το κείμενο των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι λέει ότι θα ξεκινήσει μία περίοδος διαπραγματεύσεων που θα παγώσει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Αμερικανοί μιλούν για 10 χρόνια και αυτό θα γίνει μαζί με την παράδοση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Διότι στο τραπέζι βρίσκεται και η απομάκρυνση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Αυτή είναι βασική προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη λέει όχι. Τώρα, για τα στενά του Ορμούζ. Η πρόταση είναι οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στην αυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών να αρθούν σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μήνα. Ο Μάρκο Ρουμπιό, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε χθες ότι περιμένουμε μια απάντηση, λέει, από αυτούς. Ελπίζω να είναι μια σοβαρή προσφορά. Η ελπίδα είναι ότι είναι κάτι που θα μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Βγαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, και λέει: παραβιάσατε την εκεχηρία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε φορά, λέει, που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Θυμάστε που είπε ο Τραμπ εχθές ότι δεν είναι τίποτα, χτυπηματάκια αγάπης ήταν αυτά, στενά του Ορμούζ,
και παίξανε λέει μαζί μας, αλλά εντάξει είναι μικρότητες αυτά, μικροπρέπειες, δεν δίνουμε σημασία. Ισχύ και χειρία. Όπως και να έχει, καμία συμφωνία δεν θα λειτουργήσει και δεν έχει αξία αν δεν έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Διότι είναι βέβαιο ότι οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την περίοδο οποιασδήποτε δέσμευσης για περιορισμό της πυρηνικής δραστηριότητας. Και επίσης δεν είναι σαφές ποιες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Επίσης, άγνωστο είναι κατά πόσο η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τα σχέδια για τη χρέωση διοδίων στα στενά του Ορμούς. Διότι τα παίρνει τα λεφτά αυτά για να τα αποκαταστήσει τις ζημιές από τον πόλεμο. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί η αμερικανική πλευρά θέλει να πετύχει συμφωνία με το Ιράν τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Βέβαια έχουν στις ΗΠΑ σε διάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και ο Τραμπ δεν θέλει να πάει με πόλεμο σε εκλογές αυτές. Ούτε να ζήσει όλο αυτό, να πάει σε όλη αυτή τη διαδικασία με τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Και όλο αυτό λέει μπορεί να αφορά στην Κίνα. Ήταν να πάει στο Μάρτιο, να πάει το Μάρτιο στην Κίνα. Αναβλήθηκε. Είναι να πάει την άλλη εβδομάδα, 14 με 17. Δεν μπορούσε να αναβληθεί πάλι η επίσκεψη. Διότι ενώ όσο γίνονται αυτά, Ορμούς, εμπλουτισμένο ουράνιο κτλ. Κτλ. Το Πεκίνο συνομιλεί με το Ιράν και τη Ρωσία, που σημαίνει είναι παίχτης σοβαρός στη σκακέρα. Λοιπόν, το μνημόνιο αυτό των 14 σημείων για τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν έχει προθεσμία 30 ημερών και είναι χρόνος αρκετός για τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Τζιπίνγκ. Την ανακοίνωση μιας νέας εποχής της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και αν δεν σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη σύντομα υπάρχει και περίπτωση να γυρίσουμε ξανά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για να δούμε. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, εκεί και χειρία έχει, να είχαμε να λέγαμε. Τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αν εξαιρέσεις, κάτι δεξαμενόπλια, κάτι, δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει πλήγματα. Εδώ έχει κάθε μέρα πολλούς νεκρούς. Χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, απαντάει η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, γίνεται χαμός. Λοιπόν, ανακοίνωσαν εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες τρίτο γύρο συνομιλιών 14 και 15 Μαΐου ανάμεσα στους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου που θα λείπει ο Τραμπ πάλι στην Κίνα. Έχουν συμφωνήσει, υποτίθεται έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στα μέσα Απριλίου, η οποία παρατάθηκε και το Μάιο. Και θυμάστε που είχαν πάει στο Βάλι γραφείο οι πρεσβευτές και είχε βγει ο Τραμπ που είχε παραστεί και είπε ότι από τώρα και τα λοιπά και είπε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δεν υπάρχει. Στα χαρτιά υπάρχει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η ανακοίνωση για το νέο γύρο των συνομιλιών έγινε ενώ συνεχίζει το Ισραήλ τις αεροπορικές επιδρομές, 5 νεκροί χθες μόνο χθες 5. Ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, τη Σιητική, τη Φιλοϊρανική στο Βόρειο Ισραήλ. Θα μου πεις, είχαν δώσει προειδοποίηση, ναι, είχε βγει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος μιλούσε στα αραβικά παρακαλώ, και εξέδωσε προειδοποίηση εκένωση στους κατοίκους 6 χωριών στην επαρχία Τύρα. Χθες η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μια μαυροντία ρουκετών προς το Βόρειο Ισραήλ.
Οι Ισραηλοί είπαν καταρρύψαμε ένα πύραυλο, οι υπόλοιποι πεσάν σε ανοιχτές περιοχές κτλ. Το ζήτημα είναι, η κεχηρία ξέρει η κεχηρία, η βία συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Χωρίς σταματημό όμως. Για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί με όλα αυτά είναι πολλές οι ειδήσεις. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Αλλά όταν έχουμε την ευκαιρία να το μάθουμε, καλό είναι. Επίσης, μια που λέμε για Ισραήλ. Οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσαν στην έδρα του ΟΗΕ συνεδρίαση τύπου Άρια για να δοθεί ευκαιρία στα μέλη του Συμβουλίου να ακούσουν ισχυρές μαρτυρίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι που ζουν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δυτική Όχθη, όχι Γάζα, Δυτική Όχθη.

κουβαρδίζουν. Εντάξει. Η έπικη δεν υπάρχει, ξέρεις, να δούμε, να μπεις να συζητήσεις, έρχεται ο άλλος, κατεχόμενο είναι η δική όχθη, δεν το συζητώ, στα εδάφη σου και τα λοιπά. Δεν είναι, πάνε, τους χτυπάνε, τους σκοτώνουν, τους βγάζουν τα σπίτια, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αν θυμάστε καλά, γιατί θα μου πείτε γιατί να το θυμάμαι, έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Ναι, όταν έγινε η συμφωνία καταπάφησης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα στη συμφωνία αυτή είχε συμπεριληφθεί η Δυτική Όχθη υπό την έννοια ότι θα υπάρξει και εκεί λύση. Αλλά ο επικισμός συνεχίζεται. Και με τον τρόπο που συνεχίζεται και με τη βία που συνεχίζεται. Ο κύριος Σταματέκος, που είναι ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι η βία πρέπει να σταματήσει και ζήτησε οι Ισραηλινές δεσμεύσεις για λογοδοσία να συνοδευθούν από συνεπείς έρευνες, παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων. Και τόνισε επίσης ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο πρέπει να τηρείται χωρίς εξαιρέσεις, διότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας κατά αμάχων, υγειονομικών εργαζομένων και δημοσιογράφων. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Επίσης, η Αθήνα, και πολύ καλά έκανε, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τις επιβαλλόμενες περιοριστικές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, την παράνομη επέκταση των επικισμών και τον εντυνόμενο αναγκαστικό εκτοπισμό. Όλα αυτά που εγώ σας τα λέω και εσείς τα ακούτε η ώρα 1:25 τα ξημερώματα του Σαββάτου, που από τώρα τι μας λέει, αυτά αφορούν σε ανθρώπους των οποίων η ζωή είναι αφόρητη. Εμείς γενικά οι άνθρωποι που ζούμε σε καλύτερες συνθήκες, το οτιδήποτε μας συμβαίνει, και κακώς μας συμβαίνει, δεν θα έπρεπε, αλλά συμβαίνει, ζωή είναι αυτή, το βαθίζουμε τραγωδία. Για φανταστείτε λίγο. Η Ελλάδα λοιπόν απέρριψε μονομερείς ενέργειες, όπως το σχέδιο επέκτασης του επικισμού ε1, υπογραμμίζοντας ότι υπονομεύουν τόσο τις προοπτικές λύσεις δύο κρατών όσο και τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Και επανέλαβε ότι ο σεβασμός και η διατήρηση του status quo των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ παραμένουν υψηλής σημασίας. Και ζήτησε επίσης στο ανθρωπιστικό και οικονομικό πεδίο η Ελλάδα την αποδέσμευση των παρακρατηθέντων παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων. Έχει καταρρεύσει οικονομικά η Παλαιστινιακή Αρχή. Μαχμούτ Αμπάς είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Και επανέλαβε τη στήριξή της προς την αρχή της Παλαιστίνης ως αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη. Ανέδειξε επίσης ο κύριος Σταματέκος την πίεση που υφίσταται ο τομέας της υγείας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου νοσοκομείων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Έχει συνεισφέρει η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μάλιστα. Και είπε ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η Δυτική Όχθη και η Γάζα αποτελούν μια ενιαία διαίρετη εδαφική ενότητα για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Από αυτά ο Νετανιάχου δεν δέχεται τίποτα. Τίποτα. Διότι υπάρχει το διαδίκτυο πλέον, θα πεις χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Υπάρχει λοιπόν, που δεν είναι ότι ξέρεις κάτι έγινε, πού να το ξέρω, να το μάθω. Υπάρχει δυνατότητα να συμβεί κάτι και να το μάθεις, αν όχι την ίδια στιγμή, λίγη ώρα αργότερα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για όλα αυτά, και δεν είναι μόνο Παλαιστίνοι, είναι και φίλοι των Παλαιστινίων. Και επειδή ο καθένας έχει δικαίωμα να σχολιάζει, καλά, σε μια δημοκρατία αυτό είναι θεμητό και πολύ καλό, να ακούγονται όλες οι απόψεις, ακούμε, διαβάζουμε, πληθυντικός ευγενίας, κάτι σχόλια από κάτω, που δείχνει εικόνες με μωρά εξαθλειωμένα, παιδάκια εξαθλειωμένα, με στις λάσπες, να ζητάνε ψωμί, να ζητάνε νεράκι, έτσι. Και κάτι σχόλια απάνθρωπα από κάτω. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τα επαναλάβω, διότι δεν θα

στη διαδικασία να αναπαράγω λεγόμενα ή γραφόμενα ανθρώπων οι οποίοι είναι ηλίθιοι. Κακή λέξη, ε. Κακή λέξη. Ανόητη είναι καλύτερη. Ανόητη. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για ανθρωπιστικό δίκαιο. Για δικαίωμα στη ζωή, για αξιοπρέπεια. Ψηλά γράμματα, ε. Το βασικό είναι να έχουν νερό, να έχουν ψωμάκι. Να μπορούν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία, τέλος πάντων. Να έχουν βασική ιατροφαρμακευτική, βασική, όχι σπουδαία πράγματα, όχι κάτι φάρμακα κτλ. Όχι, τα βασικά. Ε, να μην σκοτώνουν τους γιατρούς, να μην σκοτώνουν το υγειονομικό προσωπικό. Δεν βομβαρδίζουν πια. Υπάρχει και άλλος τρόπος. Όταν αφήνεις ένα λαό να πεθάνει από την πείνα και από τη δίψα, είναι κάτι. Επίσης είναι παρά 20. Παρακαλώ, για πάμε.

Σας είπα για το Λίβανο προηγουμένως, 5-10 οι νεκροί. Μην ξεχνιόμαστε. Έγινε χθες ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης στη Βιθλέμ, κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου σε 7 Οκτωβρίου του 23. Και ένας παράλληλος αγώνας πραγματοποιήθηκε και στη Γάζα. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. 5 χιλιόμετρα στο κέντρο της Γάζας ο Μαραθώνιος. Συμμετείχαν, λένε οι διοργανωτές, 13.000 άτομα, 2.523 στη Γάζα και 1.000 ξένοι από 75 χώρες. Είχε μαραθώνιο 42 χιλιόμετρων, μαραθώνιο 21, αγώνας 10 χιλιόμετρων, οικογενειακός αγώνας 5 χιλιόμετρων. Και δείχνει εδώ, έχει εδώ τις φωτογραφίες, επειδή λέγαμε για τη Δυτική Όχθη και για το πόσο για την Ελλάδα στον ΟΗΕ και τα λοιπά, οι δρομείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μια διαδρομή 42 χιλιόμετρων, το καταλαβαίνουμε, χωρίς να περάσουν από ένα σημείο ελέγχου ή μια στρατιωτική πύλη του Ισραήλ. Η διαδρομή, λέει, του Μαραθωνίου έκανε δύο φορές τον ίδιο κύκλο. Πώς θα περάσεις, για πείτε με εσείς. Έτρεξαν ανηφορικά, λέει, οι δρομείς μέσα από τα στενά δρομάκια δύο Παλαιστινιακών προσφυγικών καταβλισμών και κατεφόρησαν προς μια αγροτική κωμόπολη δίπλα στη Βιθλέμ, όπου τα χωράφια χωρίζονται από τσιμεντένιο τείχος, σηματοπλέγματα και κάμερες. Και η διαδρομή έκανε στροφή και κατέληξε στην πλατεία της Φάτνης. Της Φάτνης στη Βιθλέμ. Και οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο αγώνας αναδεικνύει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τα σημεία ελέγχου μπορούν να διακόψουν ακόμη και τις καθημερινές μετακινήσεις. Διότι καταλαμβάνεται όλο και περισσότερος χώρος από Ισραηλινούς οικισμούς και σημεία ελέγχου. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Ο καθένας ανεβαίνει τον Γολγοθά του, παιδιά. Ο κάθε λαός. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Δεν σας λέγαμε ότι είχε βγει ο Πούτιν και είπε γιατί θα γίνουν οι εορτασμοί στη Γότικη πλατεία και τα λοιπά για την 81η επέτειο από την συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, είχε βγει με τον Ζελένσκι και ο Ουκρανός Πρόεδρος και πει εμείς θα κάνουμε δική μας εκεχηρία. Τέλος πάντων, ετέθυνσε η εκεχηρία χθες τα μεσάνυχτα. Βγήκαν οι Ρώσοι, είπαν ότι ξέρετε, είχαμε κάτι drones εδώ, κάτι ιστορίες. Αλλά τώρα τι είναι το διατάφτα? Αυτό είναι. Το διατάφτα, λοιπόν, παιδιά, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλίμονο ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και λένε ναι, έτσι είναι. Θα τεθεί σε ισχύ 9 με 11 από σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 11 του μηνός. Και μέσω Truth Social η ανάρτηση λέει ότι περιλαμβάνει αυτή η εκεχηρία αναστολή όλων των πολεμικών ενεργειών και από τις δύο πλευρές και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Και μετά έγραψε ότι μέρα με την ημέρα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης. Είπαμε, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι και είπε ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει όλες τις συμφωνίες. Σήμερα είναι, να μην το ξεχάσουμε, ξανά πάλι να το πούμε, ότι σήμερα είναι η παρέλαση. Γράφει ο Ζελένσκι, ότι μάλλον είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ότι η κόκκινη πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των Ουκρανών εχμαλώτων, οι οποίοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Τέλος πάντων, περιμένουμε. Για επίσης, ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα με εντολή να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 26 και η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συμφώνησε, βεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Τώρα,
Τι γίνεται, έχει πάει ο κορυφαίος Ουκρανός διαπραγματευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συναντηθεί ενδεχομένως με τους, όχι ενδεχομένως, με αυτούς θα συναντηθεί, με τους διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτείων. Όλα αυτά θα γίνουν στο Μαϊάμι, περιμένουμε. Το ότι έχει πάει, έχει πάει. Τώρα πότε θα γίνουν οι συνομιλίες και τα λοιπά, τι ξέρει ο, που γνωρίζει, αλλά υποθέτω ότι θα μας το πει σιγά σιγά. Για το μέρα με τη μέρα έρχεται πιο κοντά η... το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Κάτι θα γνωρίζει παραπάνω. Αυτά τα λουλούδια είναι για μένα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία είναι. Είναι πολύ χαριτωμένα. Με ειρήνη και αγάπη. Πού να την βρούμε. Την αγάπη κάτι γίνεται. Την ειρήνη δεν ξέρω. Την ειρήνη δεν ξέρω. Να σε καλά Μαριώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θέλω να το πω πραγματικά. Παιδιά, σας έχω μετά θέματα, πάρα πολύ ωραία θεματάκια, για να ξέρουμε με τι άνθρωποι είμαστε. Κάποιος μας ρωτάει, ρε παιδί μου, στον δρόμο, ξέρεις ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο? Να μην το πεις. Να μην το πεις, ποιοι είναι? Καλά, 2-3 τους θα τους ξέρουμε, υποθέτω, τα ονόματά τους. Αλλά είναι και άλλοι, 10 τον αριθμό. Λίστα Forbes. Βεβαίως, για το Μάιο τώρα, το 26. Νέο ρεκόρ πλούτου, λέει. Άκου τώρα. Αλλαγές στην κορυφή των δισεκατομμυριούχων. Και επίσης, πλήρης αμερικανική κυριαρχία. Όχι, να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Να τα λέμε αυτά. Έχω και άλλα ζητήματα. Δεν θα σας τα πω όλα, θα σας κρατήσω έτσι σε αγωνία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος έχει χρήμα. Έχει. Ο κόσμος. Κάποιοι, τέλος πάντων. Κάποιοι. Α, τι είναι αυτό. Περίμενε, καινούριο. Περιμένετε. Ανώτατος, λέει, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίμησε ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα. Χειρότερα. Επί χρόνια, λέει, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των στενών του Ορμούς. Συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα. Βέβαια, το να έχουμε στα χέρια μας, λέει, μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μια και μόνη απόφαση, σου λέει, εμείς αποφασίζουμε. Ο άλλος λέει, εγώ αποφασίζω, βρείτε άκρη. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Σε καμία περίπτωση, λέει, δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Και επίσης, αναφέρθηκε, δεν λέγανε χθες, δεν τα λέγαμε, ότι βγήκε ο Πεζεσιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, και είπε ότι ό,τι συμβαίνει, ό,τι ακούγεται, ό,τι λέγεται, το έχει εγκρίνει ο Χαμενεΐ, άρα ζει ακόμα. Ο ιός, ο Ντάμπα. Λοιπόν, αναφέρθηκε λοιπόν ο σύμβουλός του στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των στενών με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά, πάντα υπάρχει το όλα, ή αν χρειαστεί βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι. Και επειδή δεν βγήκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και λέει ότι μας χτυπάει το Ιράν, είχε βγει τότε το Ιράν και λέει όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Βγήκε τώρα ο σύμβουλος του Χαμενεΐ και λέει ότι τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο. Διότι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Πρώτα γίνονται κάποια πράγματα και μετά σου λέει εγώ όχι. Αλλά αφού πήρε την πώς να το πω, την έγκριση του Χαμενεΐ, είπε ο σύμβουλός του ότι ναι, θα τιμωρηθούν κι άλλο. Υποτίθεται ότι αν υπάρξει συμφωνία θα σταματήσουν όλα αυτά, θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις χώρες του κόλπου. Ναι, γιατί από χθες λέγανε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει ενεργοποιηθεί αντιεροπορική άμυνα για πυράβλους κεντρών. Το ότι θα τιμωρηθούν κι άλλο, τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε συνέχεια των επιχειρήσεων? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Και επειδή λέμε για τα στενά του Ορμούς και τα πλοία και τα λοιπά, λέει το CNN ότι τα συμβατικά πλοία του ναυτικού του Ιράν μπορεί να έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν είπε ο Τραμπ, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και αυτά. Οι αναλυτές λοιπόν λένε ότι η πραγματική ναυτική δύναμη δεν βρίσκεται εκεί. Η πραγματική δύναμη είναι τα πολλά επίπεδα φθηνών και μη συμβατικών συστημάτων πολέμου που χρησιμοποιεί ντρόουν, νάρκες και τα μικρά επιθετικά σκάφη. Διότι αυτά τα
πώς τα λένε παιδιά, στόλος κουνουπιών, κουνουπιών. Αυτά λέει είναι πιο δύσκολα να εντοπιστούν από τα παραδοσιακά ναυτικά μέσα. Βέβαια. Όπως τέλος πάντων, ναι, τα καράβια τα μεγάλα, όπως είδαμε τώρα, θα μου πεις ήταν, είχε όπλα επάνω το δεξαμενό όπλιο, όχι, αλλά δεν είχαν πει Αμερικανοί ποιος πονάει, δεν θα βομβαρδίζεται. Λοιπόν. Ουσιαστικά λέει πρόκειται με αυτό το στόλο του κουνουπιών για έναν αταρτοπόλεμο στο νερό. Διότι η γεωγραφία ευνοεί το Ιράν, δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή. Μια διαδρομή υπάρχει για τα πλοία που πρέπει να περάσουν από το στενό σημείο διέλευσης του Ορμούς. Και αυτά τα χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης, έτσι. Δεκαετίες πριν, λέει, η χρήση τους χρονολογείται. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Αμερικανικός στρατός απέδειξε ότι μπορούσε να αποδεκατήσει το παραδοσιακό ναυτικό του Ιράν. Να φανταστείτε από τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον Περσικό το 88 Ιράν-Ιράκ. Βέβαια. Οπότε τώρα με τα κουνούπια, το στόλο των κουνούπιων, κάνουν αυτή την ιστορία. Χαμηλού προφίλ, εγκύτητα, στην αλλογραμμή, συστήματα ραντάρ, τα συστήματα ραντάρ δεν καταφέρνουν να τα πιάσουν. Κατά τα άλλα περιμένουμε εναγωνίως την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 14 σημείων των μέρων πολιτιών για να δούμε τι θα γίνουμε, διότι σταθερά το πετρέλαιο έχει ανωδική τάση. Δεν έχει φτάσει την περασμένη εβδομάδα 120, έτσι, το βαρέλι, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν ξέρω που θα φτάσει. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εσείς που είστε εδώ τώρα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τριήμερη κατάπευση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει πάυση κάθε ενόπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει και χειριά για την επέτειο της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Σε πόλεμο τακτικής έχουν επιδοθεί πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες Ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο Ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα Αμερικανική παρέμβαση σε Ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου με την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό Απριλίου με προπονητή την κυβέρνηση. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε στο μεταξύ το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές μετά την προηγούμενη αναβάθμιση που μας είχε κάνει εντός επενδυτικής βαθμίδας τον Νοέμβριο. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Προανήγγειλε επίσης συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι χείρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι η σύνταξη χειρίας. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιζελ Φάραντζ, που ενισχύει τα σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για την μεταφορά σκόνης από την Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων άνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα 10 και 10 πρώτα λεπτά, ναι τώρα, μία και 10. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα το ωραίο, το καταπληκτικό που θα έχει μία σκόνη άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, επειδή η σκόνη δεν είναι απλό που από σκόνη έχει την πάθαμε, δεν είναι έτσι, παρακαλώ να προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε προβλήματα με το αναπνευστικό μας και με όλα τα σχετικά, διότι καλοκαίρι τα πρώτα τριαντάρια λέει φτάνουν, την άλλη εβδομάδα, ναι, κατά άλλη εβδομάδα φανταστείς, ξέρω εγώ, Πέμπτη Παρασκευή από Δευτέρα, και θα έχουμε και αυτό το οποίο δεν θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε, μας έρχεται από την Αφρική, πως θα το διώξεις, μπορείς, όχι, αποφασίζει η φύση. Εν διάφορη περιπτώσει, σήμερα που είναι Σάββατο θα έχουμε κάποιες λίγες βροχές ή μπόρες στα βόρεια, αλλά από αύριο θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες θερμοκρασίες άνω των 30 στην Κρήτη και στα Ηπειρωτικά. Ναι. Θα φτάσουν. Τώρα υπάρχει και το άλλο με τους μετεωρολόγους. Είναι ποιος θα πει την πιο υψηλή θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο το ότι θα φτάσει κάποια στιγμή στην Τρίτη στους 34. Ναι, λέει κάποιο ένας μετεωρολόγος μια θερμοκρασία, κάποιος άλλος να μην πει κάτι άλλο. Βέβαια, σου λέει κάτσε να πω από 2 βαθμούς παραπάνω. Εν τη αυτή περιπτώσει, καλοκαίρι θα είναι έτσι. Σήμερα μέχρι 27 στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή μέχρι 29 κατά τόπου στα Ηπειρωτικά, Δευτέρα θα έχουμε τους 30, μικρή ανοδολή στα νότια, κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη 28 με 30. Τώρα σε περιοχές που κάνει ζέστη όμως, αν δούμε και 31, να πούμε και εμείς μια δική μας θερμοκρασία. Εδώ ο μετεωρολόγος λέει ο καθένας τη δική του. Λέμε και εμείς τη δική μας που δεν είμαστε και μετεωρολόγοι. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να λάβουμε τα μέτρα μας. Και το ακούω τώρα κάποιους που λένε, μα είναι, γιατί να μην είναι ρε παιδί μου το Σαββατοκύριακο 30 και μετά να πέσει η θερμοκρασία. Θα βρούμε λύση. Καλή θέληση να υπάρχει. Κάποια στιγμή σχολάμε από τη δουλειά, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα σχολάσουμε, πάρουμε τα μπανιερά μας, να πάμε στις σκοτεινές παραλίες, να έχουμε εκείνα τα ρεπορτάζ που να λένε ότι ακόμα είναι κρύα η θάλασσα, αλλά εγώ ήρθα γι' αυτό και τι να κάνουμε και ο τρόπος είναι αυτός να δροσιστούμε και τα σχετικά. Τα γνωστά που συμβαίνουν πάντα. Να θυμίσω μόνο ότι κάποτε οι 33 βαθμοί ήταν μήνυ καύσωνας. Κάποτε. Τώρα με την κλιματική αλλαγή μήνυ καύσωνας είναι οι 38. Και μετά 50 είναι καύσωνας κανονικός και μετά συνεχίζουμε την ανωδική πορεία. Υποθέτω ότι θα είναι, όχι υποθέτω, διάβασα όλες τις αναλύσεις που λένε, γιατί έχω και τα θέματα μου εγώ, αντιλαμβάνεστε, που λένε ότι θα είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια αυτό που θα περάσουμε. Θα επιβεβαιωθεί. Ποιος να ξέρει, το πάμε μέρα-μέρα. Επίσης, λέει το σύστημα Κοπέρνικους, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, τον οποίο υλοποιεί την υπηρεσία Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή, ότι η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, τουλάχιστον 95% λέει, βίωσε το 25 πέρυσι ετήσιες θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου, με κύματα καύσωνα να επηρεάζουν μεγάλα τμήματα της Ηπείρου από τη Μεσόγειο ως την Αρκτική. Και η ραγδαία αύξηση λέει της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια. Και στην Ανατολή, η Ανατολική λέει και Νότια Ισπανία κατέγραψαν έως και 50 μέρες περισσότερες από το μέσο όρο με θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών. Και ένα ρεκόρ, για πέρσι μιλάμε, ένα ρεκόρ καύσωνα διάρκειας 3 εβδομάδων έπληξε την υποαρκτική Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Με τις θερμοκρασίες κοντά και εντός του αρκτικού κύκλου ξαναλέω, να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, και μάλιστα στη περιοχή Φρόστα της Νορβηγίας θερμοκρασία έφτασε τους 35. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πέρσι ακραία ζέστη έπληξε και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα
Η έκθεση εκτιμά ότι το 85% του πληθυσμού επηρεάστηκε από ακραίες θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη καταγραφή 44. Για να είμαστε απολύτως σωστοί. Υποσκιάν σε χωματάκι είναι μέτρηση. Δεν είναι στον ήλιο, στο τσιμέντο. Έτσι, γιατί έχουμε δει και κάτι 90. Λέω, μπορεί φέτος να μην τα δούμε, δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, όπως διαπιστώνεστε στην έκθεση, τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Βεβαίως, βεβαίως. Οι θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο και οι βροχοπτώσεις κάτω από το μέσο όρο, φέτος έβρεξε το χειμώνα, αλλά γενικά μιλάμε, οδήγησαν σε σημαντική απώλεια χιονιού και πάγου. Το Μάρτιο του 25 η χιονισμένη έκταση στην Ευρώπη ήταν περίπου 1,32 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από το μέσο όρο. Τι είναι αυτά τα χιλιόμετρα, τα τετραγωνικά χιλιόμετρα? Είναι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία μαζί. Αυτό, λέει, σηματοδότησε την τρίτη χαμηλότερη έκταση χιονιού από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1983. Επίσης, οι παγετώνες σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές είχαν απώλεια μάζας, με την Ισλανδία να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια παγετώνων που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Γρυλανδία επίσης έχασε 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Αυτή η απώλεια πάγου, δεν μας νοιάζει τώρα αλλιώς ο πάγος, ναι, συμβάλλει στην άνοδο της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας, με κάθε εκατοστό αύξησης να εκθέτει επιπλέον 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες πλημμύρες. Η έκθεση καταδεικνύει μια συνεχιζόμενη τάση ταχείας θέρμανσης των πιο ψυχρών περιοχών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής και των Άλπαιων, όπου το χιόνι και ο πάγος παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, αντανακλώντας το ηλιακό φως πίσω στο διάστημα. Έχω να σας πω και το διάστημα, θα σας πω μετά. Η ετήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας για την περιοχή της Ευρώπης ήταν υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Και αυτή η μακροπρόθεσμη τάση επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα, τα είδη και το φυσικό περιβάλλον. Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα ήταν ευρέως διαδεδομένα το 2025, επηρεάζοντας το 86% της ωκεάνιας περιοχής της Ευρώπης. Η Μεσόγειος έχει βιώσει τουλάχιστον μία μέρα με ισχυρές συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα τα τελευταία 3 χρόνια. Και το 2025 η μέση ετήσια θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν η δεύτερη υψηλότερη που είχε παρατηρηθεί ποτέ. Αυτά όλα τι επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα. Αναφέρονται ως παράδειγμα τα λιβάδια της Ποσειδονίας στη Μεσόγειο που είναι σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία 50 χρόνια, λέει, η έκτασή τους έχει μειωθεί κατά 34%, αλλά με βάση τα σενάρια των υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προβλέπεται ότι η μείωσή τους μπορεί να φτάσει και ακόμα και το 75% μέχρι το 2050-26 έχουμε. Και επίσης η καμένη έκταση από πυρκαγιές έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ. Οι πυρκαγιές έκαψαν περίπου 1 εκατομμύριο εκτάρια, όπως και εκπομπές αερίων από τις πυρκαγιές. Ιδιαίτερα έντονη περίοδο πυρκαγιών βίωσε η Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και φέρνω σαν παράδειγμα εμάς, την Ελλάδα, που είδε ένα από τα πιο σοβαρά ξεσπάσματα πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, με τουλάχιστον 50 πυρκαγιές να έχουν αναφερθεί σε ένα 24ωρο. Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες επηρέασαν χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ευρώπη, αν και οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες ήταν λιγότερο εκτεταμένες από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Ναι. Τι καλά μου τώρα, μέχρι το 2050, σιγά. Έτσι λέγανε και πριν 30 χρόνια και 40, μέχρι το 2020, μέχρι το 2000, φτάσαμε στο και 20, ούτε στο και 5, ούτε στο και 10, έτσι. Σε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σκοπός είναι να πάρουμε, πώς λένε, τις αδειές μας, να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Τώρα άμα καταστρέφει το πλανήτη, τι μας νοιάζει, μετά από 2 γενιές, 3, θα ζούμε, όχι. Δεν θα πρέπει να προλαμβάνουμε από το να τρέχουμε να θεραπεύουμε? Θα έπρεπε, αλλά τώρα σιγά το πράγμα. Έχουμε άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμεθα. Σας είπα για τους πλουσιότερους ανθρώπους. Δεν σας το είπα, θα τους αναφέρουμε.
Να μην σε φορεία είσαι. Όχι ρε παιδί μου, αλλά αφού το έχει βγάλει η λίστα Forbes, να μην ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, δεν θα σας το πω από την αρχή, διότι δεν υπάρχει λόγος. Μιλάμε για ψυχουλάκια. Ναι. Είναι τα 10, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι. Ο πιο, πώς να το πω τώρα, αυτός με τα λιγότερα χρήματα από τους πλουσίους έχει περιουσία 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Είναι, ναι, okay. 147. Ο ένατος έχει 150. Αυτά είναι αδέρφια αυτοί οι δύο που έχουν 147 και 150. Το 8ος είναι, το πάμε από το τέλος προς την αρχή, 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, τίποτα, τίποτα, πόρκα μιζέρια. Ο 7ος 177. Η περιουσία του λέει αυξήθηκε κατά 34 δισεκατομμύρια δολάρια. Με άνοδο 27% στις μετοχές της Dell Technologies και θετικές επιδόσεις στο τεχνολογικό κλάδο. Ο έκτος, πολύ πάνω, 205 δισεκατομμύρια, ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ρε παιδιά, λεφτά. Εμπλέκεται αυτός ο άνθρωπος και σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media. Και μετά θα σας πω, μάλλον τώρα θα σας πω, τους 5 πρώτους. Ο 5ος είναι ο Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελευταίο μήνα πρόσθεσε στη περιουσία του 14 δισεκατομμύρια. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ναι. Μετά είναι ο Jeff Bezos, που είχε πάει στο Met Gala και λέγανε όλοι τι είναι αυτό το πράγμα, που ποια τέχνη και ποια μόδα και τα λοιπά, πήγαν οι πλούσιοι που ήταν kids, τα λέμε εμείς, τα δημόσια, τα διεθνή μέσα τα λένε. Εμείς στη δουλειά, εμείς πήγαμε, πού να ξέρουμε. Λοιπόν, ο Jeff Bezos είπαμε 272 εκατομμύρια, διότι ανέβηκε η μετοχή της τάδε εταιρείας και αυξήθηκε που ανέβηκαν οι μετοχές του, η μετοχή, κατά 49 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι, αδερφέ. Επίσης, ο συνιδρυτής της Google, 289 δισεκατομμύρια. Ο άλλος συνιδρυτής της Google, 313. Γιατί αυτός 313 και ο άλλος 289, δεν καταλαβαίνω. Ο δεύτερος, ο Larry Page, με τα 313 δισεκατομμύρια, σημείωσε, λέει, τη μεγαλύτερη άνοδο του μήνα. Για μήνα μιλάμε τώρα, έτσι, για αυτό που λέει αύξηση, αυτά, 76 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι να πεις. Αυτός είναι δεύτερος με τα 213. Και μετά μακράν, μα μακράν όμως, δηλαδή, εντάξει, Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραμένει, λέει, στην κορυφή, παρά τη μείωση της περιουσίας του κατά 35 δισεκατομμύρια λόγω αναθεώρησης της αποτίμησης της SpaceX. Καταλαβαίνετε. Να είναι καλά οι άνθρωποι, καλοφάγοντα να είναι, τρώγονται αυτά τα λεφτά. Όχι, 17 γενιές πρέπει να περάσουν. Βέβαια, εξαρτάται και σε τι χέρια πέφτουν. Αλλά νομίζω δεν θα τα αφήσουν έτσι να τα σκορπίσουν από εδώ και από εκεί οι, πώς τους λένε, οι απόγονοι. Η λίστα, λέει, αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα στη δημιουργία πλούτου. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Μα τώρα. Και το όριο εισόδου στο top 10 ανέβηκε στα 147 δισεκατομμύρια. Δεν έχω. Ξέρω, μπορεί να έχει 146. Δεν μπαίνει, κυρία, στη λίστα Forbes. Δηλαδή, εντάξει. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Και τώρα εγώ θα πω αυτό που σκέφτομαι και συγγνώμη που θα το πω, αλλά. Συγγνώμη, όχι, δεν ζητώ συγγνώμη. Το σκέφτομαι και θα το πω. Παιδιά, από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, μιλάμε για πολύ χρήμα. Okay, ήσουν έξυπνος, έκανες επενδύσεις, φρόντισες και λειτουργήσε το σύστημα πολύ καλά και έγινε ζαμπλούτου. Μπράβο σου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είπαν να δώσουν τα λεφτά τους, όχι. Αλλά κάτι να βοηθούσαν, έτσι, όχι. Ναι. Έχουν βγει, κάνουν ό,τι κάνουν. Καθοδηγίες κάνουν και ότι έχουν φιλανθρωπικό έργο έχουν, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά βλέπεις αυτά, ακούς και τα λοιπά, μαθαίνεις. Θα βλέπεις και την πραγματικότητα, πώς είναι.
ένα κάτι, μια βοήθεια, κάτι της. Σε ανθρώπους που πεινάνε, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα που θα γίνει η Γάζα, θα γίνει, πώς το λέμε, η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, κάτι θα κάνουν νομίζω. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το τραγούδι, αυτό που θα ακούσω τώρα, από την αγαπημένη μου ταινία με τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον θαυμάσιο Patrick Swayze που έπαιζε, ναι, και την Jennifer Grey, τον Dirty Dancing, το έχετε δει? Θα μου πεις παλιά, δεν είναι παλιά, θα τα λέμε vintage, αλλά έχει τραγούδια συγκλονιστικά. Για πάμε, παρακαλώ.

Επειδή είσαι άνθρωπος των social media και έχεις λογαριασμούς και τα λοιπά και μπράβο, καλά κάνεις, εγώ στο έστειλα το βιντεάκι, το οποίο δεν είναι βιντεάκι φτιαγμένο, είναι βιντεάκι που δείχνει πάνω πλούς στρατιώτες, δεν θα πω περιοχή, μαντέψτε μόνοι σας, πάνω πλούς στρατιώτες να συλλαμβάνουν παιδάκια 5 χρονών, 6 χρονών, 10 χρονών, επειδή βγήκαν να μαζέψουν χόρτα να φάνε, να την πεινάνε. Και τα συλλάβανε λοιπόν αυτά τα παιδιά οι πάνω πλοί στρατιώτες. Και επίσης να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγούμεθα, δεν έχω καμία πρόθεση να δικαιολογήσω οποιονδήποτε, καμία όμως. Όταν έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει τις αγριότητες που πράττουν οι διάφορες οργανώσεις, διάφορα κινήματα, διάφορες στρατοί, αυτό που λες εν δυνάμει, εσύ που το ξέρεις, εν δυνάμει λοιπόν, δεν θα το σχολιάσω, γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν θέλω να το πω σε ευρύ κύκλο. Να βάλει ο καθένας στο μυαλό του να σκεφτεί. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που έχει στείλει, ναι. Γεια σου Πολίνα. Είναι παιδιά μία εικόνα, δεν υπάρχει, στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά, είναι του εξωτερικού. Αλλά εντάξει, είναι λοιπόν ένα σπίτι πάρα πολύ ωραίο, το λες και, πώς το λένε παιδί μου, cottage, όχι που τρώμε κοτετερί, όχι, cottage, που είναι εξοχικό θα το πω, ναι. Το οποίο αυτό είναι εικόνα Οκτωβρίου, με τις εκείνες το Halloween, μπράβο, ναι, με τις κολοκύθες και τα λοιπά που αυτό, και βροχή έξω. Είσαι mentally, είσαι εκεί, δεν είσαι η μόνη, είμαστε πολλοί. Αλλά τι να κάνουμε, θα περάσουμε ακόμα, έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτι περίπου 9, έχουμε ακόμα μέχρι τον Οκτώβρη καιρό πολύ. Αλλά είπαμε να, καλά να είμαστε, να ζούμε το τώρα, και κάποια στιγμή θα έρθει και η εποχή μας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μοναζικά δικά μας. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και ώρα να μεταφερθούν εκεί που τους αρέσει, γιατί δεν έχουν ζήτημα. Δεν κοιτάνε το λογαριασμό και λένε έχω 13 ευρώ μέσα. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά, εντάξει. Τι να κάνω. Υπομονή. Προσέξτε με. Είναι βασικό. Για να μαθαίνετε. Α, έχω και εδώ και το Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Βουνό και πάλι βουνό σε όσο ονειρεύονται σπίτι, πρώτα στη θάλασσα. Γιατί καλά, η θάλασσα τι έχει. Εγώ τι θέλω τη θάλασσα. Τι θέλω. Θέλω μία θάλασσα η οποία με τους δικούς μου όρους. Με ηρεμία, όχι αυτό που είναι με υπερτουρισμό, να μην βρίσκεις να

περπατήσεις. Ένα σπίτι δεν με ενδιαφέρει, να είναι ένα τίποτα, ένα καλύβι, δεν με απασχολεί. Αλλά να βγαίνεις, αδερφέ, και να βλέπεις τον ωκεανό, να βλέπεις το πέλαγο. Αυτό. Ρίτσος, τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα λέει στη ζωή μου, όχι τα μεγάλα σπίτια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά γίνονται εδώ στη γη. Αλλού γίνονται άλλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40 για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Ναι. Σε ανάρτησή του λοιπόν αναφέρει ότι τήρησε την υπόσχεσή του για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων σε αντίθεση με τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις και τελικά, και εύχεται καλή απόλαυση στους πολίτες που θα εντρυφήσουν σε αυτά τα αρχεία. Σε μια προσπάθεια λέει για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα επτάμενα αντικείμενα. Ενώ λέει, γιατί άμα δεν ευλογήσουμε τα γένια μας, ενώ οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι στο συμβαίνει. Στα αγγλικά, what the hell. Πάντε τώρα εσείς, εντάξει. Καλή διασκέδαση και καλή βραδιά. Λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση, λέει στην ανάρτηση. Προσέξτε με τώρα. Μαρτυρίες για ανεξήγητα φαινόμενα στη διάρκεια των αποστολών Απόλλων στη Σελήνη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα πολύ αναμενόμενα αρχεία για τα UFO που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Το Υπουργείο Πολέμου, εμείς επιμένουμε το λέμε Υπουργείο Άμυνας, το έχει μεταονομάσει, το έχει πει Υπουργείο Πολέμου, εμείς λέμε Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει, είμαστε πυλιγνιστές. Το Υπουργείο Πολέμου λοιπόν των ΗΠΑ δημοσιοποίησε εκατοντάδες σελίδες εγγράφων, φωτογραφιών και ηχογραφήσεων που φέρονται να παρέχουν στοιχεία για εξωγήινες θεάσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40. Μάλιστα, στα αρχεία υπάρχει και αναφορά για θέαση UFO και στην Ελλάδα. Σε άλλο βίντεο από τον ιστότοπο καταγράφεται ένα UAP σε σχήμα διαμαντιού να κινείται με περίπου 434 κόμβους στη χώρα μας. Δεν αναφέρει τοποθεσία όμως. Η κεντρική διοίκηση λέει των ΗΠΑ υπέβαλε αναφορά για ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, αυτό είναι το UAP, στο γραφείο επίλυσης ανωμαλιών όλων των τομέων. Υπάρχει και τέτοιο γραφείο, η οποία περιλαμβάνει 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα βιντεοληπτικού υλικού που κατεγράφει μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 24, τώρα, 2 χρόνια. Σε αυτό λοιπόν που έχει περιγραφεί ως η πρώτη παρτίδα των αρχείων που αναμένεται να προέλθει από το Πεντάγωνο φέτος, περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των αποστολών Απόλλων 12 και Απόλλων 17 στη Σελήνη. Σε αυτά, αστροναύτες περιέγραψαν ότι είδαν ανεξήγητα φώτα, σωματίδια και λάμψεις στη διάρκεια πτήσεων προς τη Σελήνη και μάλιστα στη διάρκεια του Απόλλων 12. Οι αστροναύτες ανέφεραν ότι παρατήρησαν παράξενα φωτισμένα αντικείμενα έξω από το διαστημόπλοιο ενώ βρίσκονταν σε τροχιά κοντά στη Σελήνη και ο πιλότος Alan Bean, λέγεται ο πιλότος, περιέγραψε ότι είδε σωματίδια και λάμψεις φωτός να πλέουν στο διάστημα. Ναι. Τα αρχεία από το Απόλλων 17 περιέχουν ακόμη πιο εκτενείς αναφορές για ασυνήθιστες θεάσεις. Οι αστροναύτες περιέγραψαν πολύ φωτεινά σωματίδια ή θράβσματα να παρασύρονται και να περιστρέφονται κοντά στο διαστημόπλοιο λίγο μετά την εκτόξευση, με τον πιλότο να συγκρίνει τη σκηνή με την 4η Ιουλίου, όπως λέει το Newsweek. Το πλήρωμα υπέθεσε ότι τα αντικείμενα μπορεί να ήταν πάγος ή θράψματα χώματος που είχαν απομακρυνθεί από μέρη του πυράβλου Σατούρν V, αν και παραδέχτηκαν ότι η εξήγηση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια τρελή εικασία.
Στην πορεία της αποστολής, ο διοικητής Γιουτζίν Σέρναν περιέγραψε ότι είδε έντονα φώτα να αναβοσβήνουν, ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί στο διάστημα, λέγοντας ότι μία έκρηξη ήταν τόσο φωτεινή όσο ένα φως προβολέα τρένου που έλαμπε ανάμεσα στα μάτια του. Στη δέσμη εγγράφων περιλαμβάνεται επίσης μία έκθεση του FBI του 1957 που περιγράφει λεπτομερώς μία συνέντευξη με τον Βλαντισλάου Κρασούσκι, ο οποίος αφηγήθηκε ότι είδε ένα μεγάλο κυκλικό κατακόρυφα ανερχόμενο όχημα το 44 κοντά σε μία γερμανική στρατιωτική βάση. Αυτό το όχημα που παρατηρήθηκε από περίπου 150 μέτρα περιγράφηκε ως κυκλικό σε σχήμα διαμέτρου 69 ως 91 μέτρα και ύψους περίπου 4,5 μέτρα. Έχει λεπτομέρεια. Αποτελούμενο από σκούρα γκρία κίνητα άνω και κάτω τμήματα ύψους 1,5 έως 1,80. Το μεσαίο τμήμα φαινόταν να είναι ένα ταχαίως κινούμενο εξάρτημα επεκτείνοντας την περιφέρεια του οχήματος όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα άλλο έγγραφο αναφέρει ότι το Μάρτιο του 23 ένα άτομο δήλωσε ότι είδε ένα μεγάλο μπλε τριγωνικό αντικείμενο χωρίς χαρακτηριστικά με μία συμπαγή μορφή που εξέπεμπε ισχυρό λευκομπλε φως από πολλά σημεία κατά μήκος της περιμέτρου του. Το αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή της ζώνης ώρας του Ειρηνικού, περιγράφηκε ως αιωρούμενο ακίνητο πάνω ή κοντά σε μία κατάσταση εθνικής ασφάλειας για περίπου 3 λεπτά. Το Νοέμβριο του 23 αναφέρθηκε ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο στη Συρία στη διάρκεια επιχειρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αναφορές λένε ότι αυτό το αντικείμενο είχε σχήμα μπάλας που αναπηδούσε και παρατηρήθηκε από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας για περίπου 7 λεπτά πριν βγει εκτός εμβέλειας. Αυτό το αντικείμενο δεν θεωρήθηκε απειλή για το αεροσκάφος και δεν είχε καμία επίδραση στα μέλη του πληρώματος. Επίσης, ένα βίντεο από τον Ιούνιο του 24 δείχνει ένα, περίμενα το πω σωστά, ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, ναι, που αποτελείται από ένα αντικείμενο με ένα κάθετο στήλο ή ράβδο προσαρτημένο στο κάτω μέρος του αντικειμένου, λέει η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ. Πείτε μου τώρα εσείς. Και επίσης, δεν είναι κάποιος το είπε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Έχει και τα βίντεο. Βεβαίως. Θα μου πεις εδώ άλλοι βγαίνουν και λένε, έλα τώρα το Απόλλο που απογειώθηκε, πώς το λένε, έκανε το γύρο της Σελήνης και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι, λέει, για να μας, πώς το είπε, πώς το είπε ο κύριος που ανέβασε το βίντεο, για να μας προσανατολίζουν και για να μας αποκοιμίζουν. Διότι ως γνωστόν, στο σύμπαν όλο είμαστε μόνο εμείς, κανείς άλλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και επίσης, εγώ λυπάμαι τους ανθρώπους που πιστεύουν μόνο ό,τι βλέπουν. Γιατί τότε θα μπούμε σε άλλη διαδικασία να σκεφτούμε πού πιστεύουμε ενώ δεν έχουμε δει ποτέ. Θα μου πεις, δεν έχουμε ενδείξεις. Και αυτό τα βιντεάκια που είναι ενδείξεις είναι. Δεν είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Και αυτά που τα αρχεία που έχουν τέλος πάντων δημοσιοποιηθεί, καταγεγραμμένα γεγονότα έχουν. Γιατί τώρα το πιστεύουμε για το άλλο όχι. Λέω, πού να ξέρω κι εγώ. Τραγούδια βάζουμε εμείς εδώ. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

αυτό που λέει ο φίλος μου Μανώλης δεν έχει άδικο. Αν με ένα μελή μόνο σε αυτά που ξέρουμε και βλέπουμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ μπροστά. Σοφόν. Κάποιοι αρέσκονται σε αυτό. Σου λέει η πραγματικότητα ποια είναι. Τι, όχι, ας το, αλλιώς το πάμε. Τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Οπότε και αυτό θεμητό είναι. Δεν μπορείς να πεις τον άλλον πώς θα σκέφτεται. Ας σκεφτεί όπως νομίζει. Εκείνος θα μείνει πίσω. Αλλά είναι λίγο περίεργο να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μοναδικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, τέλειοι, στο σύμπαν. Πού δεν το ξέρουμε το σύμπαν, ε? Ψάχνουμε. Ξέρεις πότε φαίνεται η μικρότητα των ανθρώπων, όταν είσαι σε... πώς θα το πω, παιδί μου τώρα. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά έτσι το σκέφτομαι. Όταν είσαι, έχετε παρατηρήσει, μην πας μια εκδρομή και περνάς, παιδί μου, περνάς πεδιάδες, περνάς βουνά. Σταμάτα λίγο το αυτοκίνητο, κάνε στην άκρη όμορφα, με τα αλάρμ, έτσι μην έχουμε. Και κατέβα να δεις το βουνό, τα βουνά γύρω, να δεις πόσο μικροί είμαστε. Εγώ δεν θα πω σε διαδικασία, ένα νοσοκομεία και αυτά, όχι, δεν θα πω σε τέτοια. Σε μία άλλη. Μας αρέσει η θάλασσα και τα λοιπά και ιστορίες. Ναι. Στάσου λίγο στην άκρη της θάλασσας ή της παραλίας, της αμμουδιάς, τι έχει ο καθένας που έχει πάει. Και κοίτα λίγο τον ορίζοντα, πόσο μικροί είμαστε. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν πειράζει. Όταν, πώς να το πω, όταν έρχεται η ώρα, το παραδεχόμαστε. Και το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα δεν είναι ότι ξέρεις τι μπορώ να αλλάξω, τίποτα μπορείς να αλλάξεις. Μπορείς όμως να λειτουργείς έτσι, λίγο ένα άγγιγμα μαγείας στη ζωή μας, που να κάνεις τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων καλύτερη. Να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, κακία, να μην υπάρχει φθόνος, να μην υπάρχει ζήλια, να μην υπάρχουν εγκλήματα. Να πεις πού ζεις, στα σύννεφα? Όχι, εδώ ζω, στον κόσμο, αυτό που ζούμε όλοι. Αλλά νομίζουμε ότι είμαστε δεν ξέρω τι, ή ότι θα ζήσουμε για πάντα, ή ότι μπορούμε να διαφεντεύουμε τις ζωές άλλων, δεν από τον άλλον, ας το επίπεδο αυτό που κουβεντιάζουμε, τις ζωές άλλων ανθρώπων. Παίρνω ένα πιστόλι και σκοτώνω, με άφησε η φίλη μου, σκοτώνω, κάτι μου έκανε ο φίλος μου, το σκοτώνω, έλα μωρέ τώρα το σκυλί, εντάξει τους πάω το κεφάλι, τι έγινε, εγώ είμαι ο άρχοντας, εσείς ο άρχοντας, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το λέει όπως θέλει, αλλά υπάρχει και αυτό που εσείς που δεν πιστεύετε στα διαστήματα και στα διαστημόπλια. Υπάρχει αυτό που λέγεται Θεία Δίκη. Υπάρχει. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Ethnews Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Αν πια δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, ποιος να ξέρει. Εδώ θα είμαστε τα ξημερώματα της Τρίτης στην εκπομπή αυτή που την ακούτε και πολύ μας αρέσει. Νύχτα Στάσου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Πόλεμος τακτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε 2 ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα αμερικανική παρέμβαση σε ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στον Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 10 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου, με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9 το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό, με προπονητή την κυβέρνηση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB- με σταθερές προοπτικές, μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μετρών περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι και χείρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι σύνταξη χειρίας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάραντζ, που ενισχύει σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της πρότασης. Παράλληλα συνεχίζεται ο πόλεμος τακτικής με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα αμερικανική παρέμβαση σε ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των θυμάτων 2 παιδιά και 3 γυναίκες. «Ελπίζω να διαρκέσει περισσότερο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας από σήμερα έως και τις 11 Μαΐου, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό με προπονητή την κυβέρνηση, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΣ με σταθερές προοπτικές μετά την προηγούμενη